Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93.4.
2: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ.

φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Σε όλους.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν εξήρε τη σχέση με την Άγκυρα, ενώ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του για τους νατοϊκούς συμμάχους για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Σε ό,τι αφορά το επίμαχο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τόνισε ότι θα εξτάσει το ενδεχόμενο πώλησης του στην Τουρκία. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Πρόσθεσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θα αναφερθεί στη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τη νύχτα σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Μέσα ενημέρωση της Τεχεράνης μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κες, με άλλες 7 στην πόλη Σιρή και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν.

0: διαβάσει ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Νομοθετική διάταξη αναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα, στο Λασίθι της Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, 3.685 νεκροί, ο νεότερος απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη. Ο μήνας είναι Ιούλιος. Η 8η ημέρα του Ιουλίου έχει ξεκινήσει ήδη. Το έτος είναι 2026. Σωτήριον, λένε, όπως έλεγε και η Μεριλό. Θα δούμε. Στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Είναι η αλήθεια. Έξω έχει ήλιο, λαμπρό. Ζέστη πολύ δεν θα έχει, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε για να το πιστέψουμε, διότι φτάνει μέσα Ιουλίου και καύσωνα δεν έχουμε δει και αυτό είναι το ευχάριστο της ιστορίας. Δεν λέμε ότι μας έχει λείψει ο καύσωνας καθόλου. Το βλέπουμε στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη ή σε άλλες χώρες που είναι πιο κοντά μας, όπως η Ιβρική Χερσόνησος, η Ισπανία, η Πορτογαλία κτλ. Που έχουν καύσωνες ισχυρούς και λέμε τι γλιτώσαμε μέχρι τώρα. Κατά τα λοιπά, ξέρετε τώρα, Μουντιάλ το βράδυ και το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα για όσους αντέχουν και για όσους μπορούν. Χθες μάλλον έγινε το παιχνίδι της διοργάνωσης. Αυτό το Αίγυπτος-Αργεντινή που μέχρι το 79 ήταν 2-0, με την Αργεντινή να μοιάζει ότι ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να αλλάξει το ρουν της ιστορίας. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος έβαλε σχετικά νωρίς γκολ και το

ότι ενώ στην κατοχή ήταν πολλά με λίγα στην πραγματικότητα και η Αργεντινή είχε τις επιθέσεις, η Αίγυπτος είχε ένα γκέρβερο κάτω από τα δοκάρια της και την τύχη με το μέρος της, μέχρι το 79 όμως, που μετά ξύπνησε ο μεγάλος Λιονέλ Μέση. Ένας εκ των κορυφαίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ένας από αυτούς που είναι αυτή η συζήτηση, καλύτερος είναι ο Μαραντόνα, ο Πελέ, τώρα πια μπαίνει και ο Μέση στην πλάστιγα. Νομίζω ότι θα έμπαινε και ο Ρονάλντο εάν δεν αδικούσε τον εαυτό του παίζοντας μέχρι και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Μέση έβαλε λοιπόν μπρος το 79 και από 2-0 η Αργεντινή το γύρισε σε 3-2 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Υπάρχουν παράπονα από τους Αιγύπτιους για την διαιτησία. Όχι, δεν είναι ότι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και είπε, ξέρω εγώ, δώσεις πέναλτι ή μη φύριξη πέναλτι ή κάνε διαφορά τέτοια. Νομίζω ότι υπερίσχυσε λίγο η δύναμη του δυνατού, μάλλον η λογική του δυνατού στο συγκεκριμένο παιχνίδι προς το τέλος, και κυρίως νομίζω και η λογική του εμπορικού, δηλαδή πουλάει περισσότερα εισιτήρια η Αργεντινή στον επόμενο γύρο από ότι η Αίγυπτος, και δυστυχώς, όπως έχετε καταλάβει, το ποδόσφαιρο, ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, έχει γίνει περισσότερο τηλεοπτικό προϊόν. Εδώ κάνουν cooling break για να πάνε στις διαφημίσεις, για να πιουν νερό θεωρητικά. Τώρα που τα είδαν αυτά, τέλος πάντων, γκρινιάζουν μέχρι και οι παίχτες και οι προπονητές ότι χαλάει η ροή του αγώνα, σπάει η ροή του αγώνα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. 3-2 λοιπόν η Αργεντινή την Αίγυπτο, και η Ελβετία πέρασε το εμπόδιο της Κολομβίας στα πέναλτι, κερδίζοντας 4-3. Άρα έχουμε πλέον τον επόμενο γύρο της ομάδες όλες μαζί συγκεντρωμένες: Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Τα σταυρώματα για τον επόμενο γύρο, για τους 8, με την Γαλλία με το Μαρόκο στις 9 του Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία στις 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ και Αργεντινή-Ελβετία επίσης στις 12 Ιουλίου στις 4 τα ξημερώματα. Φτάνουμε σιγά σιγά στον τελικό, όπου θα γίνει στις 19 του Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, Κυριακή. Να δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για Μουντιάλ, εντάξει, τα απόνερα από την ζημιά που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με το τηλεφώνημα στον Ιφαντίνο για να σβήσει η κόκκινη κάρτα στο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής, δεν έχουν ακόμα σβήσει. Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα σε διάφορες αναλύσεις σε ξένα μέσα, κυρίως αμερικανικά, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, και αυτό είναι πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ να μην ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Μάλλον αυτό το είπε από μόνος, ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα, αλλά να νόμιζε ότι η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα κατέβουν με 10 στο επόμενο παιχνίδι και όχι με 11, δηλαδή ότι μετράει κάπως έτσι, και αυτό τον τρέλανε, ότι εμείς θα κατέβουμε με 10. Αλλά από τη μία η αλαζονία και από την άλλη η ιστορία καμιά φορά πληρώνει αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο την ιστορία. Έφαγαν τέσσερα οι ΗΠΑ και έσβησε το όνειρο. Τώρα, μια και λέμε για παρεμβάσεις και διάφορα τέτοια, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει σιγά σιγά η Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις. Να μου πεις, θα έμενε για πάντα απ' έξω? Όχι, δεν θα έμενε για πάντα απ' έξω. Απλά επειδή ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και πολλά συζητούσαμε τότε όταν πάγωσε η συμμετοχή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις υπόλοιπες διεθνείς διοργανώσεις, να, σιγά σιγά επιστρέφει και στον αθλητισμό. Έχει επιστρέψει στο εμπόριο. Πουλάει ρωσικό πετρέλαιο κανονικότατα και με τον νόμο, διότι το χρειαζόμαστε, λέει. Οπότε, εντάξει, τι και αν κάνει πόλεμο, δεν πειράζει. Χρηματοδοτούμε το πόλεμο εμείς με το πετρέλαιο που αγοράζουμε από την Ρωσία. Και μια και λόγια πετρέλαιο, μοιάζει να ξαναπαίρνει μια μικρή φωτιά
εκεί η Μέση Ανατολή, ο Περσικός κόλπος, διότι χθες είχαμε επιθέσεις σε 80 στόχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Ιράν να λέει ότι έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές τη συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Προς ώρας ζήτημα με τη διαπραγμάτευση κανείς δεν έχει πει ότι υπάρχει, αλλά αν δει κανείς το ταμπλό με τις τιμές πετρελαίου, βλέπει ότι έχει αρχίσει και τσιμπάει και πάλι το πετρέλαιο. Το Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα 72 περίπου ήταν το Brent και πήγε στα 76, στα 69 περίπου ήταν το αργό και πήγε στα 72. Η πολύ μεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο, αυτό που σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνει την τιμή να τσιμπάει διαρκώς. Τώρα είναι στα 46,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πληρώσουμε ακριβά το ξαναγέμισμα των δεξαμενών με φυσικό αέριο. Στη μεγάλη είδηση που απασχολεί όλο τον κόσμο, στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σήμερα ξεκινάει. Χθες ήταν παράσταση για δύο, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως θέλετε, τη βάζετε την σειρά. Ο οικοδεσπότης, ο οποίος τίμησε με κάθε τρόπο τον χρυσό καλεσμένο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός απάντησε με αρκετά δώρα, δηλαδή με ένα παζάρι για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, αυτή που ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στον Ερντογάν, επειδή το 2020 είχε προμηθευτεί με τους ρωσικούς S-400. Με το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου, τέλος πάντων καθένας όπως θέλει το διαβάζει, για την προμήθεια των F-35 το επόμενο διάστημα και για την Τουρκία, έστω και αν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή και το Ισραήλ έχει πει, είπε χθες για ακόμη μια φορά ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία είναι εχθρός και ότι είναι κακή κίνηση η πώληση των F-35. Εχθρός και για την υπόλοιπη Δύση, εχθρός και για την Ελλάδα, εχθρός και για την Κύπρο, μάλλον για την ακρίβεια, που έχει τα κατεχόμενα, έχει τη μισή Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως με λεφτά, γιατί με λεφτά μπορείς να ηρεμείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα παζάρι 50-60 δισεκατομμυρίων ευρώ με επενδύσεις σε τι άλλο, σε εξοπλισμούς, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πρέπει να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ, στις αμερικανικές επιχειρήσεις, όχι γενικά, στους φίλους του. Γιατί αυτό κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει business και στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και παντού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πήρε πολλές υποσχέσεις ο Ταγί Περντογάν. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλανε να είναι λίγο αναβαθμισμένες οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις του Τραμπ. Δηλαδή, είναι ναι μεν μαζί σου είμαι Ταγίπ και όλα θα τα δούμε, αλλά ήθελε κάτι πιο συγκεκριμένο Ταγίπ να έχει να πουλήσει, δηλαδή μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα, η αίσθηση από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έχει ανοιχτές και τις πόρτες και τα παράθυρα για τον Ταγίπ. Τώρα, το Κογκρέσο αντιδρά, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά όπως έγραφαν και οι New York Times χθες, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο των θεσμών, είτε οι θεσμοί είναι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είτε οι θεσμοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί, οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο δεν θα βρει ένα παραθυράκι ή δεν θα ανοίξει ο ίδιος ένα παραθυράκι για να προχωρήσει την διαδικασία για την προμήθεια των F-35. Ήδη μίλησε για την προμήθεια των κινητήρων για τα ΚΑΝ, για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, όπου θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είπε και αυτό το υπέροχο, το ότι ο ίδιος μαζί με τον Ταγίπ αποφάσισαν ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της Συρίας, και
τι διάλεξαν. Διάλεξαν αυτόν τον πρώην Ταλιμπάν που ήταν επικηρυγμένος και σε όλο τον κόσμο ως δολοφόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ κύριος τώρα, εμφανίζεται με τα κοστούμια. Πολύ κύριοι και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν και το συναντάνε, γιατί χθες ήταν ο Μακρόν στην Συρία και συναντήθηκε μαζί του. Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Απροπό το γαλλικό, επηρεασμένο από το Μακρόν γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση. Χθες ο Μακρόν κυκλοφορούσε με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Δεν λέω ότι έχει συμβεί τίποτα στο σπίτι. Αλλά την προηγούμενη φορά που ήταν με γυαλιά ηλίου ο Μακρόν, είχε λίγο πρισμένο το μάτι. Να μου πεις, και εγώ έχω βγάλει ένα κρυθαράκι. Αλλά δεν κυκλοφορώ με γυαλιά ηλίου. Όλα στο φως. Μου λένε, τι είναι αυτό. Τους λέω. Πώς λένε, μου πρίξατε το σκότι, εμένα μου πρίξατε τα μάτια. Κύριοι, λοιπόν, οι δυο τους εκεί με τα κοστούμια τους χαιρετηθήκαν, ο Μακρόν μαζί με τον ηγέτη, γιατί ηγέτης είναι πια της Συρίας. Διθυραμβικά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον άνθρωπο που έχει κάνει πολλή δουλειά, λέει, στην Συρία, οπότε πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες στους Ταλιμπάν που μας τον δώσανε τον κύριο, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, όπου συναντήθηκαν με τον κύριο Μακρόν στο παλάτι του λαού στην Δαμασκό. Υπήρξαν δύο εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων κοντά σε ξενοδοχείο στην Δαμασκό, που σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά ο ίδιος συνέχισε κανονικά τις επαφές του με το νέο μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, όπως λέγεται κανονικά ο Αλ-Σάρα. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα είναι μεταβατικός, ή τέλος πάντων δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα θέλει να φύγει στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, το κάνει και ο Ερντογάν. Εκλογές που βγαίνει μόνο ένας νικητής. Εδώ στην Τουρκία ο Ερντογάν σιγά σιγά κάνει εκλογές που είναι και μόνο ένας υποψήφιος, διότι όλους τους υπόλοιπους τους βάζει φυλακή όποιος θέλει να είναι ανθυποψήφιος του Ερντογάν. Στην Τουρκία είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε χειραψία με τον Τουρκό Πρόεδρο, αλλά μέχρι εκεί, προφανώς και στο περιθώριο, η Αθήνα είναι σε επαγρύπνηση. Παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ και ζυγίζει τις καταστάσεις. Για να μην το ξεχάσω, μια και είπαμε για την Γαλλία, η Λεπέν, αυτή η πολύ καλή κυρία, η ακροδεξιούλα, ξέρετε, η κόρη του άλλου του Λεπέν, του φιλοναζιστή και ακροδεξιού και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά, έφαγε μια ωραία ότατη ποινή, γιατί ότου θαύματος ακροδεξιός και να κλέβει, αποκλείεται, δηλαδή δεν το έχουν ξαναδεί πουθενά. Και μάλιστα να κλέβει και δημόσιο χρήμα, έτσι είναι αυτά. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση του εφετίου, έφαγε κάτι χρονάκια, τρία χρονάκια, για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, του ευρωπαϊκού χρήματος, αλλά ανακοίνωσε ότι, παρά το γεγονός ότι είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν αθωωθεί δεν θα είναι υποψήφια, παρόλα αυτά ανακοίνωσε ότι θα είναι παρούσα στις προεδρικές εκλογές και, όπως δήλωσε, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός μετά τη νίκη των ακροδεξιών στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτό το πιτσιρίκι 20 τόσο χρόνο, πόσο είναι, 30 έχει γίνει τώρα, πόσο είναι, που εμφανίστηκε στο πλευρό της Λεπέν και πολλοί λένε ότι είναι ο επόμενος ηγέτης της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Ένας clean cut, ένας τύπος που είναι λίγο κολεγιό τέτοιο, αλλά είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, τι να το κάνεις το λευκό κολάρο αν υπάρχει αίμα γύρω-γύρω. Περίμενε να δει τι θα γίνει με την Λεπέν για να ανακοινώσει ότι θα είναι αυτός υποψηφίος πρόεδρος για την Γαλλία στις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η Λεπέν είπε ξύπε, το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ πρωί, κατάλαβες. Α,
μια και λέμε για ακροδεξιά μπουμπούκια, και ο Φάρατς παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα, γιατί και αυτός λέει είναι μπλεγμένος με κάτι περίεργες υποθέσεις. Ο Άγγλος Φάρατς, αυτός που οδήγησε στην έξοδο, στο Brexit, την Μεγάλη Βρετανία, και μετά έγινε ο κακός χαμός, και παρόλα αυτά τον ίδιο θέλει να γυρίσει, λέει, για να τους νοικοκυρέψει. Παραιτήθηκε από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση, για να προσθέσει ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στην εκλογική περιφέρειά του, στο Κλάκτον. Η απρόσμενη κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με χρηματικά δώρα και οικονομική υποστήριξη που έλαβε ο Φάραντς, τόσο από δισεκατομμυρίουχο των κρυπτονομισμάτων, όσο και από πολιτικό σύμμαχό του, καταδικαστέντα για απάτη στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και ξαναλέω, ακροδεξιός να είναι εμπλεγμένος με διαφθορά, δηλαδή πέφτουν τώρα τα σύννεφα, πέφτουν. Εδώ στα δικά μας, οι υποκλοπές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιστρέφουν στην ατζέντα, διότι αυτή τη φορά είχαμε 8 από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να κάνουν αγωγή εναντίον των ιδιωτών που μπλέκονται στην υπόθεση, εναντίον των 4 ιδιωτών. Ζητούν 7 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ο καθένας ζητά, μεταξύ αυτών και ένα στέλεχος της Ελλάς, στέλεχος της ΕΥΠ δηλαδή, εκείνη την εποχή, όπου κινούνται εναντίον των ιδιωτών εξαιτίας της παρακολούθησης, εξαιτίας δηλαδή της ζημιάς που υπέστησαν από την παρακολούθηση.

Η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η οποία από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 ήταν η διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με την αγωγή της και όσα αποκαλύπτει η ίδια, ξαναμπαίνει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, ενώ αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του Νίκου Δένδια. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Κώστα Ζαφυρόπουλου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Σήμερα στην Βουλή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συζητήσουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για να κληθεί ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα και πρώην πράκτορας, πρώην στρατιωτικός μάλλον, για να εξεταστεί, αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, το πρώην κυβερνητικό στέλεχος, ο ανιψιός του κ. Μητσοτάκη, όπου και αυτός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η αντιπολίτευση θεωρεί ότι εμπλέκεται με τις υποκλοπές και ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην Βουλή. Η εικόνα, οι πληροφορίες είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία ζουν στον αστερισμό του Αντώνη Σαμαρά, όπου και αυτός μετά την μήνυση που ζητάει να εξεταστεί, να μάθει τι έγινε με τη δική του παρακολούθηση, έχει ανάψει φωτιές. Χαρακτηριστική η αντίδραση του κ. Μαρινάκη χθες στο briefing. Έχει πλάκα η στάση του Σαμαρά, είπε ο κ. Μαρινάκης, σε μια πλέον συνολική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αντιδρούν απέναντι στις προκλήσεις σε εισαγωγικά του Αντώνη Σαμαρά. Το μήνυμα από το Μαξίμου είναι να βρω τέλος με τον Σαμαρά. Επιθέσει, διότι υπάρχουν και διάφορες κρυφές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι τσιμπάει ο Σαμαράς σε διάφορες περιφέρειες, ειδικά εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι δικές της κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνει από την κρίσιμη μάζα των αναποφάσιστων ή των απογοητευμένων που θα την ήθελε αυτή την κρίσιμη μάζα η Νέα Δημοκρατία για να καταφέρει να ξανακερδίσει την αυτοδυναμία. Το άλλο που συζητάμε είναι αυτή η επίθεση του Άδωνη, το συζητάγαμε και χθες, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο βρωμερότερος των βρωμερών. Έτσι αποκάλεσε ο Άδωνης τον Αλέξη Τσίπρα από τους πρωθυπουργούς, ο πιο διεφθαρμένος κτλ. Κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί μου είπαν ότι μας έκανε εντύπωση η ένταση με την οποία, ναι, δεν λένε ότι είναι το καλύτερο παιδί ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτή η ένταση με την οποία ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αποφάσισε να απευθυνθεί είναι λίγο περίεργη. Επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα του κώδικα, των κώδικων που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ότι γι' αυτό πήρε λεφτά και ότι αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν το ξέρω. Αν πήρε ή δεν πήρε, δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η αυταπάγγελτη έρευνα δεν κατέληξε πουθενά. Ότι ο κ. Κοντονής, τον οποίο επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως δεν εννοήσε ποτέ ότι πήρε λεφτά ο κ. Τσίπρας. Αλλά ξαναλέω, επειδή η κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, είδου πεδίο δόξη λαμπρό, να πάει τα στοιχεία ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης στον εισαγγελέα και να τελειώνουμε με όποιον είναι διεφθαρμένος σε αυτή τη χώρα. Μην το συζητάμε απλά. Και το έχουμε και γυρνάει γύρω-γύρω. Να το λύγουμε. Πάντως, ενοχλημένος πολύ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε, ρε Άδωνη, με τον Στέφανο Κασελάκη πήγες να παίξεις τένις. Με τον εχθρό, δηλαδή, και αυτό τι πράγμα. Και ο Κασελάκης κάθε μπαλιά και ένας χαμένος βουλευτής είναι, δηλαδή, με τον Άδωνη. Έφυγε η Γιωταπούλου από την επιρροή Κασελάκη. Τέλος πάντων, έχει μείνει με τη Ραλία Χριστίδου τώρα. Από εκεί που είχε 6 και θα έκανε και κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα έχει μείνει ο Στέφανος και η Ραλία να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Κλείνουμε αυτή την εισαγωγή με το χαμό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα καρφιά του Πολάκη είναι προσωπικά πλέον απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με λίγα λόγια του λέει μάζεψε τα και να φύγεις για να έρθω εγώ να αναλάβω. Βέβαια ο Πολάκης ακόμα δεν είναι ούτε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί τον είχε διαγράψει, αλλά τέλος πάντων τώρα συζητάμε για κόμμα που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να έχει ακόμα και κάτω από 1%. Αλλά να μου πεις, κάποιοι λένε ότι είναι και η κομματική επιχορήγηση από πίσω, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα του που θα βοηθήσει τον επόμενο αρχηγό να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή υπάρχει μια δυναμική. Σωστό. Όλα αυτά
σε μια εποχή που θεωρητικά πηγαίνουμε, βαίνουμε προς εκλογάς. Το φθινόπωρο, την άνοιξη, θα δείξει. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Έχουμε και ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, όπου μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, διότι έχει και τα ευχάριστα αυτή η δουλειά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμά με την παρουσία του. Δύο τα καλά. Πρώτα απ' όλα ότι έχω τον Κύρκο απέναντί μου να φροντίζει τους ήχους, και δεύτερον ότι όταν ο Κύρκος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων μυρίζει πολύ καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ διακοπές, κατάλαβες. Αλέξανδρος Κλώσης στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αυτό ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, το Arlequin, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, έτσι για να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Παραπολιτικά είναι ενδεχομένα πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 37 γράφει το ρολόι. Είναι Τετάρτη, 7 του Ιουλίου. Ο ήλιος είναι λαμπρός. Η ζέστη σε φυσιολογικά επίπεδα, το λέω για να το πιστεύουμε, για να έκανε λίγο περισσότερο ζέστη χθες από τις προηγούμενες μέρες. Αλλά όπως και να έχει, καλά είμαστε ακόμα. Καλά είμαστε ακόμα. Και στο δρόμο καλά είμαστε ακόμα. Τα γνωστά. Στην άνοδο του Κηφισού έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο του Κηφισού από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι λίγο δύσκολη. Η έξοδος της Σχιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει ελαφρά κινησούλα. Βλέπω ότι δεν έχει στην παραλιακή προσώρα κίνηση. Και αυτό είναι καλό γιατί τις τελευταίες μέρες είχε κίνηση στην παραλιακή. Ούτε ο περιφερειακός έχει κίνηση. Σε γενικές γραμμές, καλά τα πράγματα προς ώρας και έτσι ελπίζουμε να μείνουν, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο γνωστός φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Είμαστε στον αστερισμό των 72 δόσεων. Άνοιξαν, ναι, για τον ΕΦΚΑ. Περιμένουμε για τα υπόλοιπα χρέη να ανοίξει και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δημοσιεύτηκε κύκλος για τον ΕΦΚΑ, οπότε άνοιξε και η σχετική εφαρμογή με τις ιδιαιτερότητες που γνωρίζουμε από τον νόμο ήδη.
0: Ναι.
1: Όπου πρακτικά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να συμπεριλάβει στις έως 72 δόσεις οφειλές οι οποίες είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023, άρα μιλάμε για οφειλές μέχρι εκείνο το διάστημα, δεν μιλάμε για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Γενάρη του 2024 και μετά, και ταυτόχρονα συγκεκριμένες οφειλές να μην είχαν μπει σε κάποια ενεργή ρύθμιση που βρίσκονταν σε διαδικασία ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Τι εννοώ, 21η Απριλίου ήταν η ημερομηνία που ουσιαστικά ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, οπότε πάγωσε η διαδικασία, επιλέχθηκε ότι να μην μπορείς να κάνεις μετάβαση των οφειλών που είναι σε μια ρύθμιση, ας πούμε, 24 δόσεων, σε μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, κάτι που γινόταν στο παρελθόν. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, οι οφειλές να ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2023 και ταυτόχρονα να μην είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση, σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, εν προκειμένου την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σου λέει ο νομοθέτης, μπορείς να ρυθμίσεις οφειλές σου σε έως 72 δόσεις, αλλά ταυτόχρονα...
0: Το έως 72 δόσεις σημαίνει ότι η υπηρεσία θα κρίνει πόσες δόσεις, έτσι.
1: Κοίταξε, όχι υπηρεσία, η επιλογή που θέλει να κάνεις ανάλογα με το τόκο που θα πληρώσεις, γιατί ο τόκος δεν είναι ευνοϊκός, είναι αυτός ο οποίος προβλέπεται και στην πάγια 24 ρύθμιση.
0: 584.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα είναι και το κομμάτι του ελάχιστου ποσού της δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 ευρώ. Ναι. Άρα αν η οφειλή είναι τέτοιου ύψους που με την κατώτατη δόση στα 30 ευρώ και πάνω δεν φτάνει να φτάσει στις 72 δόσεις, ουσιαστικά θα επιλέξει το μέγιστο αριθμό των δόσεων που σου δίνει το σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι θα πρέπει και να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση,
0: ναι,
1: τουλάχιστον εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα έχεις δημιουργήσει την 72άρα.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον δεν έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις νέες οφειλές που θα είναι ληξιπρόθεσμες, γιατί αυτές θα είσαι υποχρεωμένος να τις εντάξεις σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή να τις αποπληρώνεις προκειμένου η 72άρα ρύθμιση να παραμένει ζωντανή.
0: Σωστά. Αν είχες παλιότερα μπει σε αντίστοιχη ρύθμιση και την έχεις χάσει, δεν παίζει ρόλο. Κανονικά μπορείς να μπεις.
1: Όχι, σου λέει δεν θα έπρεπε να είναι ενεργή η συγκεκριμένη ρύθμιση την 21η Απριλίου,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Ναι. Δεν μπορείς να επαναρρυθμίσεις τα ίδια ρυθμισμένα χρέη σου, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν η ρύθμιση αυτή είχε χαθεί στο παρελθόν, ναι, μπορείς να εντάξεις τις φυλές στις 72 δόσεις με προϋπόθεση να ήταν ληξιπρόθεσμες πρόθεσμες την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δύο δόσεις έχει περιθώριο να χάσει, έτσι.
1: Σου δίνει δικαίωμα να χάσεις μέχρι δύο συνεχόμενες δόσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνει στη λογική των 24 δόσεων.
0: Οι οποίες μετρούν σωρευτικά, δηλαδή αν χάσω μία δόση τώρα και μία δόση μετά από 6 μήνες, μετρούν σωρευτικά.
1: Μιλάει για δύο συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Απλά, αν χάσω μία δόση, θα πρέπει να γνωρίζω ότι στον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώσω τη χαμένη δόση, την επόμενη δόση,
0: συν
1: 15% επί της χαμένης δόσης, που είναι ο τόκος της εκπρόθεσμης πληρωμής μιας δόσης.
0: Κοστίζει
1: αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Ναι.
0: Κοστίζει πολύ. Είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να επιλέξω ποια χρέη θα βάλω στην ρύθμιση.
1: Βάζω αναγκαστικά τα χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Θέλοντας και εμείς, δεν μπορώ να επιλέξω να βάλω τα μισά και τα λαμισά, όχι. Εκτός αν θελήσω να αποπληρώσω το μέρος που δεν θέλω να ρυθμίσω και να ρυθμίσω το υπόλοιπο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν μπορούσε να πληρώσει όλο αυτό το διάστημα, θα το είχε κάνει ήδη. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει και θέμα συζήτηση για αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα αναγκαστικά επίσης ρυθμίζω και τις υπόλοιπες οφειλές από 1η Γενάρη του 24 και μετά, ή τις ρυθμίζω ή τις αποπληρώνω προκειμένου η 72η ρύθμιση να παραμείνει ζωντανή. Αντίστοιχα τα ίδια θα προβλέπονται και στη ρύθμιση που θα γίνει για την φορολογική διοίκηση. Περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο, θεωρώ και αυτή από μέρα σε μέρα θα δημοσιευθεί, άρα και εκεί θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ρυθμίση, με μια διαφορά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι ρυθμίσεις. Στον ΕΦΚΑ, αν κάνω την αίτηση σήμερα, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Ενώ αντίστοιχα στην φορολογική διοίκηση, αν κάνω την αίτηση για ρύθμιση, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών, με τη δεύτερη δόση να μην είναι στα τέλη Ιουλίου, αλλά να είναι στα τέλη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία, από τον μήνα που έκανα τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά που έχουν οι δύο ρυθμίσεις μεταξύ τους.
0: Τώρα, ωραία, νομίζω τα είπαμε τα βασικότερα για τη ρύθμιση 92, τα είπαμε. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται.
1: Ναι, ηλεκτρονικά προφανώς, εκτός αν υπάρχει αδυναμία αποδεδειγμένη που εκεί θα κάνω τη σχετική αίτηση στους αρμόδιους φορείς. Αυτά δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται μείωση προς αυξήσεων και τα λοιπά, γιατί πολλές φορές...
0: Ναι, κανένα κούρεμα,
1: δεν είναι.
0: Κανένα κούρεμα και καμία αλλαγή στο ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο, δηλαδή το 584 είναι...
1: Όχι, είναι την 24 την κάναμε 72, αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό τώρα για έναν άνθρωπο που πραγματικά χρωστάει και που πραγματικά δεν θέλει απλά να πάρει ανάσα ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά θέλει να λύσει λίγο το πρόβλημά του, μαζεύονται πολλά, νομίζω, έτσι.
1: Το βασικό είναι ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να γίνονται για να παραμένουν ζωντανές.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερες οι δόσεις, περισσότερο το διάστημα των οφειλών που θα μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, να υπάρχει κίνητρο μείωση προς αυξήσεων αν ο φιλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Κάπως να είναι λίγο πιο ευέλικτη η διαδικασία της ρύθμισης.
0: Ναι, γιατί το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο και είναι το χρωστάς και πρέπει να το αποπληρώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θεωρητικά όταν μπαίνεις μέσα, αυτό που είχε γίνει παλιότερα, ότι κουρεύονται ή διαγράφονται οι προσαυξήσεις σε περίπτωση που κρατάς ζωντανή τη ρύθμιση. Άμα χάσεις τη ρύθμιση, ξαναμπαίνουν όλα από την αρχή τα χρέη.
1: Ο νομοθέτης από την πλευρά σου αντιπαραθέτει ότι δεν μπορώ να συνεχώς να ευνοώ, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι έχουν αφήσει οφειλές σε αντιδιαστολή με κάποιον ο οποίος παλεύει και δεν δημιουργεί οφειλές ή δημιουργεί πολύ λιγότερες οφειλές. Η αλήθεια θεωρώ είναι κάπου στη μέση, γιατί αν κάποιος έχει έναν οφειλέτη του οποίου του λαμβάνεις μέτρα, μπορείς να πάρεις κάτι από αυτόν στην ουσία, ενώ άμα του δώσεις ένα πλεονέκτημα μιας ρύθμισης, θεωρώ ότι θα μπει στη διαδικασία να αποπληρώσει τις οφειλές και να επανέλθει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Το έχουμε δει στην πράξη και σε άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του παρελθόντος.
0: Σωστά. Τώρα, μια εβδομάδα έμεινε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Βλέπω ήδη ανακοινώσεις από συλλόγους λογιστών για να δοθεί μια παράταση.
1: Κοίταξε, υπολείπονται περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις φυσικών προσώπων και περίπου 100-150.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Η προθεσμία είναι μέχρι 15 Ιουλίου μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου και μιλώ για τα μέλη ομορύθμων και εταιρεών, ναι, εταιριών που εταιρείες τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό το οποίο λέμε για την παράταση, καταρχάς υπάρχουν ακόμα φορολογούμενοι που δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση. Mm-hmm. Παρότι οι βεβαιώσεις ήταν όντως στη θέση τους από την αρχή της διαδικασίας, δεν ξέρω, υπάρχει μια κατηγορία βεβαιώσεων που έχει μείνει για να μας θυμίζει το παρελθόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί συνέβη και πέρσι, που και πέρσι είχαμε αυτό το πλεονέκτημα, τα πάντα σχεδόν να ήταν στη θέση τους από τις 15 Μαρτίου. Ναι. Μιλώ για τις βεβαιώσεις του clawback, που περιμένουν οι φυσιοθεραπευτές και οι μικροβιολόγοι, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Αυτές βεβαίως ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί, δεν δικαιολογήθηκε καν το ποσό. Clawback, να πω ότι είναι ένα κομμάτι μείωσης του τζίρου που γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, άρα ουσιαστικά επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αν δεν έχει αυτή τη βεβαίωση, αυτή η κατηγορία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το σημαντικό λόγο, σύνοτι και να πάρει παράταση 15 μέρες που έχει ζητηθεί και να πάει προθεσμία της 30 Ιουλίου, δεν θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό και στη διαδικασία που πληρώνει.
0: Ναι, γιατί θα πληρώσει στο τέλος του μήνα έτσι. Μπράβο, και αλλιώς δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σου βάζει προθεσμία 15 Ιουλίου για κάτι που να πληρώσει 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα δεν θα επηρεάσει κανέναν.
0: Μάλλον για να μην δώσει παράταση μετά τις 31 Ιουλίου γι' αυτό.
1: Αυτό εντάξει, μα δεν υπάρχει λόγος να πάμε, ναι, μετά τις 31 Ιουλίου. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα ανέβουν οι βεβαιώσεις του clawback και άλλες βεβαιώσεις περιμένουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, θα τα ξαναπούμε νομίζω το επόμενο διάστημα. Να δούμε πώς πάνε και οι φορολογικές δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ηλίας
0: Χατζηγεωργίου μας βοήθησε να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με τις 72 δόσεις. Νίκο από την Πάτρα, διάβαζα το μήνυμα στην ώρα που μιλάγαμε με τον Ηλία που για να πνιγώ, γιατί γράφει Αλέξανδρε καλημέρα, πιστεύω ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει νέο κόμμα και στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα, Νίκο μου.

Η Σκάρτη, λες Σκάρτη, το τραγούδι είναι το In The City, ένα ελληνικό συγκρότημα, καμιά 20 χρόνια πλέον πρέπει να είναι η Σκάρτη, που παίζουν σκα μουσική, νομίζω ότι είναι φανερό και από τον τρόπο. Κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας του πρώτου πρωινού. Μην λείψει κανείς.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1908, ο Τζόρνταν, ο μπασκετίστας ο μεγάλος του σαξοφόνου όμως, όχι του άλλου, είχε το προσωνύμιο βασιλιάς του jukebox, επειδή τότε στα μαγαζιά είχαν jukebox, άρα έρχεσαι στο κέρμα, διάλεγες το δίσκο, το τραγούδι δηλαδή, την μπλάκα που είχε ένα τραγούδι, έπαιζε το τραγούδι, βλέπανε οι ιδιοκτήτες ποιος δίσκος πουλάει περισσότερο, ποιος ρίχνουν κέρμα περισσότερο για να ακούσουν, ποιον τραγουδιστή, ποιον δημιουργό. Ο Τζόρνταν λοιπόν ήταν από τους πρώτους, οπότε τον ονόμασαν βασιλιά του jukebox, γιατί μαζεύανε πολύ χρήμα από τους δίσκους του. Ήταν στη μεγάλη ορχήστρα του Chick Webb ο Τζόρνταν, αλλά το 1930 τον έδιωξε κακήν κακός, γιατί έμαθε ότι μαζεύει μουσικούς και προσπαθεί να πάρει και από την δική του ορχήστρα κάποιους για να φτιάξει μια ορχήστρα να ξεκινήσει να κάνει δική του καριέρα. Δεν είχε πολλά λεφτά να δώσει, τότε οι ορχήστρες ήταν μεγάλες, 15-20 άτομα, 25, πολλά πνευστά, τύμπανα κτλ. Δεν είχε, μάζεψε 5-6-7 και ξεκίνησε να παίζει τα μαγαζιά και έδειξε ότι και με λίγους μπορείς να κάνεις καλό χαμό.

Και αυτή είναι η Ella Fitzgerald. Ο Jordan με την Fitzgerald, Stone Cold Dead in the Market. Βασίλη Ζετσικά στο στούντιο των ειδήσεων, έτοιμος για ακόμη μια φορά να διαπρέψει. Αφού όμως στο στούντιο των ειδήσεων, πώς λέμε στο στούντιο, στην αίθουσα εκτελέσεων, κάπως έτσι, στο στούντιο των ειδήσεων έχουμε και εμείς στο στούντιο 4. Θα συνδεθούμε τώρα με το στούντιο 4, όπου Βασίλη Ζετσικά θα εκτοξευτεί. Στο στούντιο των παραπολιτικών με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις για το δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα στρατιωτικά χτυπήματα των Αμερικανών σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης θα αναφερθεί στις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλήση μη του ιδρυτή της Intellex που εμπορεύεται το Predator, Talilian και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία, κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπυρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο.

0: Σε 7 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Ράκοφ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον για Μπουσέλε.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Günaydın. Merhaba. Çok güzel. Mastur kepsani kirolektik aktes ta kanalia. Τέτοια αφοσίωση στην επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία και τέτοια μανία να δούμε τι θα πει, μπα και πει κάτι στραβό για την Ελλάδα για να το πάρουμε και να το ξεφτυλίσουμε και να ασχοληθούμε με αυτό, δεν έχω ξαναδεί. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 8 του Ιουλίου του 2026, 22 μέρες μας μείναν ακόμα μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και του Αγιαντρεός που λέμε και εδώ για καλοκαιρινές διακοπές, και εμείς που σεβόμεθα τον εαυτό μας ως εκπομπή με μια ιστορία και κάποιες περγαμηνές

πει κάποια στιγμή να ξεκουραστούμε, να ξεκουράσουμε την καταπιώνα μας και το κεφάλι μας, το μυαλό μας. Αλλά μέχρι 31 Ιουλίου καιρός διαβαίνει. Πολλά και διάφορα έχουμε σήμερα να δούμε μαζί. Είναι Τετάρτη, 8 εβδόμου του 26. Και η Αθανασία Ροδίτη είναι βιζαβή και απέναντίας εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM. Και εσείς εκεί έξω που αναρωτιέστε άρα γιατί ναι, έχουμε σήμερα Τετάρτη. Ευτυχώς επαναλαμβάνω, όπως είπα το πρωί, έχουμε no news, good news γενικότερα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι ξαφνικά από το πουθενά όλη νύχτα είχαμε σφοδρότατους βομβαρδισμούς μεταξύ Αμερικής και Ιράν στον Περσικό κόλπο, κολοκύθια τούμπανα η συμφωνία δηλαδή, και αν εξαιρέσει επίσης κανείς ότι η βενζίνη από 1,834 που είχε την προηγούμενη Τετάρτη έχει σήμερα πρωί-πρωί 1,919, αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα δούμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, έχουμε και αλλαγές στο δημοτικό σχήμα της πόλεως των Πατρών. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έκανε ανασχηματισμό και άλλαξε κάποιες αρμοδιότητες και κάποια πρόσωπα στις θέσεις των αντιδημάρχων, των προέδρων των δημοτικών οργανισμών. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Σημασία έχει πότε θα αλλάξει η Πάτρα, όχι πότε και πώς αλλάζουν οι αντιδήμαρχοι και οι δήμαρχοι. Το θέμα είναι πότε θα αλλάξει ταυτότητα, περιεχόμενο και προοπτική η Πάτρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Έχω κάρνα με πάντοτε ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Εκτές μου ήρθε και το καινούριο μήνυμα, το οποίο λέει να σας ενημερώσω ότι από σήμερα μέχρι και το Σάββατο σας έχω πλειότερο χαμηλότερες τιμές. Να δω, όχι, αυτό ήταν το μήνυμα που μου ήρθε, όχι. Λάθος μήνυμα. Δεν ήταν από την Κάρνα. Και εγώ νομίζω ότι ήταν από την Κάρνα. Μη διαβάσω, ήταν από άλλη επιχείρηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει πάντοτε μειωμένα στη μας στα καλύτερα κρεατικά, φρέσκα και λαχταριστά. Τετάρτη σήμερα βέβαια. Μπορεί να σας έρθει πρωί-πρωί επιφύτηση να φάτε φασολάκια. Εντάξει, όμως μπορεί να σας έρθει και επιφύτηση να φάτε κρέας. Εγώ θα σας έλεγα φάτε λίγα μακαρονάκια με κιμά σήμερα και τρώτε την Παρασκευή τα φασολάκια. Να πάρετε ωραίο κιμά αναμίκτου από την Κάρνα και να φτιάξετε ωραίο το σαλτσούλα πάνω στα μακαρόνια. Η νόνα μου η Μαρία έλεγε «Θεός χωρίς την ημώρα δεν τα μπορώ φτούνα τα μακαρούνια». Είναι πολύ χορταστικά τα μακαρούνια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω 6 κάρνα και ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Έχω επίσης τους Golden Traders στην αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών, οι οποίοι απαντούν στο 6944-2150. Όπως σας έχω υπομένω που λένε και στα χωριά Ηλίας και Αχαΐας, πρόκειται για πατρινή επιχείρηση που με εχεμήθεια και με διακριτικότητα κάνει τη συναλλαγή αυτή που θέλετε να κάνετε, να πουλήσετε ή να αφήσετε ενέχειρο τα κοσμήματά σας και να πάρετε το κατητή σας. Και αν δει και πρόκειται περί λιρών, σας δίδουμε και τιμή της τραπέζης της Ελλάδος. Αυτά συμβαίνουν στα 5 καταστήματα που έχει η ομάδα των Golden Traders και ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Τώρα θα σας πάω ωραιότητα το Σαββατοκύριακο για ριλάξη και καθημερινές σε ένα καταπληκτικό κτήμα με πράσινο και τεράστια πισίνα στο δρόμο προς Αρχαία Ολυμπία που λέγεται Vians Olympia Resort. 26-24-400-704 το τηλέφωνο, οικογενειακό περιβάλλον, άψογοι οικοδεσπότες, όλα τα δωμάτια με βεράντα και θέα και εκδηλώσεις γάμων και βαπτίσεων γύρω από την πισίνα. Θα με θυμηθείτε, θα το απολαύσετε. Και θα σας πάω κατευθείαν στο πρώτο τραγούδι που διάλεξε εδώ η Αθανασία Ροδίτη, για να ροδίσουμε και εμείς το πρωινό μας και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Αρχής γενομένης από αυτά που μας
φλόμωσαν κυριολεκτικά, μας φλόμωσαν τα κανάλια χτες με αυτή την κοινοβουλευτική, την συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Καλημέρα πρόεδρε. Günaydın Tiri Kaldır Şikaldır Çıktır Elbiri Kaldır Oy Yavrum Çok Yunanistan Tiri Biri Çıktır.

0: Αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε ο ομφαλός της γης, πρέπει κάποια στιγμή ως χώρα να το κοιτάξουμε, γιατί νομίζω πολλές φορές το παρακάνουμε. Εχθές έπαθαν έναν ερντογανισμό και έναν τραμπισμό όλα τα αθηναϊκά κανάλια και πραγματικά ήταν εκτός αντικειμένου όλο αυτό το πράγμα. Έγινε η κοινοβουλευτική συνέλευση, η συνέλευση κορυφής, πώς λέγεται αυτή, γιατί νομίζω η κοινοβουλευτική είναι άλλη, έχει άλλο περιεχόμενο, του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Από μόνο του είναι ένα σοβαρό γεγονός, γίνεται κοντά μας, συμμετέχουμε κι εμείς ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ούτως ή άλλως θα βρισκόμασταν εκεί. Από την αρχή, όταν το ακούει κανείς αυτό, σκέφτεται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Τουρκία έβαλε λιτούς και δεμένους πεζούς και καβαλαρέους για να πάρει αυτή τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το ήθελε πάρα πολύ ο Ερντογάν για να δείξει ότι είναι ο Ερντογάνης ο μεγαλοπρεπής. Και βεβαίως, κυρίως για να φέρει τον Τραμπ στην Άγκυρα και να συμφωνήσουν να πάρει αυτά που περιμένει. Τους κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝ, την επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 και κάνα 2-3 πραγματάκια ακόμα. Άρα εκ των πραγμάτων από την αρχή, αυτή η συνάντηση κορυφής στην Τουρκία είχε δύο ενδιαφέροντα. Την συζήτηση μεταξύ των μελών για τις αγοραπολισίες και τις υπογραφές συμφωνιών, κάτι που γίνεται σήμερα δηλαδή, γιατί όσο και αν λέγεται Βόρειο-Ατλαντική Αμυντική Συμμαχία, ένα παζάρι πώλησης αμυντικών και οπλικών συστημάτων είναι από τη μια χώρα στην άλλη. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Που βεβαίως αυτοί που επιβουλεύονται την τύχη της Ευρώπης και ανήκουν και βρίσκονται στο ανατολικό μπλοκ της υδρογείου, τα βλέπουν και γελάνε. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Και ένα δεύτερο που έχω να πω είναι ότι αναγκαστικά εκ των πραγμάτων δεν θα είχε καμία σημασία και καμιά ιδιαιτερότητα όλη αυτή η συνάντηση για την Ελλάδα, πλην του να δούμε εάν υπάρχει μια υποχωρητικότητα του Αμερικανού Προέδρου έναντι της Τουρκίας και αν είναι να υποθεί κάτι που πιθανώς θα μας ενοχλήσει ή θα μας υποβαθμίσει στις οποιασδήποτε σχέσεις μας. Τα κανάλια λοιπόν και οι συνάδελφοι οι Αθηναίοι φαίνεται ότι αγνοούν ή έχουν μια κρυφή ελπίδα ότι πρέπει να αλλάξει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν αλλάζουν status quo στην περιοχή, δεν αλλάζουν εξωτερική πολιτική επειδή αλλάζουν οι πρόεδροι τους, και ειδικά αυτός που είναι ένας αγεωγράφητος και πολιτικά αγράμματος πρόεδρος, που αν προσέξετε στη συνέντευξη μπούρδες έλεγε, είναι good guy, κάνει good job και τα γνωστά που λέει, δεν τι θα κάνετε με τα F-35, μερικοί τα θέλουν, λέει, δεν είναι κακή ιδέα, το δούμε και τέτοια έλεγε. Δεν ήταν συνέντευξη Αμερικανού Προέδρου, ήταν συνέντευξη ενός dealer ο οποίος τον ενδιέφερε, που είδε στο αεροδρόμιο που μόλις έφτασε ένα πύργο που είχε το όνομά του. Αυτό τον είναι. Από όλα να το ρωτήσεις τώρα, κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ, τι σου έμεινε από το ταξίδι στην Τουρκία, θα σου πει τα άλογα του Ερντογάν και ο πύργος που είχε το όνομά του. Αυτά τα δύο του μείνανε. Δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν έχει την παραμικρή αίσθηση παγκόσμιας πολιτικής κακέρας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, γιατί τόση πρεμούρα. Πάμε να φάμε ένα φαγητό το μεσημέρι στα κανάλια και ανοίγουμε να περάσει λίγο αέρα. Και βλέπεις, έχουν πέσει απάνω όλοι ζωντανές συνδέσεις με το παλάτι του Ερντογάν. Τι θα πει ο Τραμπ και ο Ερντογάν. Χέστηκε η φοράδα στα λόνι, να το πω έτσι όπως το λένε στα χωριά του κάμπου. Τι περιμέναμε, να πει ο Ερντογάν μια ατάκα, να την πιάσει ο Τσουκαλάς, ας πούμε, ή η Κουφονικολάκου και ο κάθε Κουφονικολάκης, να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα και κυρίως ο Σαμαράς, διότι προέκυψε και ο μεγάλος Κουνγκ Φου, ο Δαλάι Λάμα της λαϊκής δεξιάς, ο άλλος δεν ασχολείται διότι δεν έχει χωνέψει γαρδούμπες ακόμα, να βγούμε να τα πούμε αυτά για να δημιουργήσουμε κλίμα στην Ελλάδα. Τι φτύνια, Χριστέ μου, τι κουτοπώνυρος λαός, και επίσης και πόσο αυτοκαταστροφικοί είμαστε, βρε ηλίθιοι. Εάν ο Ερντογάν ερχόταν στην Ελλάδα, συγγνώμη, ο Τραμπ και όχι ο Ερντογάν, τα κανάλια τα τουρκικά θα κάναν ζωντανές συνδέσεις τι λέει με το Μητσοτάκη. Μην τυχόν και πει τίποτα εναντίον της Τουρκίας. Τι αντίληψη έχουμε σε αυτή τη χώρα. Υπερόπτες, υπερφύαλοι, αυτοκαταστροφικοί, ανόητοι, όσοι εργαζόμαστε στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης με ένα στόχο. Να ανακατέψουμε τον πλανήτη ολόκληρο με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και με τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών των μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας. Και μετά σου λέει η Ελλάδα προόδευσε το 2026. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Φάγαμε το μεσημέρι, φάγαμε το βράδυ να βλέπουμε τον Τραμπ και τον Ερντογάν συνέχεια. Βαρεθήκαμε. Ας εκείνη η Εμινέ. Με το που την είδα, τι μου θυμίζει, είναι σαν κάτι τυλιχτά σοκολατάκια. Τουλάχιστον στα σοκολατάκια είναι απόλυτα τυλιχτά. Αυτή φαίνεται και λίγο μουρή, λίγο φάτσα. Ένα τυλιχτό πράγμα, τυλιγμένο ήτανε σε συσκευασία. Και πάει ο καημένος ο Μανώλης, ο οποίος εμφανίστηκε πάλι εκεί με τα γυαλιά, ή του ξανά δώσε μπούφλα η Μανούλα, ή πάλι τον έπιασε η αλλεργία, με τα γυαλιά γύριζε και στη Συρία, με τα γυαλιά πήγε, πάει να της φιλήσει το χέρι του, το τράβηξε αυτή. Απαπαπαπα σου λέει, με κολλήσει τίποτα, ο βρωμογάλος. Λοιπόν, και τι άλλο πρόσεξα. Πρόσεξα ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον κοίταγε τον Τραμπ από μακριά. Στη φωτογραφία είναι 7 άτομα διαφορά η απόστασή τους. Δεν του δώσε την παραμικρή σημασία, τον σνομπάρισε. Ένα τόσο είναι. Και είναι γατώνη. Την παραδέχομαι και είμαι μαζί της. Λοιπόν, και τώρα έχουμε, όταν θα λήξει αυτό, τους μεγάλους γκουρού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα βγουν οι Καραταδόπουλοι, οι Καραταδίδηδες, οι Καραπαυτό. Θα μπουν στο μυαλό του Ερντογάν, στο μυαλό του Τραμπ. Θα αναλύσουν μεσημεριάτικα τι πήρε, τι έδωσε, τι δεν έκανε. Θα μου πείτε ρε φίλε, είναι δυνατόν να είσαι δημοσιογράφος και να τα λες όλα αυτά? Μα αυτή είναι η ουσία των ειδήσεων. Δημοσιογράφος είμαι κυρίες και κύριοι, βλάκας δεν είμαι. Γιατί όλα αυτά που ακούτε είναι για να τα χάφτουν αυτοί που τα χάφτουν. Η ουσία είναι ότι η συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ήταν ένα παζάρι μεταξύ χωρών πώλησης αμυντικών συστημάτων, μου δίνει σου δίνω, και ένα αλυσβερίσι μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας. Τίποτε άλλο που να ενδιαφέρει την Ελλάδα, τίποτε που να ενδιαφέρει τους κατοίκους της πόλεως των πατρών, δι της λαϊκής αυτής δημοκρατίας που είναι ξεσκούφωτη και εις των τράχυλων της κανέναν ζυγόν δεν υποφέρει. Καλημέρα σας, 8 και 25 η ώρα, Max FM 93.4. Τι ευτυχισμένοι άνθρωποι που είμαστε όμως, πρωί 8 Ιουλίου ας πούμε σκοτιστήκαμε τι κάνει ο κόσμος, οι 32 χώρες του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες, ο Τραμπ, Ερντογάν κτλ. Και πόσο μπροστά ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, κυρίες και κύριοι, η οποία αν τους έβλεπε όλους αυτούς μαζί, τι θα έλεγε?
1: Εσείς είστε όλοι ψωριάριδες.
0: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Να πω καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Ότι έχουμε μια ανατροπή στη Γαλλία, έχω και άλλη εξωτερική είδηση να σας πω. Η οριστική ποινή στην Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν της επιτρέπει με παραθυράκι η ποινή για την κατασπάλτηση χρήματος επιδότης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποινή που της επευλήθη της επιτρέπει το 27 να είναι υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας. Ανακατεύθηκε η τράπουλα εκεί και θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον του χρόνου, το 27, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στη Γαλλία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου λέει μια Κροάτρια, μου στέλνει μήνυμα να σχολιάσεις τι φάγανε, λέει, εκεί φάγανε, θα τα πω, θα γυρίσω πάλι στο παλάτι τους, εκεί τους πήγε, πού θα τους πήγαινε, στον Τολμά Μπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα έγινε η σύνοδος. Φεύγω από τη Γαλλία και επιστρέφω εκεί γιατί μου έδωσε ιδέα μια Κροάτρια, μου στείλε μήνυμα, λέει να σχολιάσεις τι φάγανε. φάγανε, λέει, παραδοσιακό πιντέ. Μπιντέ φάγανε. Εγώ ξέρω τους μπιντέδες τους είχαν για να πλένονται. Μην το κάνουν σαν την Άτζελα Δημητρίου που έλεγε «Τρώει διγενείς» και τις γράψανε από κάτω μπαντέρες, πλακάκια, κουζίνες, μπιντέδες, νεπτήρες, δαροχίτες. Την καημένη την Άτζελα φάγανε, λέει, μπιντέ παραδοσιακό. Πρέπει να δούμε τι είναι το μπιντέ, Αθανασία. Μαντί και σαρίας, λαβράκι και μπακλάβα. Άμα δεν τρώγαν μπακλάβα. Δεν είναι ασφαλής η πληροφορία ότι εστάλησαν Παύλοβες, προφιτερόλ και μπανόφι από το ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Παρότι έχει ιδιαίτερη συμπάθεια ο Ερντογάν στον Αντώνη, να ξέρετε. Αν δεν είσαι και μπαντερή Γλυκοτεχνή τσοκόλτερο και νομπούτερη. Λοιπόν, και ο πιο λιτοδίαιτος ηγέτης, λέει, όλων όσων ήταν εκεί, ήταν ο Μανώλης. Είχε δίπλα του και τη Θιαχαρλάμενα. Πού να του κάτσει η πυρουνιά του παιδιού. Και τα γυαλιά τα έβγαλε την ώρα που τρώγανε, αλλά τι συμβαίνει με τα μάτια του ουδής ξέρει. Και η στενοχώρια του μεγάλη, γιατί την ώρα που ήταν στην Άγκυρα, η Λεπέν, και ξαναγυρίζω για να το κλείσω, ανακοίνωνε ότι θα είναι πάλι υποψήφια πρόεδρος της Γαλλίας το Μάρτι του 27. Τι είναι το πιντέ? Είναι μια πίτα. Είναι πίτα σε σχήμα βάρκας. Και για να σας φέρω κοντά σε αυτή την γεύση, είναι το τουρκικό πενιρλί. Εμείς το ξέρουμε πενιρλί εκεί, το λένε μπιντέ. Φαντάζω πας στην Τουρκία και σου πούν θα φας ένα μπιντέ. Όχι, σήμερα θα φάω μόνο τη λεκάνη. Λοιπόν, μην μπερδευτείτε, μπιντέ και μαντί κεσαρίας να βρούμε. Τι είναι το μαντί κεσαρίας? Να βρούμε, Αθανασία μου, να πούμε στον κόσμο, γιατί η στενοχώρια των πατρινών θα είναι πολύ μεγάλη πρωί-πρωί. Τι είναι το μαντί κεσαρίας και το μπιντέ? Το μπιντέ, είπαμε, είναι το πενιρλί της Τουρκίας, στην Άγκυρα, στα βάθη, εκεί το φτιάχνουν. Είχε πάνω και αυγό, το σγάρλαγε ο Τραμπ, να δει μην του έχουν βάλει τίποτα μέσα, κανένα μικρό τσίπ. Το έφαγε όμως, λέει αυτό. Μάθαμε για το μαντί τίποτα? Ωραία, πάμε. Το μαντί είναι ένα φαγητό με κιμά και γιαούρτι, με το οποίο το φτιάχνουν στην Κεσάρια με κιμά και γιαούρτι. Πω, εγώ άμα φάω κιμά με γιαούρτι δεν θα σκοτώ από τη λεγάνη. Τέλος πάντων, καλά να είναι οι άνθρωποι. Ζυμαρικό με κιμά και γιαούρτι. Γεμιστό με κιμά και γιαούρτι ακούω. Μπράβο, ωραία. Αυτά είναι οι ειδήσεις, κύριε Ευαγγελάτο μου, κύριοι πολιτικοί αναλυτές της διεθνούς κατάστασης. Αυτά έπρεπε να ξέρει ο Έλληνας σήμερα. Αχ, τι τραβάμε, ρε, τι φούμαρα τρώμε, ο Θεός να μας φυλάει από το κακό. Στο μεταξύ, όλοι αυτοί που πήγαν εκεί χτες να αλληλοπουληθούν και να οικονομήσουν, με κλειστά τα μάτια, δεν ξέρουν και δεν ακούν τίποτα, έτσι. Γιατί την ώρα που ήταν εκεί, έπεφταν βόμβες στον Περσικό κόλπο, 80 σημεία βομβάρατισαν οι Αμερικάνοι και ο Βλαδίμηρος βομβάρτιζε το Κίεβο. Παρεπιπτόντως πήγε και ο Ζελένσκι εκεί. Μάλιστα, ωραία πράγματα γίνονται στην ανθρωπότητα. Εμείς εδώ οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών, πάμε τώρα να ακούσουμε ωραιότατα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Επειδή ακούμε πολλά και διάφορα αυτές τις μέρες στην εσωτερική πολιτική κατάσταση για πρόσωπα που θα φύγουν από εδώ, να πάνε εκεί, ποιοι θα πάνε ανεξάρτητοι από εδώ και ποιοι από εκεί, έχουμε και τους πιο πολλούς ανεξάρτητους στη Βουλή, 42. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς. Στην ουσία το δεύτερο κόμμα, αν υποτεθεί ότι είναι κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα, είναι οι ανεξάρτητοι, 42 βουλευτές. Γίνονται, κυρίες και κύριοι, απίστευτα λυσβερίσια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Οι πληροφορίες που μαθαίνω είναι απίστευτες. Ο ένας συζητάει με το ένα κόμμα να πάει από εδώ, αλλά συζητάει και από εκεί. Τους μεν τους στέλνουν εκείνοι, δεν τους στέλνουν οι άλλοι. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. Είναι η πιο μεγάλη παρασκηνιακή περίοδος στην εσωτερική πολιτική σκηνή που είχε ποτέ η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Κοιτά να σωθούν όλοι, να χωθεί ο ένας εδώ, να ξαναβγεί ο άλλος από εκεί, ο άλλος από εδώ. Της τρελής και της παλαβής γίνεται πραγματικά. Και βεβαίως έχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν παρετούνται κάποιοι από τη θέση για να πάνε, έτσι όπως είπε ο Αλέξης, ως απλοί πολίτες στο κόμμα του. Μόνο τρεις έχουν παραιτηθεί, οι υπόλοιποι δεν παρετούνται. Οι δε ανεξάρτητοι ανεξαρτητοποιούνται, αλλά πριν ανεξαρτητοποιηθούν έχουν συζητήσει κατά το που θα πάνε. Και πάω να σας πω τώρα και το ανέκδοτο της όλης ιστορίας. Τι συμβαίνει με αυτόν τον ξαφνικό έρωτα του ζευγαριού Κασελάκη-Τάιλερ, συμπεριλαμβανομένης και της Φάρλη, της Κυλίτσας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κυρίες και κύριοι, θέλει να φέρει στη Νέα Δημοκρατία τον Κασελάκη. Και το έχουν μάθει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και το τι τους ούρνουν δεν περιγράφεται. Δεν τον θέλουν στη Νέα Δημοκρατία τον Κασελάκη. Και σκέφτονται ότι το κόμμα του θα μπορέσει να πάρει ένα 2-2,5 εκεί, κάτω από το 3, που είναι το όριο εισόδου της Βουλής. Θα ήταν καλό να μείνει απ' έξω, διότι θα χαμήλωνε τον πύχη της πιθανής αυτοδυναμίας. Δηλαδή, τον προτιμάνε τον Κασελάκη να κατέβει αυτόνομος στη Νέα Δημοκρατία. Ο δε Κασελάκης ο ίδιος βρήκε τον Άδωνη τώρα και τον Ψήνη να πείσουν τον Μητσοτακέικο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να μπει στη Βουλή. Και αν μπει στη Βουλή, τον σκέφτονται κάποιοι ακόμα και ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον δεν βγαίνουν τα κουκιά, με τα κόμματα που θα ήθελε κατά προτεραιότητα η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί. Δηλαδή θα προτιμούσαν ο Κασελάκης να κατέβει μόνος του και να πάρει ένα 3%. Αν πάρει 3%, θα μεγαλώσει τον πύχη της αυτοδυναμίας βεβαίως, αλλά θα μπορούσε να συνεργαστεί τότε. Αυτός θέλει να πάει κατευθείαν στην Νέα Δημοκρατία και ως προξενήτρα ο Άδωνης έχει σηκώσει την μήνυ όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και σας λέω και μία είδηση. Δεν θα πιστέψετε, οι κατεξοχήν πρωταγωνιστές του «μιλάω με τούτον», «θα πάω εκεί», «θα πάω εδώ», είναι κυρίως γυναίκες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η οποία περιφέρεται στον ομό της και δηλώνει υποψήφια του Σαμαρά. Ο Σαμαράς το ξέρει. Μιλάω για τη Λάρισα. Υπάρχει επίσης βουλευτής η οποία έφυγε χθες από το κόμμα των Δημοκρατών, είναι ανεξάρτητη και λέγεται Γιώτα Πούλου, πήρε τον Πούλων δηλαδή από τους Δημοκράτες. Και λένε ότι την έχει κλείσει ο Άδωνης να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν από τους ανεξάρτητους τρεις, τους οποίους τους φυλάει ο Σκανδαλίδης, τους έχει δώσει το χέρι, το έχουν σφίξει, να τους ανακοινώσει ότι θα κατέβουν με το Πασόκ. Και υπάρχουν και εκείνοι οι κακόμοιροι οι οποίοι σκέφτονται Αγρίνιον πάω παραβολαμίνο, που έλεγε μια ηλικιωμένη στον πόλεμο, μου λέγει νόνα μου, πήγαιναν με τα πόδια στο Καρπενήσι για να πάνε απέναντι στα νησιά και βρήκαν μια χαμένη από τους βομβαρδισμούς έξω από το Καρπενήσι, η οποία ήθελε να, δεν ήξερε τι να κάνει, να μείνει στην παραβόλα ή να πάει στα Αγρίνιο, και είχε φτάσει στο Καρπενήσι. Έτσι είναι και αυτοί οι τύποι όλοι. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται, κυρίες και κύριοι. Και στην Αχαΐα 4 εμφανίζονται ως υποψήφοι του Σαμαρά και κάποιοι άλλοι ήδη συμπεριφέρονται ως υποψήφοι κάποιων άλλων κομμάτων. Πολίτες έχουν βγάλει ταμπέλες και έχουν ανοίξει εκλογικά κέντρα. Τι πρεμούρα έχει πέσει, τι χαμός γίνεται. Εγώ τουλάχιστον στα 35 χρόνια δημοσιογραφίας τέτοιο αλυσβερίσι, τέτοια φιλοδοξία, αλλά και μοροφιλοδοξία πρώτη φορά βλέπω. Και μπορεί το μωρένι κύριος ον βούλητε από λέσαι να ισχύει και για την εκλογή. Μωρένι κύριος ον βούλετε πολιτευτήν, να το αλλάξω και να το παραφράσω του Ευαγγελίου το ρηθέν. Μάλιστα. Καλά να είναι οι άνθρωποι, ψυχραιμία και υπομονή. Χαλάλι, έτσι είναι η δημοκρατία. Ανθίζουν όλα τα λουλούδια και πρέπει να ανθίζουν όλα τα λουλούδια. Εμείς εδώ χτες κάναμε ανασχηματισμό. Ανασχηματισμός ο οποίος συζητήθηκε στη Μεζόνος, πιστοποιήθη εις τον Περισσό και ανακοινώθη εκ του Περισσού μετά ξανά από τη Μεζόνος. Δεν έγιναν πολύ σημαντικές αλλαγές στον πολιτισμό, στα έργα, στις προοδομικές εφαρμογές και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυρία Τογιοπούλου επέστρεψε στην δραστηριότητα της Αντιδημαρχίας πρώην Δήμων, δηλαδή Οβριά, Μέσα, Άτιδα, Ρίο και τα λοιπά, και το χαρτοφυλάκιο της για τα έργα και για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης ανέλαβε ο Παναγιώτης Μελάς. Αντιδήμαρχος έγινε ο Αποστόλης Αγγελής. Αναβαθμίστηκε ο Μιχάλης Αναστασίου και βεβαίως προσετέθησαν και καινούργια πρόσωπα. Ο νεαρός Γιώργος Μαγιάκης θα προταθεί για πρόεδρος του καναβαλικού οργανισμού, ο φίλος μου ο Παύλος ο Σκούρας πάει στον πολιτιστικό οργανισμό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι μένουν όσοι έχουν. Μπει και η κυρία Καλυμάνη, ουχή η τραγουδίστρια αλλά η συνδικαλίστρια, ως ο αντιδήμαρχος και αυτή. Έγιναν διάφορες αλλαγές. Ξαναλέω, σημασία έχει να αλλάζει η ταυτότητα και η προοπτική της πόλης, διότι οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι πάνε και έρχονται, η Πάτρα δυστυχώς μένει η ίδια. Και αν με ρωτήσετε από τώρα ποιο μπορεί να είναι το σύνθημα στις επόμενες δημοτικές εκλογές, δεν είναι ούτε να φύγει ή να μείνει ο Πελετίδης, ούτε να φύγει ή να βγει άλλος, ούτε τίποτε άλλο. Το σύνθημα είναι ένα: πατρινή, πιστέψτε στην Πάτρα και πηγαίνετε να ψηφίσετε. Αδιανόητο να βγαίνει δήμαρχος με παρόντες το 48% και το 53% να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη διαδικασία των δημοτικών εκλογών στην τρίτη κοινωνία της χώρας και μετά να διαμαρτύρεται. Θα πας να ψηφίσεις για να μην ψηφίσουν άλλοι για σένα και βγει δήμαρχος ο Χατζηπετρής που λέγανε παλιά. Αυτό είναι το σύνθημα από τώρα για τις επόμενες εκλογές. Πατρινή, πιστέψτε στην Πάτρα και πηγαίνετε να ψηφίσετε. Αν συμβεί αυτό, τότε να είστε σίγουροι πως θα υπάρξει αλλαγή στον Δήμο. Και τώρα που είπα αλλαγή, θυμήθηκα τον πρόεδρο. Καλημέρα πρόεδρε.
0: Καλημέρα. Αλλαγή ήταν μία και μοναδική.
3: Έλατε του Τσίπρα να τα πεις, όχι εμένα. Κάρνα ποιοτικά και οικονομικά, τον καλύτερο κρέας έχω, πάρε. Στην Πάτρα με 6 καταστήματα και επίσης ένα από όλα αυτά είναι κοντά σας. Οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6944-21-2150 και βεβαίως παίρνουν ενέχειρο όλα όσα έχετε για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε και να πάρετε και αν έχετε λύρη στη μη τράπεζα της Ελλάδας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε να ξυπνήσουμε αυτό που σας έχει διαλέξει η Αθανασία Ροδίτη. Πάμε. Καλέ, μαντάμ, εδώ. Τραγούδι, πάτα.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, γιατί προβλέπω ότι θα έχουμε καλοκαιρινές διακοπές και καλοκαίρι με μία πάλι από τα ίδια. Ράλι στο πετρέλαιο. Από χτες το βράδυ, πάντα $72 το βαρέλι. Ξανανεβαίνει. Το Ιράν κλιμάκωσε χτες και η Αμερική την ένταση. Ανωδικά κινούνται οι τιμές πρωί-πρωί, συσσωρεύοντας εβδομαδιαία κέρδη άνω του 6%. Οι χθεσινές αεροπορικές επιθέσεις των Αμερικανών και του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εξετείναξαν το πετρέλαιο πρωί-πρωί από τα $71.8 στα 77, και οι αναλυτές λένε ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι πάλι στα 90 μέχρι τέλος Ιουλίου. Εξού και μπορεί να δείτε την αμόλυβδη στην Ελλάδα από 1.919 που είναι σήμερα, στην Πάτρα να τη δείτε κοντά στα 2 μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Έγινε χαμός ξαφνικά από το πουθενά. Αυτό είναι θέατρο του παραλόγου, δεν είναι ούτε συμφωνία ούτε πόλεμος. Είναι καθαρά οικονομικά τα κίνητρα πλέον. Έχει ξεχαστεί η αλλαγή του καθεστώτος, έχουν ξεχαστεί η απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και των πυρηνικών από το Ιράν. Αυτά τα λέει ο Τραμπ και το είπε και χτες στην Τουρκία, ότι διαλύσαμε το στρατό τους, λέει, δεν υπάρχει και δεν θα έχουν πλέον πυρηνικά. Ακούστε λοιπόν ο στρατός αυτών που δεν υπάρχει. 85 εγκαταστάσεις στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν βομβάρδιζαν οι Ιρανοί από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί απόψε. Και απάντησαν οι Αμερικανοί με 12 πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτησαν από πλοία του Περσικού κόλπου. Είναι η σφοδρότατη μάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από τότε που υπέγραψε τη συμφωνία ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, τις οποίες μειωτέγων είχαν διαλύσει και με την εκεχηρία. Προσέξτε τι σημαίνει αμερικανική αφέλεια. Συμφώνησαν οι Ιρακινοί, έγινε κατάπαυση του πυρός τρεις εβδομάδες και κέρδισαν χρόνο και πήγαν στα λαγούμια και ξανά βγαλάν και έστησαν νέες βάσεις εκτόξευσης πυράβλων από εκείνες που είχαν καταστραφεί, από τις οποίες εκτόξευσαν τους πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και κατά του Οκατάρ. 60 μικρά σκάφη φρουρών της Επανάστασης έριξαν χτες πυράβλους, αυτά τα μικρά που τρέχουν γύρω γύρω και διαλύουν τα πλοία. Χτυπήθηκαν 3 πλοία μέσα 24 ώρες στα στενά του Ορμούζ και άρχισαν οι ευθύνες. Όχι εμείς χτυπήσαμε, εσείς χτυπήσαμε. Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου καταρχήν μια συμφωνία η οποία στη θεωρία άνοιξε το δρόμο για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, από ό,τι θυμάστε. Το κείμενο αυτό προέβλεπε ότι θα άνοιγε πλήρως το στενό του Ορμούζ, από το οποίο περνάει υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το LNG, από όλο τον κόσμο. Και το de facto κλείσιμο των στενών από την Τεχεράνη προκάλεσε κλειδονισμού στη διεθνή οικονομία και απογείωσε τις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Το Ιράν λοιπόν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν αυτή η παραβίαση γίνει θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Και οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς δεν κάναμε καμία παραβίαση. Η ναυσιπλοεία ξανάρχισε στα στενά του Ορμούζ μετά την υπογραφή, αλλά εσείς χτυπήσατε χωρίς λόγο 2 πλοία. Και πραγματικά οι διαφωνίες για τη διαχείριση του στενού είναι άλυτες. Οι διεθνείς κερδοσκόποι της ενέργειας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των χρηματιστηρίων, οι παίκτες, προσπαθούν να οθήσουν τις δύο δυνάμεις να σκοτώνονται για να κονομάνε αυτοί, από ό,τι φαίνεται. Και σας βλέπω διακοπές με 2 ευρώ και κάτι το λίτρο τη βενζίνη, όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε τέλος Ιουλίου. Εκτός και αν ξαφνικά αύριο το πρωί πάρουν τα κέρδη που ήθελαν τα χρηματιστήρια και αυτοί που παίζουν σε αυτά και μας πούν ότι έχουμε πάλι εκεχηρία για λίγες μέρες. Αλλά τι στα κομμάτια συμφωνία και εκεχηρία είναι αυτοί που έγιναν σκληρές μάχες και βομβαρδισμοί όλη νύχτα σε 85 εγκαταστάσεις και σε 110 στόχους. 85 ήταν οι στόχοι των Ιρανών και 110 στόχοι των Αμερικανών προς το Ιράν. Λοιπόν, αν κάποιος λογικός άνθρωπος όλο τον πλανήτη αυτό το λέει συμφωνία και λήξη του πολέμου, τον έληξα τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ. Κατά πού να μου τζώσω, είναι και εκκλησίες στη μέση, δεν κάνει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, 9 παρα 10 η ώρα. Εμείς εδώ έχουμε άλλα αντριβέλια που λέω και εγώ στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Εδώ στον Max FM 93.4 ο Γιώργος Κοντογιάννης. Στον αέρα έγινε πλάκα με το λαγοκέφαλο στην Πλάζα, έτσι. Εγώ από την αρχή το είπα. Αυτό που είδα, γιατρός δεν είμαι, αλλά δεν ήταν δάγκωμα λαγοκέφαλο. Και οι επιστήμονες που το εξέτασαν είπαν ότι ήταν μάλλον μέδουσα ή κάτι άλλο. Δεν ήταν λαγοκέφαλος αυτό το πράγμα, από ό,τι φάνηκε. Εν πάση περιπτώσει, ο πανικός που υπάρχει αυτά δημιουργεί. Τώρα, προσέξτε, είχαμε χθες ένα απίστευτο περιστατικό. Μία νεαρή κοπέλα περπατούσε στο πεζοδρόμιο στη Ρήγα Φεραίου και κατέρευσε, έπεσε κάτω. Επιτόπου έτρεξε ο δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, της προσέφερε άμεσες υπηρεσίες, συνήλθε και διακομίστη στο νοσοκομείο. Αχρίαστη να είναι αυτοί οι δύο οδηγοί των μοτοσυκλετών του ΕΚΑΒ, αλλά έχουν κάνει με πρωτοπόρο το φίλο μου τον Τάκη το Μικέ. Αυτός την ξεκίνησε νομίζω πέρσι, πρόπερσι αυτήν την ιστορία, με την πρώτη μηχανή. Τώρα έχουμε δύο. Κάνουν χρυσή δουλειά, χρειάστη να είναι, είναι ταχύτατη και η επέμβασή τους είναι ταχύτατη επίσης. Προσέξτε, εσείς που οδηγείτε στην Ιόνια Οδό θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία σήμερα, διότι μεταξύ Αμφιλοχίας και Άρτας υπάρχει ολικός αποκλεισμός, υπάρχει παράκαμψη, υπάρχουν διάφορα πράγματα, γιατί είναι αυτή η ιστορία με τα έργα που προσπαθούν εκείνη την κατολίσθηση να την διορθώσουν ώστε ο δρόμος να είναι πλέον ασφαλής και να μην ξανάχει πάλι το χειμώνα τέτοια. Στην Πάτρα αποφύγετε την οδό Αθηνών. Όσοι είστε στην Αγίου Διονυσίου, Αγίου Ανδρέου Διονυσίου και στρίβετε κάτω και θέλετε να πάτε δεξιά την Αθηνών, ξεχάστε το. Έχει εκπεριτροπής φανάρι φορητό μες στη μέση του δρόμου, διότι σκάβουν εκεί για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου. Η Αθηνών δεν κυκλοφορείτε, ξεχάστε τι. Όσοι κατεβαίνετε την Αγία Σοφίας, ξεχάστε την Αθηνών. Όσοι κατεβαίνετε την Όρμα να πάτε δεξιά την Αθηνών, ξεχάστε τι. Δεν περπατιέται, σχηματίζονται ουρές, είναι πολύ στενός δρόμος, ο μισός σκάβεται, έχει εκπεριτροπής φανάρι μέσα στη μέση του δρόμου από αυτά τα φορητά που τοποθετούν οι εργολάβοι και η κίνηση είναι μεγάλη. Αποφύγετε την οδό Αθηνών από την Όρμαν μέχρι την Αγία Σοφίας σε πρώτη φάση και από την Αγία Σοφίας μέχρι την Όρμαν. Κούκλα το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Αστήρ, φωτίστηκε χτες το βράδυ το μισό μπλε με ένα περίεργο έτσι μπλε τυρκουάζ χρώμα και δεν λέγεται πλέον Αστήρ, λέγεται Mercure Patras Αστήρ. Θα δοθεί στο κοινό της πόλης στο τέλος του καλοκαιριού και πράγματι αυτό είναι καλό. Ό,τι καινούργιο και όμορφο γίνεται στην πόλη μας, εμείς είμαστε εδώ για να το επενέσουμε. Παρότι είμαστε γενικότερα εχθροί των επενδύσεων, των ανακαινήσεων κτλ. Για να καταλάβετε σε τι πόλη ζούμε, εμείς οι επαναστάτες εδώ που δεν σηκώνουμε μίγα εις το κομματικό σπαθί μας και που κρίνουμε την τύχη μας και τη ζωή μας ανάλογα με τους κομματικούς συναισθηματισμούς, μήπως θέλετε να ξέρετε πόσο της εκατό ιδιοκτησίας των ακινήτων της πόλης έχει περάσει σε αλλοδαπούς που παίρνουν κάρτα Visa, Golden Visa και γίνονται ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην Πάτρα? Πάνω από το 10% των ακινήτων. Κεντρικό κτίριο της πόλεως έχει περάσει στα χέρια Ισραηλινού ομίλου και κατασκευάζεται πολυτελείς γκαρσονιέρες για φοιτητές. Εβραίοι Ισραηλίτες είναι οι κατεξοχήν κάτοχοι διαμερισμάτων. Κρατηθείτε και θα πέστε κάτω. Το νούμερο 2 είναι Τούρκοι και το νούμερο 3 είναι από άλλες χώρες της Ανατολής και λίγοι Αμερικάνοι. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, την κάνουν οι άλλοι με τα ημάτια μας εδώ, για να καταλαβαίνετε σε τι αληθωρισμό οικονομικό, πολιτικό και κομματικό ζούμε σε αυτή την πόλη. Η πιο αλήθωρη κοινωνία όλης της χώρας, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Δεν είναι ύβρις, ξέρουν οι πατρινοί 35 χρόνια πώς μιλάω και με πόση αγάπη και σεβασμό υπηρέτησε αυτή την πόλη, και επειδή βλέπω όλα τα στραβά και τα ανάποδα, στο τσάκ είμαι να την ξαναυπηρετήσω. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, και πάντοτε με τιμές που είναι για όλα τα βαλάντια και για όλα τα πορτοφόλια, για να μην πανικοβάλλεστε. Να μην ακούτε εκείνο τον καλό συνάδελφο σε ένα αθηναϊκό κανάλι που μιλάει με το ΟΟ και λέει στα ύψη έφτασαν οι τιμές του κρέατος. Το κρέας λοιπόν στην Κάρνα είναι σε καταπληκτικές ποδοσφορές και κάθε φορά καλύτερες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Golden Traders αγορά η ενέχειρο ξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-21-50 το τηλέφωνο, για να πάρετε αυτό που θέλετε δίνοντας τα τζοβαϊρικά σας, τα δακτυλίδια και τα βραχιόλια, τα ντρομοντρούμ που έχετε όλα, και με χεμήθεια και από πατρινή επιχείρηση. Καιρός ως της είναι ποιηκής προς το παρόν δια την πόλη των πατρών μέχρι και την Κυριακή το πολύ 34-35, και από Δευτέρα θα ανέβομαι λίγο. Ίσως πούμε και τη μαγική λέξη καύσωνας από Δευτέρα. Πήρα air condition εγώ, να σας πω έτσι. Από το Δούβρι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Προτιμώ πατρινές επιχειρήσεις. Πήγα στο φίλο μου τον Τάκη και θα το εγκαταστήσω. Οπότε δεν φοβάμαι κάψονι, με τίποτα τον κάψονι. Μέχρι και την Κυριακή θα είμαστε στο 34-35. Από Δευτέρα ίσως πούμε τη μαγική λέξη καύσωνας στην Πάτρα, ίσως. Μέχρι ώρας πάντως μην διαμαρτυρόμαστε, είναι επίοικης ο καιρός απέναντί μας. Λοιπόν, Αθανασία, έχεις βγει τραγούδι, καλό μου παιδί, μπράβο πουλάκι, μπράβο. Να το αφιερώσουμε στον κόσμο που ξυπνάει μαζί μας εδώ στον Max FM 93.4. Ο Γιάννης Γιωργόπουλος παραδίδει τη χάρτα Μπιάνκα με όλα τα ονόματα επάνω των καλεσμένων. Η Αθανασία Ροδίτη έχει διαλέξει το επόμενο τραγούδι για να σας το αφιερώσουμε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε, ελπίστε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε που λένε. Και εδώ είμαστε εμείς, και θυμίζω. Καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλου, ζαορπαστείο γλυκοτεχνίες. Πάντα γλυκοτεχνίες από την παραγωγή στην κατανάλωση, να σας δροσίσουν με τα παγωτά τους, με τα παγωτίνια τους, με τις τούρτες, τις πάστες, τα προφιτερόλ, τα μπανόφι, όλα τα καλά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Θυμίζω, Γλαύκος το βράδυ έχει αγώνα, να πάτε σε δροσούλα, θα φάτε ελληνική κουζίνα απίστευτη, καρπούζι που διαλέγει ο Βασίλης, που μπαίνει μέσα στα καρπούζια και παίρνει τα ωραιότερα καρπούζια της Πάτρας, οικογενειακή ταβέρνα Γλάφος, και θα δείτε και Μουδιάλ. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο και έξω που μας ακούει σε αυτοκίνητα τα επαγγελματικά αυτή την ώρα, και βεβαίως τους οδηγούς και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Ποιος τραγουδάει, καλό μου παιδί? Η Μέρι Λίντα. Φτιάξε μου, φτιάξε με, Μέρι Λίντα. Έτσι, αυτό. Και ένα από τα δυσκολότερα και σπανιότερα τραγούδια της εποχής του 60. Είσαι το 10ο καλό. Τι λέμε, ρε παιδί μου? Από 10 τραβάς.
1: Όλοι πέφτουνε ξεροί όταν σε δούνε.
0: Θα σας δούμε πρώτο Θεός αύριο, έτσι, το νου σας.

0: είσαι. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Έλα,

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας. Πολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

αγκαλίτσες, φυλάκια, ύμνη, υποσχέσεις και F-35 από τον Τραμπ στον Ερντογάν. Ηθικό δίδαγμα. Το ΝΑΤΟ με ευλογίες Τραμπ γίνεται Σούλτα ΝΑΤΟ. Στα εντός των τυχών. Αγωγή μαμούθ για υποκλοπές. 8 θύματα του Πρεδαντόρ που βρέθηκαν να παρακολουθούνται ζητάνε 7,6 εκατομμύρια ευρώ από την Ιντελέξα και 13 φυσικά πρόσωπα. Όλοι εναντίον όλων. Στο Πασόκο Κατρίνης εκτελεί φαραντούρη για τη σύζυγό του και με την μετατόπιση της στην Ευρωβουλή για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες. Όλοι εναντίον Άδωνη και στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ οι πολλακίστας αγωνίζουν τα μαχαίρια. Έτοιμοι για τη ρήξη με σαφές μήνυμα σε Φάμελο πως το μαγαζί δεν θα κατεβάσει ούτως ή άλλως ρολά. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες είναι ξεκάθαρο πως θα πληρώνουν μνημονιακά δάνεια έως το 2070. Στα τεκτενόμενα ανά τον κόσμο, στον αέρα ξανά η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Σφοδρή επίθεση της Ουάσιγκτον στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες στο Μπαχρέιν, επιθέσεις στο Κουβέιτ. Την ίδια στιγμή νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την αναζωπήρωση της κρίσης. Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Στον κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σενάριο ανατροπής στο διπλό φωνικό του λόγκου. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν επιβεβαιώνει παρέμβαση τρίτου προσώπου στο σώμα της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή. Πήγαν, τα είπαν, γύρισαν και ελπίζουν. Σας μιλάμε για τον Οντωτό. Σύσκεψη χθες στην Αθήνα για επιτάχυνση των διαδικασιών επαναδρομολόγησης. Επανεκκίνηση στη Μεζόνος. Ανασχηματισμός από Κώστα Πελετίδη. Στην Αντιδημαρχία έργων από τον πολιτισμό Αποστόλης Αγγελής. Στον πολεοδομικό σχεδιασμό κυκλοφοριακό από το έργο υποδομών ο Παναγιώτης Μελάς. Στην Αντιδημαρχία πολιτισμού από το καρναβάλι ο Παύλος Κούρας. Στο καρναβάλι από το ΚΔΑΠ της ΠΛΑΣ ο Γιώργος Μαγιάκης. Ενώ παραμένουν όσοι είχαν Διονύσης Πλέσας, Μιχάλης Αναστασίου, Κατερίνα Σίμου, Βίβια Σαμούρη, Τάκης Πετρόπλος. Η Αναστασία Τογιοπούλου ορίζεται αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων Μεσάτιδας παραλία Βραχνεΐτο Ρίο Κημητηρίων Αποτέφρωσης. Επίσης για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα θα προταθούν Θόδωρος Τουλγαρίδης στο ΚΟΔΥΠ, Διονύτης Κλάδης στη ΔΕΙΑΠ. Αυτό διανθίζεται, συμπληρώνεται από την κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου που ορίζεται αμυστή αντιδήμαρχος πρόθεσης ανακύκλωσης γεωργικής ανάπτυξης.

και για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων από τον Πρόεδρο, συγγνώμη, ως Πρόεδρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο Χριστογιαννόπουλο. Στο μάτι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, 14 γέφυρες στην περιοχή. Τοποθέτηση αισθητήρων, συνεχής παρακολούθηση, ολοκληρώθηκε ο προσεισμικός έλεγχος. Τι έδειξε? Ερημοποίηση στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας. Η ακριβή στέγη αδειάζει το κέντρο από εμπορικά καταστήματα. Γέννησαν την ίδια μέρα αγόρια με ίδιο βάρος διαδέλφες. Μοναδική σύμπτωση στην αρχαϊκή πρωτεύουσα. Το ΕΣΥ στα καλύτερά του. Ένας γιατρός για 25 εφημερίες. Κραυγή αγωνίας από εργαζόμενους και γιατρούς στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 94. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Θανασία Ροδίτη. Hey! Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Oh! Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: σενάριο ανατροπής. Αναφερόμαστε κυρίες και κύριοι στο διπλοφωνικό, στο λόγο Αιγείο, καθώς έχουμε την ιατροδικαστική εξέταση η οποία δεν επιβεβαιώνει παρέμβαση τρίτου προσώπου στο σώμα της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της στο σπίτι του λόγου. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρνητο σκηνικό στη βάση των όσων περιέχει αυτή η ιατροδικαστική εξέταση σε ό,τι ακουμπάει και αφορά στον φερόμενο σύμφωνα με την Ελλάς δράστη τον 64χρονο Ιταλό, τον Μάρκο. Πάμε στην εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του φερόμενου δράστη. Η λύση για παρόδο να αναφέρω ότι έχει ζητήσει εξαίρεση από την υπόθεση την έγκριτη νομικό, την κυρία Ιατροπούλου. Ωστόσο έχει γνώση όλων των στοιχείων. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλο.
0: Λοιπόν, παραπέμπει σε σκηνικό ανατροπής ότι περιέχεται στην ιατροδικαστική εξέταση, δεδομένου ότι αξονικά αυτή αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι, αμυχή ή γρατσουνιά ή ένδειξη ότι περάχθηκε το σώμα της άτυχης γυναίκας. Επίσης δεν έφερε κανένα σημάδι ο Μάρκο αμυχή γρατσουνιά στο σώμα του, δεν βρέθηκαν DNA του σε κανένα από τα όπλα και βεβαίως πολλά άλλα που έρχονται να κουμπώσουν με ό,τι εμπεριέχει η ιατροδικαστική.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχω την ιατροδικαστική στα χέρια μου, δεν έχει προφανώς παραδοθεί ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση για λόγους προσωπικούς και σε συνεννόηση με τον εντολέα μου έχω αποφασίσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας να απέχω από την όλη διαδικασία. Όμως μπορώ να σχολιάσω από αρχής αυτή την υπόθεση, η οποία είναι τραγική κατά το στήσιμό της, αν μου επιτρέπετε, και έχουμε λίγο χρόνο. Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την υπόθεση. Από την αρχή η υπόθεση αυτή έχει δικαστεί σε εισαγωγικά μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είσαστε από τους ελάχιστους σταθμούς, και σας συγχαίρω γι' αυτό, για την σοβαρότητα που αντιμετωπίσατε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Τι έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχουμε διαμορφώσει μια κοινή γνώμη η οποία δεν μπορεί να δεχτεί τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στην ίδια την υπόθεση. Ποιος έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα? Φυσικά όχι η συνήγορη υπεράσπισης. Φυσικά όχι ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ανυπεράσπιστος, μόνος του στη χώρα, ήδη προφυλακισμένος, χωρίς κανέναν δικό του άνθρωπο εδώ, παρά μόνο τους συνήγορους, προκειμένου να συνεννοηθεί. Τι έχουμε από την αρχή της δικογραφίας, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή. Η πρώτη εξέταση ιατροδικαστική που έγινε, παρουσία του ιατροδικαστή και των αστυνομικών αρχών μέσα στο σπίτι γεγονότος ήταν στον εντολέα μου. Τι προέκυψε? Τον άνθρωπο τον εξονυχιστικά τον ερεύνησαν στο σώμα του. Παρουσία, επαναλαμβάνω, όχι μόνο του ιατροδικαστή αλλά και των αστυνομικών οργάνων. Ευρέθη μηδέν σε σωματική βλάβη, ούτε γρατζουνιά, ούτε αμυχή, ούτε μελανιά, ούτε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έντασης, φασαρίας.
0: Δεν υπήρχαν αμυντικά ή επιθετικά τραύματα, μου λέτε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Η δεύτερη κίνηση ποια ήταν? Να πάρουν γενετικό υλικό από το θύματα βέβαια, αλλά κυρίως από τον φερόμενο ως δράστη. Αμέσως, επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή παίρνουν γενετικό υλικό και ταυτόχρονα παίρνουν και υλικό, παίρνουν και το υλικό για το DNA από τα νύχια του ανθρώπου. Μέχρι τη στιγμή που εγώ έχω υποβάλει το αίτημά μου, τέλος πάντων, και έχει αποδεχτεί ο εντολέας μου τυπικά, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε? Βγαίνουν οι εξετάσεις του DNA και ο εντολέας δεν έχει καμία εμπλοκή με τρίτο πρόσωπο, πόλο δε μάλλον με τα θύματα. Βγαίνει και το DNA των δύο θυμάτων. Υπάρχει πράγματι μία αλληλεπίδραση των δύο θυμάτων.
0: Μεταξύ τους, μου λέτε, μεταξύ τους. Μεταξύ μάνας και γιού.
1: Μάλιστα. Βγαίνουν στη συνέχεια τα αποτελέσματα για τα αποτυπώματα στα φερόμενα όπλα του συμβάντος. Δεν υπάρχει κανένα αποτύπωμα ή γενετικό υλικό του εντολέα. Υπάρχει υλικό από την γυναίκα και σε κάποιο υπάρχει και του παιδιού, σε κάποια από τα όργανα. Τι εκκρεμεί, βγαίνουν και οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές μόνο για τον Ιταλό. Εκεί προκύπτει πράγματι η χρήση καναβοηδούς και φαίνεται ότι υπάρχει κάποια χρήση ηρεμιστικού ή χαλαρωτικού φαρμάκου. Έτσι. Δεν υπάρχουν ακόμα οι τοξικολογικές, τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, οι τοξικολογικές των δύο θυμάτων. Σε αυτό το σημείο. Έχει βγει η τοξικολογική για χρήση αλκοόλ από την πρώτη στιγμή για τον εντολέα, είναι μηδέν.
0: Κυρία Τροπούλου, σε όλα αυτά έρχεται να κουμπώσει και το νέο στοιχείο ότι δηλαδή σύμφωνα με την ιατροδικαστική η 54χρονη δεν έχει καμία παρέμβαση τρίτου προσώπου στο σώμα της.
1: Τρίτου προσώπου, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Διαβάζω λοιπόν σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα ότι αφού στοχοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης, ο Ιταλός, και αφού κυριολεκτικά του διέλυσαν την ζωή, την υπερασπιστική γραμμή και την προσωπικότητα, σειρά έχει ο ιατροδικαστής τώρα. Τώρα διαβάζω ότι ο ιατροδικαστής δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιατροδικαστής, επιτρέψτε μου να σας πω, πέρα από την εξέταση που θα κάνει στα σώματα των θυμάτων, έχει στη διάθεσή του και φωτογραφικό υλικό περίπου 300 φωτογραφιών που λύθηκε με την άφιξη της αστυνομίας και του ιδίου στο χώρο, και μεταξύ των φωτογραφιών απεικονίζονται σε πάρα πολλές φωτογραφίες τις περισσότερες τα θύματα.
0: Κυρία Ιατροπούλου, με λίγα λόγια θέλετε να μου πείτε ότι κάποιοι θέλουν σον και καλά ένοχο και συγκεκριμένο ένοχο?
1: Θέλω να πω ότι σήμερα δικάζουμε μέσα από τα μέσα, χωρίς στοιχεία, ο πάσα ένας έχει άποψη για κάτι που αφενός δεν γνωρίζει επιστημονικά, αφετέρου δεν έχει τα στοιχεία που πρέπουν στην υπόθεση. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Εγώ επιτρέψτε μου να σας πω και θα το πω δημόσια πια, κάτω-κάτω, μιλάμε για παρακράτος. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζω συνέχεια στα μέσα, τη μια φταίει ο Ιταλός, την άλλη φταίει ο ιατροδικαστής. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υποθεί. Και ρωτάω με το μυαλό του μέσου πολίτη, αλλά κυρίως του μέσου επαγγελματία. Γιατί από την αρχή σε ένα τόσο σοβαρό συμβάν δεν απομονώθηκαν τα στοιχεία, δεν κλείδωσαν, δεν σφραγίστηκε το σπίτι, δεν έγινε σοβαρή επιστημονική μελέτη των στοιχείων και γιατί δεν εξετάζονται όλα αυτά υπό το πρίσμα του νόμου που λέει ότι το τεκμήριο αθωότητας είναι καταρχήν ιερό και κατά δεύτερον γιατί δεν εξετάστηκε από την αρχή ο ισχυρισμός του Ιταλού και έφτασε ο άνθρωπος να διασύρεται και να έχει άποψη για μια τόσο σοβαρή υπόθεση που μόνο επιστήμονες και τεκμήρια μπορούν και επιστήρια να αποδείξουν την πραγματικότητα. Έχει άποψη για αυτήν ο πάσα ένας χρήστης του διαδικτύου και γιατί να θεωρείται θέσφατο η τοποθέτηση του οποιοδήποτε πανελίστα ή παρουσιαστή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού σε μέσο μαζική
0: συνέντευξη. Να σας ρωτήσω.
1: Αυτό είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλετε να φύγετε από την υπόθεση επειδή η κοινωνία του Αιγαίου, της Αιγιάλιας σας ασκεί μπούλινγκ επειδή αναλάβατε την υπόθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, σας πιέζει?
1: Να διευκρινίσω κάτι. Εγώ διορίστηκα από το κράτος. Αυτό τι λέει? Λέει και σημαίνει ότι εγώ οφείλω να κάνω τη δουλειά μου αφενός ως επαγγελματίας, αφετέρου ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι δικηγόρος παραρείο πάγο και η δουλειά μου είναι αυτή. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 τόσα χρόνια, κάνω τη δουλειά μου με συνέπεια στα πλαίσια των εντολών αλλά και του νόμου. Έτσι λοιπόν ανέλαβα και αυτή τη δουλειά. Τι έχει γίνει λοιπόν στην τοπική κοινωνία. Όπως ξέρετε, εγώ εκτός από δικηγόρος είμαι και αιρετή εκλεγμένη, είμαι αντιδήμαρχος στην πόλη και πρόεδρος στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Ο πάσα ένας άσχετος σε αυτή την πόλη που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει άποψη για θέματα τόσο σοβαρά, βγάζει τη χολή του και το μίσος του απάνω σε κείμενα στο διαδίκτυο αλλά και σε πηγαδάκι. Έχω δεχτεί λοιπόν κατ' επανάληψη επιθέσεις τις οποίες πραγματικά αφενός δεν αντιλαμβάνομαι και είναι και άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω αν θέλετε, αλλά και κάποιοι από αυτούς υποβοηθούνται από αιρετούς εκλεγμένους και δημιουργούν παραφιλολογία και ψεύδι, διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις μέσα στο διαδίκτυο και σχετίζουν εμένα με αυτές και την εντολή που έχω ως επαγγελματίας δικηγόρος. Θα σας πω μόνο ότι αφού οργίασαν κυριολεκτικά, υποχρεώθηκα ήδη να υποβάλω μήνυση σε 4 τουλάχιστον πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Έφτασε μία από αυτές τις κυρίες, σε εισαγωγικά, να με έχει στο προφίλ της, στον λογαριασμό της στο Facebook, στο προφίλ της, φωτογραφία μαζί με τη δική της φωτογραφία, αν είναι δυνατόν. Έτερος, ανεβάζει βίντεο και κάνει τον εγκληματολόγο μέσα από το διαδίκτυο, διασπείροντας επικίνδυνα ψευδείς ειδήσεις και σχολιάζει τον τρόπο που χειρίστηκαν οι αρχές και οι αρμόδιοι μια τόσο σοβαρή ποινική υπόθεση αφενός και αφετέρου εκφράζει για μένα άποψη όταν ξέρει ότι εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω, με έχει μπλοκάρει και δεν τα βλέπω μου τα με τέσσερα.
0: Απίστευτες καταστάσεις.
1: Εγώ λοιπόν κοιτάξτε, αφενός θέλω την ησυχία μου, αφετέρου θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Σε αυτή τη φάση λοιπόν και επειδή έχω ήδη υποβάλει σε 4 άτομα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση διά του διαδικτύου και επειδή η υπόθεση του εντολέα κινδυνεύει από αυτή τη δημόσια συζήτηση, από αυτό το διασυρμό που δέχεται και αυτός ο άνθρωπος έμεσα, γιατί το να φωνάζεις δολοφόνο κάποιον δημόσια και να λες ότι η πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας ανέλαβε το δολοφόνο του λόγου, που ποιος το ξέρει, ο κύριος Απαυτούλης που στη ζωή του δεν κάνει τίποτα και έχει άποψη για ποινικά θέματα που εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε περάσει όλη μας τη ζωή πάνω από βιβλία και τεκμήρια.
0: Κύριε Ανθρωπούλο, μη μου λέτε τίποτα άλλο. Βιώνετε
1: λοιπόν
0: απίστευτες καταστάσεις επειδή είναι κάνετε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καταλάβατε τι γίνεται εκεί στην Αιγιάλια. Και γίνονται πολλά περίεργα. Θα έχουμε μπροστά μας πολύ ψωμί.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα σε αυτούς που οδεύουν προς Αθήνα. Ακάματοι δουλεύουν χρόνια τώρα. Ακούραστοι εργάτες, λοιπόν. Καλό δρόμο να έχετε, ο δρόμος σας βαμβάκι μετάξει. Να σας πω όμως τα καλά, βρείτε, για την ακρίβεια. Πήγαν, συσκέφθηκαν, μίλησαν, γύρισαν. Για τον οντωτό σας μιλάω. Και που πήγατε και που συσκεφθήκατε και που γυρίσατε, τι βγάλατε, τι καταλάβατε, κύριε Δήμαρχε. Μιλάω για τον, με τον κύριο Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Οδόπουλο, καλημέρα σας αγλάτε.
0: Δεν πιστεύω να πήγατε για να, για να δείξετε τι σκέφτεστε και κάνετε συσκέψεις.
1: Εντάξει, κάναμε και αυτά, είπαμε και τι σκεφτόμαστε, αλλά αυτό πρέπει να σας πω ότι οι δύο συσκέψεις με τον νέο υπουργό είναι άλλης, θα έλεγα, διαχείρισης, εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαμε. Ο υπουργός είναι προετοιμασμένος και στις δύο συσκέψεις με τους συνεργάτες του και βάζει το θέμα της λειτουργίας του ΟΔΟΥ σε άλλη βάση. Σε μια καινούργια βάση, η οποία λέει...
0: Άρα μου λέτε ότι έχει αρχίσει να βγαίνει καπνός, λευκός.
1: Βγαίνει καπνός, ναι, ναι. Και αυτό έχουμε αισθανθεί όλοι μας, ότι πάμε για μια σοβαρή κίνηση από πλευράς του Υπουργείου, του ΟΣΕ και της Περιφέρειας, έτσι για να λειτουργήσει ο ΟΔΟΤΟΣ στα επόμενα 100 χρόνια, αλλά παράλληλα να έχει και δυνατότητα της ασφάλειας και της, αν θέλεις πάλι, της, όχι αυτή της απαξίωσης που έγινε στο τρένο, αλλά να γίνει πάλι το τρενάκι μας, εκείνο το οποίο θέλει όλος ο κόσμος να το πάρει, να κάνει διαδρομή, να δει το πανέμορφο φαράκι του Βουλαϊκού Ποταμού και να φτάσει στα καλά.
0: Πέρα από αυτό το θετικό σας.
1: Θέλω να πω λοιπόν με λίγα λόγια, ναι, ότι η σύσκεψη θα επαναληφθεί βεβαίως. Ο υπουργός μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει δηλώσεις τις επόμενες μέρες, γιατί ό,τι κάνουμε δεν κρύβεται ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτό που λέω, λέγαμε κάποτε ότι κρύβομαι εγώ. Έτσι το ανέλαβε αυτό ο ίδιος και θέλω να σου πω ότι είμαι αισιόδοξος, έτσι, συγκρατημένη, αισιοδοξία συγκρατημένη. Γιατί, γιατί μπαίνει το ΤΕΕ στη μέση τελικά και το ΤΕΕ είναι, όπως ξέρεις, ένας οργανισμός ο οποίος για τη χώρα μας είναι ο πιο επίσημος τεχνικά οργανωμένος. Μπαίνει το ΙΠΕΝ στη μέση, μπαίνει ο ΣΕΣ στη μέση που δεν ήταν πριν στην προγραμματική σύμβαση για ό,τι χρειάζεται να μελετηθεί σύμφωνα τώρα με τα νέα δεδομένα κλιματικής αλλαγής μας στο παράγει. Έτσι λοιπόν θα δίνουμε την ασφάλεια στον κάθε έναν που θέλει να πάρει το τρένο της Αγράβητα ή να πάει από τα
0: Κύριε Παπαδόπουλε, άρα μου λέτε, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι επιτέλους μπαίνει σε αυτή τη βάση που θα έπρεπε να μπει.
1: Σε σοβαρή βάση, το τρένο.
0: Σε ορίζοντα τέτοιο ώστε το χρόνο για πολλά, το τρένο για πολλά πολλά χρόνια να μην ξαναβρεθεί μεταξύ Φθοράς και Αθασίας.
1: Και καμία σκέψη, μια εποχιακή λειτουργία, όλο το χρόνο όπως το είχαμε πάντα. Έτσι,
0: παίζει σενάριο όμως τον Ιούλιο ή μες τον Ιούλιο να δούμε ξανά ο Δοντοτό στις Ράγες. Παίζει τέτοιο σενάριο.
1: Αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν θα πουλήσουμε για τις επόμενες 3-4 μέρες να πούμε ότι βάζουμε το τρένο μπροστά, αλλά μετά από 10 μέρες θα τα πούμε επίσημα αυτά. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μέσα στο Ιούλιο θα έχουμε μια σοβαρή ανακοίνωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ. Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή σήμερα, καλή δύναμη. Τα ακούσατε τα μαντάτα. Εντελώς άλλη εικόνα πλέον. Πάμε στην μουσική ανάσα και αμέσως μετά Καραμανδάνιο. Η εφημερία του τρόμου. Ένας γιατρός για 25 ημέρες εφημερίας.

0: τα καλύτερά του, στα καλύτερά του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αποτύπωση φαίνεται ανάγλυφα, κυρίες και κύριοι, στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Εκεί όπου ακούσατε. Έχουμε 25 εφημερίες για έναν γιατρό. Πάμε στον παιδοχειρουργό, τον κύριο Αλεξόπουλο, από το Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Εάν αυτές δεν είναι συνθήκες γαλέρας, τι είναι άραγε, θα αναρωτηθώ εγώ. Και βεβαίως το θέμα έχει να κάνει με το ακτινολογικό, έτσι.
1: Ναι, κύριε Γεωργόπουλε, κοιτάξτε, το Σωματείο Εργαζομένων, του οποίου έχω την τιμή να έχω την ιδιότητα του Προέδρου, δεν είχε βγάλει ανακοίνωση για το ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε πάρει και μέρος σε σύσκεψη με τον υπεάρχη, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Περιμέναμε την επίσκεψη του Υπουργού. Μας έδωσε μια υπόσχεση ότι θα λυθεί άμεσα το ζήτημα του ακτινολογικού. Και αφού αφήσαμε και ένα χρονικό διάστημα 2,5 εβδομάδων από την επίσκεψη του Υπουργού και είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα, βγάλαμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου.
0: Παίζει τέννις με τον κύριο Κασελάκη ο Υπουργός. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Και είδαμε ότι η συνάδελφος, η διευθύντρια του ακτινολογικού, κάνει 25 εφημερίες. Ενημερωθήκαμε από την ίδια και καλύπτει και όλα τα πρωινά. Εντάξει, αυτό...
0: Γιατρέ, τι μου λέτε τώρα. Εν έτη 2026, στο μοναδικό νοσοκομείο παιδών της περιοχής.
1: Η
0: διευθύντρια του ακτινολογικού καλύπτει όλα τα πρωινά και κάνει 25 εφημερίες.
1: Ναι, δυστυχώς, και η γυναίκα, η συνάδελφος μας είπε ότι θα φτάσω στα όρια μου πολύ σύντομα, έχω έτοιμη την παραίτηση στο γραφείο μου και θα παραιτηθώ κι εγώ. Δηλαδή θα παραιτηθεί και αυτή. Με αποτέλεσμα κανένας ακτινολόγος μόνιμος δεν θα υπάρχει στο νοσοκομείο. Εμείς κρύβουμε τον κόρδονα του κινδύνου και ζητάμε να βρεθεί άμεσα λύση. Και δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά από παιδιά τα οποία τραυματίζονται από τροχιά. Είναι λογικό, γιατί κινείται περισσότερο κόσμος. Ο παιδικός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας αυξάνει, γιατί έχουμε και τους τουρίστες, αλλά και έχουμε και από άλλα μέρη της Ελλάδας που έρχονται διακοπές στα Ιόνια νησιά, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Εμείς καλύπτουμε την περιφέρεια, η έκτη οικονομική περιφέρεια, που είναι η μεγαλύτερη
0: στην Ελλάδα.
1: Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, από τα Γιάννα μέχρι την Καλαμάτα, όλα τα Ιόνια νησιά, όλη την Πελοπόννησο. Άρα σκεφτείτε ποιο είναι το βάρος του Καραμαντανίου και ποιο είναι το βάρος για μια συνάδελφο ακτινολόγο να καλύπτει 25 εφημερίες το μήνα. Πρωί, βράδυ, 25 εφημερίες και όλα τα πρωινά.
0: Τρομάζω στην ιδέα ότι εγώ μπορώ να το σκεφτώ, πόσο μάλλον δε εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες μας και οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, αλλά αυτοί που θα έπρεπε να σκεφτούν και να έχουν δώσει λύση, μάλλον δεν το σκέφτονται, γιατρέ μου.
1: Δεν το σκέφτονται, και το εξωφρενικό ποιο είναι, κύριε Γερόπουλε, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, μην γελιόμαστε, ότι όταν είναι να εξυπηρετήσουμε κάποιο δικό τους παιδάκι, μέσα σε εισαγωγικά, εμείς τα παιδιά είναι όλα παιδιά του Θεού και όλα τα ίδια είναι και το ίδιο δεν αντιμετωπίζουμε, γιατί παίρνουν τα πολιτικά γραφεία. Λέει, εντάξει, αφού το δείτε, λέει, γιατρέ, και όχι μόνο για μένα και στους άλλους συναδέλφους, κάντε και έναν υπέρηχο. Δηλαδή εκεί η απάντηση που δίνουν όλοι οι γιατροί είναι δεν θα μπορούσα να την πω.
0: Μην την πείτε, την καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Την καταλαβαίνετε, δηλαδή από τα πολιτικά γραφεία λέει κάντε και έναν υπέρηχο. Αυτό είναι που ζητάνε, ότι ναι με να εξετάσουμε το παιδί, ναι, αλλά κάντε και έναν υπέρηχο.
0: Μάλιστα.
1: Για να φανεί ότι ήρθε σε ένα νοσοκομείο και έκανε και τον υπέρηχο. Σαν δεν ντρέπονται, λέω εγώ.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, και μόνο η τελευταία φράση σας τα λέει όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καταλάβατε τι αποκάλυψε ο γιατρός τώρα, ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανίου. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Καραμαντανίου Νοσοκομείου Παιδών με ακτινολόγους, είναι οι ίδιοι τύποι που όταν πηγαίνουν κάποιου ψηφοφόρου τα παιδί για να το εξετάσουν, παίρνουν από το πολιτικό τους γραφείο και λένε κάντε και έναν υπέρηχο, αλλά το ακτινολογικό έχει ένα άτομο, τη διευθύντρια, η οποία σε λίγο παραιτείται και αυτή, γιατί δουλεύει και καλύπτει όλα τα πρωινά και κάνει 25 εφημερίες. Ακούστε στην Ελλάδα το 26 τι κάνουν οι πολιτικοί της περιοχής. Παίρνουν σε νοσοκομείο γιατρούς, όταν πάνε το παιδί κάποιου που τους ψηφίζει και τους λένε, αφού σας παρακαλώ το εξετάσετε προσεκτικά, αθεόφοβοι μέσων για την εξέταση ενός παιδιού. Αφού το εξετάσουν προσεκτικά, το εξετάσετε, κάντε του και έναν υπέρηχο, αλλά δεν φροντίζουν να καλυφθούν οι ανάγκες του Καραμανδανίου. Υπάρχει εισαγγελέας. Ακούει ο εισαγγελέας εδώ στην Πάτρα κάτι. Φτάνει κάποιο μήνυμα σε κάποιο γραφείο εισαγγελέας στην Πάτρα, γιατί αυτή η αποκάλυψη από μόνη της επιβάλλει, επιτάσσει την παρέμβαση, επέμβαση του εισαγγελέα. 9:39 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
9: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Επιστροφή στου Λαγιοθαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ειδήσεις που μορφαίνουν τη ζωή μας. Από τα όσα αναδείξαμε μέχρι τώρα, που δεν τα λες και όμορφα, πάμε στις ομορφιές της ζωής. Γιατί κυρίες και κύριοι, το άγγελμα ότι έχουμε δύο αγόρια να γεννιόνται την ίδια ημέρα στην Πάτρα από δύο αδελφές με το ίδιο βάρος είναι κάτι το οποίο ούτε συχνά το συναντάς, αλλά ούτε και από την ημέρα της μίζερης ζωής μας. Να σας το πω αλλιώς. Τα καλά χρόνια της ενημέρωσης, τότε που δημοσιογράφοι δεν γινόντουσαν εισαγγελείς, η είδηση δεν ήταν ένας σκύλος δάγκωνε έναν άνθρωπο. Η είδηση ήταν αν ένας άνθρωπος δάγκωνε ένα σκύλο. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι η είδηση σήμερα. Δεν είναι η μιζέρια μας και ανακύκλωση της μιζέριας. Να καλημερίσω ότι με ευθέρα γυναικολόγο είναι κοντά μας την κυρία Εύα Μαυρομάτη. Κυρία Μαυρομάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είχατε μια μοναδική εμπειρία, οφείλω να ομολογήσω. Τουλάχιστον εγώ 39 προς 40 χρόνια δημοσιογραφία στην περιοχή δεν έχω καταγράψει ανάλογο περιστατικό και φαντάζομαι και κανένας άλλος συνάδελφος. Για πείτε μου.
1: Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Εγώ το χάρηκα πολύ. Περίμενα βέβαια οι γυναίκες να βγουν από το μεευτήριο για να το κάνω είδηση. Γιατί για να πάνε ότι πήγαν όλα καλά και με τα παιδιά και με τις μητέρες και με όλα, γιατί συμβαίνουν όπως είπατε και εσείς διάφορα το τελευταίο καιρό που είχε το κεντρική. Ήταν δύο αδελφές, προέκυψε βέβαια, ήταν το κάρμα που είπε και ο αναισθησιολόγος, ήταν το κάρμα, όντως ήταν το κάρμα, γιατί μία ήταν 38 και 4, η άλλη είχε μπει στο πίνακα, αλλά εάν δεν την κάναμε το κεντρό θα παρουσίαζε επιπλοκή και οπότε προέκυψε να βγουν και τα δύο μαζί στο ίδιο βάρος.
0: Με το τα δύο μαζί με το ίδιο βάρος μου λέτε.
1: Ίδιο βάρος και ίδιο ύψος.
0: Μάλιστα.
1: Η αγοράκια.
0: Όμορφη είδηση. Οι μητέρες, οι οικογένειες διπλή χαρά έχω την αίσθηση, έτσι.
1: Χαρά, διπλή παππούδες και ήταν και τα πρώτα παιδιά στην οικογένεια. Πρωτότοκες και οι δύο.
0: Δηλαδή ήρθαν την ίδια ημέρα με το ίδιο ύψος, το ίδιο βάρος, τα πρώτα παιδιά της οικογενείας.
1: Τα πρώτα παιδιά της οικογενείας.
0: Ναι, ολοκληρώ.
1: Γιατί αισθάνεσαι μέσα από την ψυχή σου ότι έχεις κάνει κάτι πολύ δυνατό και κάτι πολύ σωστό.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι η κοινωνία και η τοπική, η περιφερειακή και όχι μόνο έχει ανάγκη από τέτοιες ειδήσεις και αγγέλματα. Κυρία Μαυρομάτη, πάντα καλά νέα να μας φέρνετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να με παίρνετε μόνο για καλά να σας λέω.
0: Ακριβώς, μακάρι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούσατε. Ήταν η μεευτήρας η οποία ξεγέννησε τα δύο αγοράκια. Τις δύο αδελφές. Την ίδια ημέρα. Με το ίδιο βάρος. Το ίδιο ύψος. Και ήταν τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά της ίδιας οικογένειας. Το κάρμα που είπε η κυρία Μαυρομάτη.

0: Το όχι δεν ήταν να μην βγω αέρα, αν το ακούσατε. Είχαμε μια διαφωνία εσωτερική ως προς τη σειρά των τραγουδιών. Λοιπόν, η πραγματική οικονομία σε μια πόλη φαίνεται από δύο πράγματα. Από το τι έχει το ταμείο μέσα όταν κλείνω το μεσημέρι και το βράδυ και από την εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό κέντρο, η αγορά. Όταν βλέπεις ερημοποίηση και κλείνω ταμείο, κατεβάζω τα ρολά και το ταμείο είναι μείον, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λούπα από την Ενωτική Κίνηση Εμπόρων της Πάτρας, παράταξη η οποία φέρνει στο προσκήνιο την ερημοποίηση στο εμπορικό ιστορικό κέντρο της πόλης. Πώς αυτό αποδυσαυρίζεται, που δεν είναι θησαυρός, σε απόλυτους αριθμούς. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μία διόρθωση. Είμαστε εμπορική ανανέωση.
0: Ανανέωση, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, για πείτε μου, κύριε Ρούπα, τι διαπιστώσατε, τι απογραφή έχετε κάνει, καταγραφή.
1: Αποφασίσαμε να κινηθούμε λίγο πιο συντονισμένα. Κάναμε μία έρευνα στους τρεις μεγαλύτερους οδικούς άξονες της Πάτρας, που ουσιαστικά επικεντρώνονται και τα εμπορικά καταστήματα. Σε Μεζόνο, σε Κορίνθου και σε Κανακαρή, χωρίς να συνεκτιμήσουμε τις παράλληλες κάθετες οδούς σε αυτούς τους δρόμους. Οπότε από την Γούναρη έως τη Ζαΐμη διαπιστώσαμε ότι στη Μεζόνος υπάρχουν 20 κλειστά μαγαζιά, στην Κορίνθου 30 και στην Κανακάρη 35 κλειστά καταστήματα. Σε αυτό το περιορισμένο σημείο, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας και τις κάθετες οδούς, τότε η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη.
0: Τρομάζω σε αυτό το σκηνικό, να προσθέσουμε τις κάθετες οδούς, οι οποίες δεν είναι για τις καλύτερες πιάτσες, άρα ο αριθμός των κλειστών καταστημάτων εν δυνάμει θα είναι πολύ μεγαλύτερος στις οδούς αυτές.
1: Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερος. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα εμείς σαν εμπορική ανανέωση θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο είναι το μεγαλύτερο, γιατί ουσιαστικά διώχνονται τα καταστήματα από το ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας της αδιαφορίας των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια να προστατεύσουν τις εμπορικές μισθώσεις. Δηλαδή,
0: άρα μου λέτε ότι η αιτία του κακού είναι πρωτίστως το που έχουν φτάσει κάποιοι τα ενίκια με το φούσκωμα αυτό και δευτερευόντως η μη ύπαρξη αγοραστικής δύναμης από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας.
1: Κοιτάξτε, εμείς στην εμπορική ανανέωση καταρχάς, επειδή καθημερινά συζητάμε, είμαστε εμπόροι που είμαστε μάχημοι, είμαστε κάθε μέρα μέσα στα καταστήματά μας, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα όλοι. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η συνεργασία μάλλον με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
0: Κύριε Ρούπα, να σας το πω αλλιώς. Συγκριτικά, οι αυξήσεις που έχουν επέλθει σταδιακά τα τελευταία χρόνια στα ενίκια της επαγγελματικής στέγης, στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, τι θα μου λέγατε ότι αγγίζουν, που έχουν φτάσει?
1: Κοιτάξτε, δεν θα σας πω. Τα τελευταία χρόνια εγώ νομίζω ότι έχουν εκτοξευτεί κατά 40% τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κατά 40% όταν η δουλειά μας περιορίζεται συνεχώς, όπως βλέπετε, γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε το ίντερνετ, τον αθέμητο ανταγωνισμό των πολυεθνικών, όλα αυτά που κατά καιρούς αναφέρουμε. Αλλά να εστιαστούμε λίγο στο συγκεκριμένο
0: θέμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά το βασικό πρόβλημα των καταστημάτων αυτή τη στιγμή και αν για κάποιους δεν είναι σήμερα, θα είναι σε ένα χρόνο που θα τελειώσει το συμφωνητικό τους. Και τότε θα δούμε και άλλα κλειστά καταστήματα. Εμείς λοιπόν, σαν εμπορική ανανέωση, επειδή εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα, το αναδείξαμε και έχουμε και κάποιες προτάσεις. Θα πρέπει η ελάχιστη διάρκεια να αλλάξει από 3-6 χρόνια τουλάχιστον. Δεν μπορεί 3 χρόνια να μένεις μέσα σε ένα να σου δίνουν 3 χρόνια διάρκεια να κάνεις μια ανακαίνιση η οποία μπορεί να αγγίζει και τα ενίκια που θα έδινες για 2 χρόνια, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα καταστήματα, τα εμπορικά ακίνητα, τα φτιάχνουμε οι έμποροι μόνοι μας. Δεν είναι όπως το σπίτι που σου χαλάει κάτι και παίρνεις τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και λες μου χάλασε αυτό, θα μου το φτιάξεις. Εμείς βάζουμε πλάτη μόνοι μας, τα φτιάχνουμε, τα συντηρούμε καθημερινά, χωρίς να ζητάμε ούτε ένα ευρώ από τους ιδιοκτήτες.
0: Και μετά από 3 χρόνια που περνάνε νερό, αφού έχεις κάνει και έχεις δαπανίσει και δεν έχεις κάνει και έχεις κάνει οριακά απόσβεση αν έχεις κάνει,
1: ακριβώς,
0: έρχεται και σου λέει μου δίνεις διπλάσιο ενίκιο ή φεύγεις.
1: Ή φεύγεις. Λοιπόν, το επόμενο που ζητάμε εμείς, εκτός από το 3 στα 6 έτη τουλάχιστον, είναι να θεσπιστούν κάποια ανώτατα όρια μεσθωμάτων. Και επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά σίγουρα, αλλά το θέμα είναι να μην εκφυλίζεται ο όρος ελεύθερη αγορά, υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα. Θα μπορούσε λοιπόν να μπει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου που μισθώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ένα ακίνητο, ξέρω εγώ, έχει 100.000 αντικειμενική αξία, να πει ότι μπορεί να το νοικιάσεις μέχρι 1.000 ευρώ, μέχρι το 1% της αξίας του.
0: Με λίγα λόγια, δεν βγαίνει εξίσωση. Αν δεν αλλάξει κάτι, τον επόμενο χρόνο θα έχουμε διπλάσιο και τριπλάσιο, θα έχουμε ερήμωση.
1: Μετά έχουμε τις αναπροσαρμογές. Ναι, μεν η κυβέρνηση έχει πει ότι και για φέτος έχουν παγώσει στο 3% οι αναπροσαρμογές για τις εμπορικές μισθώσεις, αλλά όταν τελειώνει το συμβόλαιο, αυτό δεν είναι, τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχει ένα πάγωμα στο 3%. Αυτό του χρόνου πιθανότατα θα σταματήσει, δεν θα υπάρχει πλέον. Άρα ο καθένας θα ζητάει ό,τι θέλει.
0: Δυστυχώς η εικόνα θα είναι εικόνα ερήμωσης και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό σημαίνει και ανεργία. Γιατί πολλές από τις επιχειρήσεις είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς, κύριε Γιώργο. Το 90% είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Το 90% των τοπικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς επειδή δεν βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά, δηλαδή μόνο τη δική μας πλάτη, βλέπουμε και τους ιδιοκτήτες, γιατί και αυτοί τα τελευταία χρόνια έχουν επιβαρυνθεί με ένφια, με διάφορα άλλα χαράτσια που έχουν πέσει στο κεφάλι τους. Αν κάποιος ιδιοκτήτης διατηρεί το ενίκιο σε ένα λογικό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχει μια ανταμοιβή. Ας του μειώσει το φόρο η κυβέρνηση. Ας θεσπίσει τέτοια κίνητρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, μια πολύ σοβαρή πρόταση, είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ουσιαστικά το πρόβλημα της κατοικίας που είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Έκαναν ένα βήμα, έφτιαξαν το σπίτι μου δύο, δίνουν κάποια χαμηλότοκα δάνεια έως με μηδενικό επιτόκιο, για να πάρει ο καθένας το σπίτι του, και πολύ καλά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, αφού θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση όπως λένε, γιατί δεν βγάζουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για αγορά επαγγελματικής στέγης, για τους εμπόρους. Με χαμηλότοκα δάνεια, να μπορέσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε το σπίτι μας ουσιαστικά, γιατί το μαγαζί είναι το σπίτι μας. Να αποκτήσουμε το σπίτι μας όπως πρέπει και να μην εξαρτώμαστε και κάθε 2-3 χρόνια από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη να αναγκαζόμαστε να μεταφερόμαστε, να κλείνουμε, να δαπανούμε χρήματα τα οποία πέφτουν σε ένα κουβά
0: που δεν έχει πάτο.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Ρούπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εικόνα ερημοποίησης. Και τα πράγματα θα γίνουν από το 27 ακόμα χειρότερα. 9 και 57 πρώτα λεπτά. Μετά μουσικής, παρακαλώ, παίρνουμε την άγουσα.

0: Κυρίες και κύριοι, κάποτε ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοταξί Πάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και θα παραμένει η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις.
1: Στις βραδινές περιπλάνεις.
0: Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Βαλαφούτη. Συγγιού του Μωρού. Να περάσετε καλά.
1: Σκορπάιο.
0: Ό,τι κάνετε να το κάνετε με τέχνη. Να χαμογελάτε γιατί τους κάνετε να ανησυχούν. Γιατί δεν θέλουν χαρούμενους ανθρώπους. Για την εμίσερη. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και παραμένουμε πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού, στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, είναι η κυρία Θανασία Ροδίτη. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στο Facebook, στη σελίδα μας, στην εξής διεύθυνση: MaxFM 93.4. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος και η Θεοφίλη, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια πολλά και καλά. Τελικά, τι ψάρι ήταν αυτό που σύμφωνα με καταγγελία 64χρονης της προκάλεσε αμοιχές στο λαιμό στην Πλάζ? Λαγοκέφαλος λένε κάποιοι. Και έχουν δημιουργήσει ένα ωραίο πίνακα ζωγραφικής με έναν λαγό που έχει το σώμα ψαριού. Άλλοι λένε ότι ήταν κατακέφαλος. Άλλοι λένε ότι ήταν κουνουλοκέφαλος. Άλλοι λένε ότι ήταν κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση φάνηκαν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, προφανώς η επικοινωνία της είδωσης, η μετάδοση της είδησης, αφού κάποιος κατήγγειλε μαζί με ακόμη τρία άτομα που βρέθηκαν δίπλα του το περιστατικό, και από την άλλη το πώς πρέπει να μεταδοθεί μία είδηση για να μην υπάρξει διασπορά πανικού. Δηλαδή, να φιλτραριστεί, να ψαχτεί, να δούμε. Είχε αμοιχές από δάγκωμα λαγοκέφαλο. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Μόνο όσοι το είδαν. Δεύτερον, η γυναίκα αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποια περαιτέρω εξέταση? Προφανώς όχι, γιατί το τραύμα δεν ήταν βαρύ. Και έτσι κι αλλιώς η τοξίνη που βγαίνει από το λαγοκέφαλο προκαλεί προβλήματα μόνο αν τον φάει κάποιος. Επίσης, έχουμε λαγοκέφαλο στην Πάτρα? Όχι, είναι απάντηση. Αυτό λένε οι ψαράδες. Έχει καταγεγραμμένο περιστατικό ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Φίλιας? Όχι, είναι η απάντηση για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στα ιατρικά χρονικά, τουλάχιστον στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, κάτι παρόμοιο? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα λέμε, αναφορά και αλλαγοκέφαλο, προφανώς, από την ίδια τη λουόμενη και ακόμη τρεις φίλες της, αλλά διερευνάται η υπόθεση και δεν επιβεβαιώνεται ότι ήταν λαγοκέφαλος από τις αρχές. Προς Θεού, σε καμία περίπτωση μάθημα δεν κάνω σε κανέναν, δεν είμαι εις θέση να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ νέος ακόμη και όσο ζεις μαθαίνεις, αλλά και γυρεότερος να ήμουν και με πολλά περισσότερα χρόνια εμπειρία, σε κανένα θα έλεγα πως θα κάνει τη δουλειά του. Νομίζω όμως ότι όλοι μας ως πολίτες και περισσότερο όλες και όλοι έχετε δυνατότητα να φιλτράρετε τις ειδήσεις. Να αξιολογείτε και εν τέλει να επιλέγετε ποιους διαβάζετε, ποιους ακούτε, ποιους βλέπετε. Και το επίπεδο σας πληροφορώ στην Πάτρα είναι πολύ πολύ καλό. Μη φοβάστε, κολυμπήστε ελεύθερα, διότι είδα κάποιους να λένε «Δεν ξαναπάω στη θάλασσα». Είδα κάποιους καταστηματάρχες να λένε ότι μας το λένε οι πελάτες μας, δεν θα ξανάρθουν, μας παίρνουν και μας ρωτάνε να λέει «Έχει λαγοκέφαλος». Κοιμηθείτε ήσυχα ή για την ακρίβεια κάντε μπάνιο ήσυχα. Δεν ήταν λαγοκέφαλος, τουλάχιστον όπως προκύπτει έως τώρα βάσει των επιστημονικών αναφορών. Κατά τα άλλα, στη μεγάλη εικόνα, ο Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ, στήριξη στον Ερντογάν,

επίθεσης στους Ευρωπαίους και παζάρι για τα F-35 και για τις κυρώσεις στην Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρεπιπτόντος, που πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η οποία έχει φορέσει τα καλά της και κάνει το καλύτερο δυνατό. Είδα μια θερμή ατμόσφαιρα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, και θυμάστε ότι ο Τραμπ ήταν πολέμιος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι παλιότερα, και πολύ περισσότερο του συμμάχου του Τραμπ, Νετανιάχου, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ο κύριος Ρούτε λέει ότι είναι απολύτως απαραίτητες οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχοθέτησε δύο χώρες του κόλπου. Ποιος είναι ο κύριος Ρούτε? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ρίχνοντας επιπλέον λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης μεταξύ της ηγεσίας του ΝΑΤΟ, πολλών ευρωπαϊκών χωρών και του Ντόναλντ Τραμπ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα πάνε και αυτοί να ξεκουραστούν. Κατέγραψαν μια πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση σταθερά τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη το Πασόκ. Στην τέταρτη την κυρία

ότι όχι μόνο θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά θα είναι και ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας όταν πέσει η σκόνη. Ο Αντώνης Σαμαράς, επί προσωπικού, όπως λένε πολλοί, συνεχίζει να θέλει να δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση, ενώ υπάρχει και η αντίθετη άποψη που λέει κάτι βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός και θέλει να εμπλακεί με τα πολιτικά, με τα εκλογικά, για να είμαι ακριβής, τεκτενόμενα. Βλέπει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, βλέπει έναν κίνδυνο από την Τουρκία, βλέπει συμφωνίες στα ελληνοτουρκικά που θέλει να μπλοκάρει. Ένας Θεός ξέρει. Στην μικρότερη εικόνα, εδώ στα δικά μας, σήμερα συνεδριάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, λόγω και της αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ της αρχής και της Μίζωνος αντιπολίτευσης. Ενώ και στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας κάποιες παρατάξεις τα έχουν βάλει με την πλειοψηφία, αλλά την ώρα που επιτίθενται στην πλειοψηφία, εκείνες διασπώνται. Υπάρχει ανατροπή τελικά στην υπόθεση του θανάτου μάνας και γιου στο Λόγκο του Αιγείου. Ναι, λένε γνώστες της υπόθεσης, δικηγόροι, αναλυτές, αλλά και αξιωματικοί της αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση δεν επιβεβαιώνεται παρέμβαση τρίτου προσώπου στο σώμα της 54χρονης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το σενάριο ότι δολοφόνησε τον γιο της και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή της. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, ωστόσο, που είναι αυτή της αστυνομίας, που λέει ότι ένοχος και ίσως με συνεργό είναι ο Ιταλός, ο οποίος ήδη έχει προφυλακιστεί. Και γιατί δεν έχει προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο ακόμη? Διότι πολύ απλά φρόντισε, επιχείρησε, προσπάθησε να τα εξαλείψει. Δύο αδερφές στην Πάτρα γέννησαν την ίδια μέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Ανακατατάξει στην Μεζόνος έχουμε νέο αντιδημαρχιακό σχήμα, με έναν ανασχηματισμό που εμπεριείχε αλλαγές, όχι τόσες πολλές όμως, διότι μετά από τόσα χρόνια διοίκησης δεν υπάρχει και πολύς πάγκος. Συγκίνηση για την Άννα Μαρία Ζαΐμη, τη μητέρα του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη και σύζυγο του πρώην υφυπουργού, πρώην βουλευτή επί σειρά ετών της Αχαΐας, Ανδρέα Ζαΐμη, σήμερα η κηδεία της στην Αθήνα. Να σας πληροφορήσω, κυρίες και κύριοι, ότι σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της αυτοκινητοδρόμιου ΑΕ, τον πρώην δήμαρχο Πατρέων, τον Ευάγγελο Φλωράτο, διότι έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση εξαγοράς του αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Κασελάκης.

Χθες, για να ολοκληρώσω το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό, από το dt.gr μεταφέραμε την είδηση ότι έρχεται ανασχηματισμός του δημοτικού σχήματος στην Πάτρα. Όντως, μετά από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε το νέο δημοτικό σχήμα. Να σας πω ότι αντιδήμαρχος έργων πλέον θα είναι ο κύριος Αγγελής, που μετακομίζει από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, εκεί όπου θα είναι πλέον αντιδήμαρχος ο κύριος Σκούρας, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού, όπου στην προεδρία πάει ο κύριος Μαγιάκης. Η κυρία Τογιοπούλου παραμένει αντιδήμαρχος στην Μεσάτιδα και τον πολεοδομικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό

0: Η κυρία Σίμου παραμένει αντιδήμαρχος παιδείας και εκπρόσωπος τύπου. Παραμένει στη θέση της στην Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας η κυρία Σαμούρη. Το ίδιο και ο κύριος Πλέζας, αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομικών. Ο κύριος Πετρόπουλος θα είναι αντιδήμαρχος κανονικά, όπως ήταν αθλητισμού, περιβάλλοντος και ενέργειας. Επίσης, έχουμε νέα είσοδο, είναι της κυρίας Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου, που είναι άμεση αντιδήμαρχος πρόθεσης ανακύκλωσης και γεωργικής ανάπτυξης. Επίσης, ο κύριος Αναστασίου παραμένει αναπληρωτής δημάρχου και αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πρασίνου καθαριότητας. Στον κοινωνικό οργανισμό θα προταθεί ξανά ο κύριος Τουλγαρίδης. Σας είπα για την ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας για τον κύριο Μαγιάκη. Στη ΔΕΙΑΠ θα προταθεί ξανά για πρόεδρος ο Διονύσης Κλάδης και στο ΔΥΠΕΘΕ η Λιδία Καραθανασοπούλου. Έχουμε κάποιες αλλαγές, η αλήθεια είναι, όχι εκτεταμένες, και νέες εισόδους. Και ο ανασχηματισμός αυτός στέλνει δύο μηνύματα. Πρώτα απ' όλα ότι δίνεται επιπλέον έμφαση από τον κύριο Πελετίδη στην καθημερινότητα. Γιατί μετά από 12 χρόνια θητείας υπάρχει μία κούραση και το κλίμα θα πρέπει να ανταστραφεί, για να πιστεύουν οι πολίτες ότι δεν ασχολείται μόνο με τα μεγάλα ζητήματα αλλά και με τα καθημερινά τους. Και δεύτερον, το δεύτερο μήνυμα είναι ότι ναι μεν αλλαγές, ναι μεν περίπου δομικός ανασχηματισμός, αλλά μετά από 12 χρόνια διοίκησης δεν υπάρχουν και πολλά πρόσωπα για να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες. Δεν υπάρχει μεγάλος πάγκος. Γι' αυτό δεν είδαμε εκτεταμένες αλλαγές. Λοιπόν, τελείωσα το πρώτο μέρος εκπομπής, το εισαγωγικό. Πού πάμε τώρα? Στον πρόεδρο της αυτοκινητοδρόμου ΑΕ, τον πρώην δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την τεράστια εμπειρία του πάνω στο ζήτημα αυτό, σχετικά με τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου στον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει καταθέσει σχετική πρόταση 4.140.000 ευρώ, 3,5 εκατομμύρια για την εξαγορά, 600.000 για την εταιρεία νόησης, 20.000 για το δικηγόρο και 20.000 για κάποια παλιά χρέη στην Αχαϊκή Τράπεζα. Κύριε Φλωράτε, καλή σας ημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Μισό λεπτό για να σας ακούω κι εγώ καλύτερα. Δώστε μου μόνο ένα δευτερόλεπτο. Τώρα σας ακούω καλά. Είστε καλά?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αλήθεια, έχουν προοδεύσει εντόνως οι διαδικασίες μεταξύ σας? Έχουν πέσει υπογραφές? Γνωρίζω ότι για την ώρα έχει οριστεί ορκωτός ελεγκτής από την πλευρά του Δήμου Πατρέων, της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας, της ΔΕΙΑΠ, του Δήμου Ερημάρθου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, της Εκκλησίας και του Επιμελητηρίου, για να δει τα οικονομικά και πόσο κοστίζει η κάθε μετοχή. Από τους ιδιώτες είμαστε εντάξει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πάμε στον αγοραστή. Mm-hmm. Ο αγοραστής, έχουμε τώρα 20 μέρες, 25 περίπου, που έχουμε πάρει την επιβεβαίωση της εξαγοράς της της εταιρείας της δικής μας, με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με τίμημα 4.140.000.
0: Αυτό έχει ολοκληρωθεί σαν
1: έχει
0: διαδικασία?
1: Ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε λοιπόν το 85%.
0: Ναι.
1: Της των μετόχων, γιατί έχουμε και ορισμένους οι οποίοι δεν ενδιαφέρθηκαν να δηλώσουν πώληση, και μερικοί οι οποίοι έχουν πεθάνει και δεν έχουν κληρονόμους.
0: Άρα από τους ιδιώτες είμαστε εντάξει?
1: Είμαστε εντάξει. Τώρα εμείς από τον αγοραστή έχουμε κλείσει τη συμφωνία.

0: στον Ορκωτό εκτιμητή να κάνει μια εκτίμηση του. Αυτή έχει ολοκληρωθεί και ολοκληρώνεται σήμερα με ένα...
1: Με το έγγραφο της αποτίμησης, ναι.
0: Τίτλο που είχαμε αγοράσει από ιδιώτη τη Χαλαντρίτσα, το οποίο το δίνουμε στο μηχανικό που έχουν χωρίσει και ολοκληρώνεται η διαδικασία γι' αυτό της, της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια κυλεί τα νήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν αύριο θα τα έχουν όλα από το μηχανικό της... της επιτροπής αυτής που είναι...
1: Ναι, επιφορτισμένη να κάνει αυτό.
0: Ναι. Και όταν το πάρει η περιφέρεια, πλέον καλύπτει και τους άλλους, τα άλλα νομικά πρόσωπα.
1: Ναι, το Δήμο Πατρέων δηλαδή, τη ΔΕΙΑΠ, το Δήμο Ερημάρθου, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο και ένα κομμάτι που έχει η Εκκλησία. Ναι. Άρα, εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής θέλει, οι ιδιώτες θέλετε, ακόμα και οι μεγαλομέτοχοι. Γιατί είναι ένας μέτοχος που έχει, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το 10% των μετοχών. Και εφόσον είναι όλα εντάξει και από τα νομικά πρόσωπα, πάμε σε υπογραφές εντός του Ιουλίου. Διότι ο κύριος Ηλιόπουλος έχει πει να το απαντήσετε έως τέλη Ιουλίου, σωστά?
0: Εμείς του έχουμε απαντήσει και του είπαμε ότι έχουμε μια αυτή την καθυστέρηση από την περιφέρεια που ανέθεσε τον Ορκωτό εκτιμητή εκεί να κάνει την δουλειά που ζητήσαμε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι θέμα, έχει πει μέχρι τέλη Ιουλίου ο Λιόπουλος, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί αυτός είναι αποφασισμένο να το φιάσει και τα νομικά πρόσωπα θα καθυστερήσουν κανένα 15 μέρες από την ημέρα που θα τους παραδώσουν την έκθεση.
1: Ναι, για να τη δουν, να σκεφτούν και τα συναφή. Έτσι. Προφανώς. Ναι.
0: Οπότε θα πάρουμε παράταση δηλαδή, γιατί αλλά εμείς θα αρχίσουμε αμέσως τους ιδιώτες, δηλαδή μετόχους, οι οποίοι καλύπτουν το ποσοστό που θέλει ο Ηλιόπουλος, και θα είναι σχεδόν το 60% περίπου.
1: Ναι.
0: Και μετά μπαίνουν και τα νομικά πρόσωπα και φτάνει στο
1: 85. Τέλει. Άρα ο Ηλιόπουλος θέλει το 85%, το 60%.
0: 85%.
1: Ναι.
0: Κατ' ελάχιστο, τώρα δεν έρχεται κανένας ακόμα.
1: Και το 60% λέτε εσείς το έχουν οι ιδιώτες και το υπόλοιπο 25% το έχουν τα νομικά πρόσωπα, καταλαβαίνω σωστά?
0: Κάπου 30 τόσο έχουν.
1: Α, κάπου 30 τόσο. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα. Από την εμπειρία σας. Και επειδή πλέον η συνθήκη έχει παραοριμάσει, θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία?
0: Η συμφωνία είναι ολοκληρωμένη από πλευράς δικής μας.
1: Ναι, εντάξει, λέω συνολικά εγώ. Ναι.
0: Τώρα η περιφέρεια που κάνει αυτή την διαδικασία θέλει να εξασφαλιστεί σαν νομικό πρόσωπο οι μετοχές που έχει στα χέρια της, για τις οποίες δεν έχει δώσει και χρήματα τίποτα, γιατί τα χρήματα είχα πάρει εγώ στην αρχή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 200 εκατομμύρια δραχμές που μου είχε δώσει όταν ήταν ο Φούρας τότε υπεύθυνος της, του σκέλους αυτού.
1: Μάλιστα.
0: Τότε τα έκανα εγώ μετοχές και τα κράτησα, με υποχρεώσα δηλαδή, τα κατέθεσα στην νομαρχία.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Φλωράτε, μιλάτε συνεχώς με τον κύριο Ηλιόπουλο?
0: Μέρα νύχτα, γιατί?
1: Αλήθεια, μετά την αγοραπολισία, τι σκέφτεται να κάνει εκεί και τι είναι ρεαλιστικό να κάνει?
0: Τι μετά την...
1: Το αγοράζει. Τι κάνει μετά, τι θέλει να φτιάξει?
0: Κοιτάξτε, αυτός έχει και εργολάβο για να το κάνει και έχει πάει και σε σύμβουλο, αυτό που είχαμε και εμείς παλιά, για να μπει να πάρει ορισμένες ευκολίες που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί τώρα έχει αλλάξει το

0: καθεστώς δεν δίνει, το κράτος δεν δίνει λεπτά
1: κάρτα. Σωστά.
0: Δίνει επιδότηση,
1: ναι,
0: στο επιτόκιο,
1: ναι,
0: και δίνει και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για το δανεισμό.
1: Μας. Τι θέλει να κάνει?
0: Αυτός θέλει να κάνει, 73 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του. Τώρα αυτός λέει θα χαλάσει 100 εκατομμύρια, θα χαλάσει όσα θέλει.
1: 73 εκατομμύρια προϋπολογισμός.
0: Ναι, αυτός είναι ο δικός μας προϋπολογισμός.
1: Τι εννοεί το δικό σας?
0: Ο προϋπολογισμός που είχαμε κάνει. Γιατί
1: α, εσείς... τότε, όταν είχε ενταχθεί, όταν είχε ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός... Όχι, τον αναπτυξιακό νόμο το είχε φτιάσει ο στρατηγικός επενδυτής ο προηγούμενος.
1: Ναι, και είχατε κοστολογήσει την επένδυση εκεί, στα 73 εκατομμύρια ευρώ. Και ο κύριος Ηλιόπουλος λέει τώρα...
0: Όχι, εμείς το είχε κάνει 88. Έβγαινε παραπάνω επιδότηση γιατί, ναι, έβαλε αυτό σαν εργολάβος, έβαλε, ναι, χωματουργικά παραπάνω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτά τα κόψαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και τα κάναμε 73 που είναι κανονικά, δηλαδή, ναι, όσα πραγματικά έχουν επιμετρηθεί.
1: Και λέει θα το στάσω στο 100 εκατομμύρια για να κάνω τι, πίστα προδιαγραφών, Φόρμουλα 1, Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, τι.
0: Να κάνει τι. Ότι έχουμε πάρει άδειες που έχουμε πάρει για Φόρμουλα 1,
1: ναι,
0: και από την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας,
1: ναι,
0: της... του οργανισμού.
1: Θέλει να κάνει δηλαδή το ίδιο project που θα κάνατε τότε?
0: Τα κάναμε αυτά. Το 2011 πήραμε τις εγκρίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καθυστερήσαμε τότε.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν.
1: Ωστόσο χρειάζονται και άλλες εγκρίσεις, νέες εγκρίσεις.
0: Δεν χρειάζονται άλλες εγκρίσεις.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Γιατί εμείς έχουμε όλες τις εγκρίσεις και έχουμε και παρατήραμε και την κατασκευαστική άδεια που έχουμε, που είναι αρκετά τα χρήματά, ναι, της και τα γλιτώνει ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Και όλες οι άλλες εγκρίσεις, αν θέλει κάποια επικαιροποίηση,
1: ναι,
0: λέει ο νόμος ο καινούριος ότι εάν κάνετε έτοιμα επικαιροποίησης, εάν σε 60 μέρες δεν σας δοθεί η έγκριση, είναι εγκεκριμένο το αίτημά σας.
1: Μάλιστα. Άρα πίστα προδιαγραφών δεν σημαίνει ότι θα γίνει και Φόρμουλα 1.
0: Έτσι. Τις, όλες τις εγκρίσεις που έχουμε,
1: ναι,
0: και στον αγοραστή και στο σύμβουλό του,
1: ναι,
0: και αυτός θα τρέξει να κάνει όλες τις διαδικασίες, ναι, από την ώρα που θα γίνει κύριος,
1: ναι,
0: της εταιρείας της δικής μας.
1: Αυτό είναι, ναι, το όραμά του δηλαδή, ναι, να κάνει πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1, αυτό σας έχει πει?
0: Ακριβώς, ναι, αυτό ωφέλει αυτό, γιατί είναι και,
1: ναι,
0: οδηγός Φόρμουλα 1.
1: Ναι. Τι σας λέει στο τηλέφωνο, πώς τον βλέπετε?
0: Τι που, πού τον βλέπω?
1: Όχι, πώς τον βλέπετε, πώς τον ακούτε? Το βλέπετε συσσαγωγικά αισιόδοξο, αποφασισμένο?
0: Ναι. Κατενθουσιασμένος δηλαδή, κάνει πανηγύρια.
1: Ναι, δηλαδή τι σας λέει?
0: Τίποτα, κλείσαμε τη συμφωνία μας και αυτός,
1: ναι,
0: τώρα τρέχει για να κάνει, ναι, να αναθέσει την κατασκευή,
1: ναι,
0: και του λέμε εμείς, αλλά αυτός έχει μια επιφύλαξη τώρα, ναι, να ξεκινήσει,
1: ναι,
0: να παίρνει η εταιρεία του,
1: ναι,
0: τα μερίσματα των μετοχών των αυτών, ναι, που πουλάνε,
1: ναι,
0: και μόλις ξεκινήσει και πάει στο 50% θα αναθέσει την κατασκευή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και τις επόμενες
0: όλα
1: μέρες
0: καλά πάνε, κοιτάξτε,
1: να έχουμε και από τα νομικά πρόσωπα.
0: Είναι και στο χώρο, έχει και λεφτά,
1: ναι,
0: και έχει και αυτό, την τάση αυτή οδήγησης, αφού στο, εκεί με την ΑΕΚ που έκανε, ναι, το, έβαλε το αγωνιστικό.
1: Ναι, το είδα.
0: Ο γήπεδο μέσα όταν νίκησε. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε όρημοι σε όλα τα σκέλη,
1: ναι,
0: δεν ανησυχούμε για τίποτα. Θα δει η περιφέρεια την εντολή να εκτελείται αυτή που ζητήσανε από τον ορκωτό εκτιμητή, και θα προχωρήσουμε να ξεκινήσουμε με τους ιδιώτες, και μετά που θα πάρουν και αυτοί στα διοικητικά τους συμβούλια την έγκριση του φορέα του ο καθένας, ότι πουλάνε με τις όρους αυτούς που έχουμε ήδη πει, θα μπουν και αυτοί στη σειρά για να ολοκληρωθεί το ποσοστό που έχουμε υποσχεθεί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εσείς γεια σας. Παρασκευή βγαίνετε.
1: Ναι, την Παρασκευή, την Παρασκευή. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ευάγγελος Φλωράτος, ο πρόεδρος της αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, ο πρώην δήμαρχος Πατρέων, ο οποίος, όπως είπε, συνομιλεί καθημερινά με τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κύριος Ηλιόπουλος είναι αισιόδοξος, ο οποίος κύριος Ηλιόπουλος θέλει διακαώς να γίνει αυτή η επένδυση. Θύμισε ότι παλιά είχε κοστολογηθεί στα 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος λέει ότι θέλει να την πάει στα 100 εκατομμύρια. Μακάρι να γίνει, να πάρουν και οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Και από εκεί και πέρα, όταν λέμε για Φόρμουλα 1, μιλάμε για προδιαγραφών Φόρμουλα 1 πίστα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αύριο το πρωί Φόρμουλα 1 εκεί πίστα. Μπορεί και να γίνει όμως, μακάρι. Το θέμα είναι να αγοραστεί και να γίνει κάτι από το μηδέν που είναι σήμερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία.

0: Είχα προλογίσει ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κασελάκη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, κύριε Πρόεδρε των Δημοκρατών. Καλημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα, πώς είμαστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είμαστε στην Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Όχι για δικοπές, το αντίθετο. Ναι. Για να συζητήσουμε με...
0: Επειδή έχουμε... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Σας ακούμε κάποιες διακοπές. Δεν ξέρω αν φοράτε κάποιο Bluetooth ή hands-free.
1: Καλύτερα τώρα?
0: Τώρα καλά, τώρα μια χαρά. Είστε στη Σαντορίνη, μου είπατε.
1: Ναι, ναι, Σαντορίνη. Αυτό το Wi-Fi το οποίο βλέπετε. Το οποίο μπαίνει, βγαίνει.
0: Ναι,
1: ναι, Σαντορίνη, όχι για διακοπές, τουναντίον, για να συζητήσουμε με εμπορικό επιμελητήριο, ξενοδόχους, παιδιά της σεζόν κτλ. Και για το γενικά πώς πάει ο κλάδος αυτή τη χρονιά. Εδώ υπάρχει υπερτουρισμός και δυστυχώς μια υποβάθμιση του προϊόντος. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατρινοί εδώ παρεμπιπτόντως.
0: Που οι οποίοι... εργάζονται εκεί.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή είναι το οποίο μου το είπαν οι ίδιοι, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει εργασία στην Πάτρα και έρχονται εδώ.
0: Τι βλέπετε εσείς στα νησιά? Τι βλέπετε στον τουρισμό? Τι βλέπετε στην ελληνική οικονομία?
1: Νομίζω ότι θα είναι κάτω φέτος η ροή του τουρισμού και το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο θα δυσκολέψει την κατάσταση από το φθινόπωρο. Νομίζω αυτό είναι πασιφανές. Από εκεί και πέρα, το ότι έχουμε μία μονοκαλλιέργεια ως χώρα σε αυτό, και ειδικά πολλές τοποθεσίες, οι γεωγραφίες, είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Το γεγονός ότι 7 χρόνια πλάς έχουμε πάρει τόσα δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, ταμείων άκαμψης, ΕΣΠΑ κτλ. Και στήριξη, και ότι στην ουσία το μόνο που παράγουμε παραπάνω είναι πράσινη ενέργεια, αλλά και αυτό πάει σε δύο τσέπες, και έχουμε τόσο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει μια τεράστια έλλειψη εξωστρέφειας στην οικονομία και έλλειψη ανθεκτικότητας, το οποίο όταν έχουμε δυσμενείς ανέμους από το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη μια ύφεση, θα το αισθανθούμε πολύ πιο έντονα εδώ. Η ανάπτυξη, οι ξένες επενδύσεις του τύπου Airbnb, Golden Visa, όσο μάλλον εξαγορά κόκκινων δανείων και πληστηριασμών στα σπίτια, αυτό δεν είναι ποιοτική ανάπτυξη. Το τελευταίο μάλιστα είναι και κοινωνική χειροβομβίδα. Άρα έχω πραγματικά μεγάλες ανησυχίες. Δεν μου αρέσει να καταστροφολογώ, αλλά μια οικονομία πρέπει να έχει μια παραγωγικότητα για να μπορεί να έχει την αυτονομία της. Δεν θέλω η Ελλάδα να κρατήσει να είναι η Ταϊλάνδη της Ευρώπης ή απλά μια μεσογειακή Ταϊλάνδη. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον πολιτισμό της, τα πανεπιστήμια της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την φυσική της τοποθεσία, την ενέργεια, για να μπορεί να δώσει μερίσματα στον ελληνικό λαό, να μπορεί να δώσει απευθείας μια ευημερία, με τη συμμετοχή φυσικά των εργαζομένων σε ένα ορθό πλαίσιο. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται αλλαγή πολιτικού προσωπικού και χρειάζεται να μπει ένα τέλος και σπατάλη και στη διαφορά, διότι η διαφορά φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό και αποθαρρύνει τα παιδιά από το να μείνουν στην χώρα τους.
0: Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, με τη συμπλήρωση των 7 χρόνων διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία, ότι μεν χρειαζόμαστε βήματα ακόμη και σε πολλούς τομείς, αλλά τουλάχιστον στην οικονομία τα πάμε πολύ καλύτερα. Ενδυναμώνεται η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, μειώνονται οι φόροι, αναπτύσσεται η περιφερειακή οικονομία. Είναι αναντίστοιχο με αυτό που λέτε.
1: Τα μισά από αυτά δεν ισχύουν. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, δεν μειώνονται. Οι φόροι δεν υπολογίζονται σε κενό αέρος. Υπάρχει ένας υπολογισμός ο οποίος είναι διαφεσβήτητος, αμήλικτος. Αυτό είναι το ποσοστό των φόρων ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Ως προς το ΑΕΠ της χώρας οι φόροι έχουν αυξηθεί και μάλιστα αρκετά. Ότι προκύπτουν από έμεσους φόρους όπως ΦΠΑ ή στα καύσιμα πρέπει να μας είναι αδιάφορο. Δεν πάρουν φόροι. Φόροι σαν φόροι. Το να μειώσουμε μερικούς άμεσους φόρους δεν σημαίνει ότι μειώνει τη φορολογία. Όλο μαζί. Ένα ευρώ ίσουν ένα ευρώ, όπου και αν προκύπτει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα μην κοροϊδευόμαστε, οι φόροι έχουν αυξηθεί. Και μάλιστα υπάρχουν και πολύ άδικοι φόροι, όπως είναι τα τεκμαρτά εισοδήματα. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η γραφειοκρατία όσον αφορά σε ένα πολύ μεγάλο τομέα, το κατασκευαστικό και άδειες, πολεδομίες, υποθηκοφυλακία κτλ. Είναι χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο. Ότι υπάρχει ένα GoGR και δύο παράβολα είναι θετικό, αλλά δεν φτάνει αυτό. Όλη η υπόλοιπη χώρα καθυστερεί. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με 63 υπουργούς και 500 εκατομμύρια σε συμβούλους, McKinsey και το καθεξής για να κάνουν τεκμηρίωση και νομοσχέδια, ότι υπάρχει, υπάρχει μια σπατάλη και εμείς ως δημοκράτες που λέμε προοδευτικό κέντρο. Τι είναι το προοδευτικό κέντρο? Το προοδευτικό κέντρο είναι εκεί που η ελεύθερη οικονομία συναντά μια κοινωνική και δίκαιη κρατική μηχανή.
0: Ναι.
1: Ένα κοινωνικό και δίκαιο κράτος. Λοιπόν, δεν είναι σωστό να μην υπάρχει ένα κόμμα στη Βουλή, και γι' αυτό είμαστε εδώ και κατεβαίνουμε ανεξάρτητα και αυτόνομα, το οποίο να θέλει να έχουμε χαμηλή φορολογία, τέλος στα επιδόματα, μαχαίρι στη σπατάλη, μαχαίρι στο κομματικό κράτος εργατοπατέρες, τέλος στις ηλίες των υπουργών και των βουλευτών.
0: Κατανοητά όλα αυτά.
1: Δικαιοσύνης,
0: ναι.
1: Διακριτούς ρόλους εκκλησίας και κράτους και το καθεξής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που μπορεί να το πει.
0: Κατανοητό, γι' αυτό λέτε ότι θα δώσετε τη μάχη αυτόνομα σε εκλογές. Άρα θα κατέβετε σε εκλογές κανονικά. Σωστά.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχει προκύψει αυτό το ερώτημα. Και ούτως ή άλλως αυτό το ερώτημα θα γινόταν εάν είχαμε αρμούς του συστήματος και ξαφνικά μας δείχαν 5% και δεν είναι, παιδιά, πάρετε όλοι μια ανάσα.
0: Ωστόσο, εγώ θέλω να πάω στο επόμενο ερώτημα.
1: Πάμε να κοιτάξουμε λίγο τις ιδέες. Έχουμε χάσει το δάσος.
0: Το ερώτημα, ναι, ήταν το βήμα. Εκεί πάω, κύριε Πρόεδρε, εκεί πάω. Δηλαδή
1: τον κόσμο. Γιατί σου λέει, ο κόσμος έχει επιβίσει από τα είδε και τα είδε και τους τσακωμούς που βλέπεις στα πάνελ.
0: Ναι, αλλά πώς θα αλλάξει αυτό? Πώς θα αλλάξει, δηλαδή, με ποια διακυβέρνηση? Με ποια κόμματα?
1: Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η δημοκρατία έχει επιλογές, η δημοκρατία δεν έχει διέξοδα. Εγώ και οι δημοκράτες είμαστε μια τέτοια επιλογή και γι' αυτό και ευχαριστώ για το βήμα που μου
0: δίνετε. Άρα θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας για να εφαρμόσετε κατόπιν προγραμματικής συμφωνίας και από το δικό σας μετερίζει αυτά που λέτε, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού. Αυτόν.
1: Λοιπόν, σε γενικές γραμμές η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να είμαστε κόμμα της λύσης και όχι. Και δεν ποτέ φτιάξαμε κόμμα διαμαρτυρίας, κόμμα πρότασης φτιάξαμε. Άλλο ότι προέκυψε ένα κίνημα διαμαρτυρίας από το μπουζουξίδικο του συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ που τώρα ρεστοποιεί όλο αυτό το πράγμα, και με λυπεί αυτό. Διότι ο κόσμος εξέλεξε εξωματική αντιπολίτευση. Δεν εξέλεξε αυτό το μπάχαλο το οποίο βλέπουμε τώρα.
0: Και θα μπαίνατε με οποιοδήποτε κόμμα στη κυβέρνηση?
1: Όχι, δεν είναι. Είμαι ξεκάθαρος ότι καρχάς να σας πω ότι στο εξωτερικό δεν λέμε κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν λέμε cooperation governments, λέμε coalition governments. Με άλλα λόγια, κυβερνήσεις συνασπισμού. Η εκτελεστική εξουσία αντλεί την νομοποίησή της μόνο από την νομοθετική εξουσία. Δεν εκλέγουμε απευθείας πρωθυπουργό, εκλέγουμε νομοθέτες.
0: Ναι.
1: Συνεπώς εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και από εκεί και πέρα, στο πώς θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, εάν θα υπάρχει ένα σχήμα με τεχνοκράτη πρωθυπουργό, ο οποίος θα εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα κομμάτων που θα είναι σε μια προγραμματική βάση κτλ. Αυτό είναι άλλες συζητήσεις που θα προκύψουν μετεκλογικά, όταν καθαρίσει το τοπίο.
0: Άρα προφανώς δεν αποκλείεται κάποιον. Δεν αποκλείεται και τον κύριο Μητσοτάκη,
1: αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τα αντίθετα από αυτά που σας λέω. Αποκλείεται, πώς το πω, από τη φύση του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί, δηλαδή, τι θα κάνει, 8 χρόνια θα αντιστρέψει την πολιτική του, θα καταργήσει ασυλίες, θα 86 υπουργών κτλ. Θα έχει κυρίως νομικό ρίσκο. Παρέλει και αυτή η ερώτηση από τη φύση της.
0: Επειδή κάνουμε μια πολύ ωραία ερώτηση.
1: Δεν είναι θέμα. Στο θεσμικό κομμάτι, ακούστε, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το λέω ειλικρινά, τα φιλελεύθερα κεντρώα κόμματα μπορούν να συνεργαστούν και με τα πιο παλιωμοδίτικα σοσιαλιστικά κόμματα και με τα κεντροδεξιά χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά και πέρα υπάρχουν θεσμοί και κανόνες. Δεν είναι βουτυγμένες διαπλοκή. Δεν υπάρχουν συγκαλύψεις και ασυλίες. Κατάλαβα το πώς το λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο φάσμα το ιδεολογικό της εφαρμοσμένης πολιτικής, πρέπει να πάμε στο να εκλέξουμε έντιμους ανθρώπους. 100 φορές να συνεργαστώ με ανθρώπους που είναι έξω από το σύστημα και συντηρητικοί να είναι, και να βρω ένα μέσο τρόπο να βελτιωθεί η οικονομία που το ξέρω καλύτερα από όλους τους. Άρα το να μπλέξω κι εγώ σε μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε να ανανεώσουμε το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε και κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και μου γεννώνται συνεχώς ερωτήματα. Καταλαβαίνω όμως και τον χρόνο σας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ήσασταν ο πρώτος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που είπε για μαύρα ταμεία, και επειδή άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να ρίχνει τα πειρά του στον κύριο Τσίπρα και να λέει στην ουσία, το είπε θαρσός, ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτό είχε καταγγείλει ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, και πως ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Πώς τα σχολιάζετε αυτά?
1: ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί και με την στάση του και ειδικά ως αντιπολίτευση από το 19 και μετά έχει αποτύχει. Ότι στην κυβέρνησή του έγιναν μερικά σωστά πράγματα, το έχω αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό εξάλλου μπήκα στο επικρατείας. Αλλά το γεγονός ότι μπήκα στο επικρατείας σε μια εκλόγιμη θέση, πριν τρία χρόνια τέτοια εποχή ήμουν στο επικρατείας. Mm-hmm. Στην ένατη θέση, μια εκλόγιμη. Δεν μπορεί να με κατολογήσει κανείς ότι εγώ μπήκα ως γυρολόγος για να πάρω θεσούλα δίπλα από το νούμερο 2 κόμμα. Το αντίθετο. Έβαλα χρήματα από την τσέπη μου και τότε ακόμα να στηρίξω εθελοντικά ένα κόμμα που θεωρούσε ότι είναι πιο καθαρό από τα άλλα και ήταν πιο κεντροαριστερό. Λοιπόν, μετά αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ηθικό πλεονέκτημα ούτε εκεί, σε αυτό που συνάντησα στην Καμένη Γη. Το γεγονός ότι οι άλλοι έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα, έχουν ευθύνες για τα τρένα, για υποκλοπές και δεν τρέχει τίποτα, είναι, τι να σας το πω, τι να κάνουμε διαγωνισμό στο χειρότερο, νομίζω είναι αποκρουστικό αυτό στον κόσμο. Γι' αυτό και υπάρχουν δημοκράτες. Γι' αυτό χρειάζεται ένα φρέσκο καθαρό κόμμα με φρέσκα πρόσωπα. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρώ και στην ανανέωση του προσωπικού μας. Mm-hmm. Λοιπόν, για την οικονομική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ έχω αναφερθεί. Το μαύρο χρήμα ρέει άφθονο στην πολιτική, άφθονο. Δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πόσο μάλλον τα οικονομικά των κομμάτων που φύλλουν ένα δισεκατομμύριο πλάς ευρώ. Μες. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, κατά κεφαλήν παρακαλώ. Ονομαστικά. Είναι σαν τα δύο κόμματα στη Γερμανία, αντίστοιχα, να είχαν 8,5 δις χρέος, για να καταλάβετε, σε τέτοιους όρους. Είναι τεράστιο το ποσό. Και είναι αυτά τα δανεικά και αγύριστα, τα οποία εμείς πληρώσαμε και δεν τιμωρήθηκε κανείς. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι που τσαντίζει τον ελληνικό λαό. Ποιος έχει τιμωρηθεί, ρε γαμώτο, για αυτήν την κατάσταση, την χρεοκοπία της χώρας, για όλα αυτά που έχουν γίνει, που έχουν ξενιτευτεί μια ολόκληρη γενιά. Ποιος έχει τιμωρηθεί?
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις για να σας αποδεσμεύσω.
1: Εάν δεν αλλάξουμε τις ασυλίες, το λέω μα το Θεό, αν δεν αλλάξουμε τις ασυλίες στους πολιτικούς, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ναι. Τίποτα.
0: Θα συνεργαστείτε με το. Είδα πληροφορίες, ρεπορτάζ, προφανώς τα είδατε κι εσείς, περί συνεργασίας, συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ ή ακόμη και ένταξης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει συζήτηση?
1: Είναι η ερώτηση πάλι επαναλαμβάνει διάφορα τα οποία έχω απαντήσει, αλλά είναι απολύτως ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν αυτόνομα ως το προοδευτικό κέντρο στις επόμενες εκλογές. Τώρα, εάν είναι να προκύψει μία διαδικασία στον ορθολογικό χώρο, από τον οποίο χώρο αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς αυτό το οποίο λέει τώρα για να κυνηγάει κότερα και πατριωτικούς φόρους και να κλείνει τράπεζες είναι απλά ανοησίες και επικίνδυνα. Εντάξει, εάν λοιπόν είναι να στον ορθολογικό χώρο, όπως με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι κοντά μας ιδεολογικά, εάν και έχει αγγυλώσεις, όπως είπα, στο συνδικαλισμό, στις τεχνίες, με τις τράπεζες που έχει υπάρξει, θεωρώ, εξαρτημένο. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, εάν είναι να υπάρξει μία προγραμματική σύγκληση, θετικό θα ήταν προεκλογικά, αλλά για εκλογικό σχήμα αυτό απαιτεί λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, μια σωστή διαδικασία θα ήταν, αφού υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση, να μπορούν να υπάρξουν ανοιχτές προκριματικές διαδικασίες για τα ψηφοδέλτια και το ίδιο για τον αρχηγό του σχήματος. Και αυτό θα μπορούσε να ενέπνεε τον κόσμο ότι όντως εδώ πέρα υπάρχει ένα δημοκρατικό όχημα αλλαγής και όχι ένα μαγειρίο. Mm-hmm. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω.
0: Την κυρία Καριτσιανού θα τη βάζετε ποτέ στην εξίσωση, επειδή είπατε πριν για κόμματα
1: που δεν είναι στο σύστημα? Δεν νομίζω ότι η προγραμματική σύγκληση θα ταιριάξει, κυρία Καριτσιανού. Αυτή η κυρία Καριτσιανού έχει ακροδεξιές απόψεις σε πολλά θέματα. Ναι. Δηλαδή στις γυναικοκτονίες τεράστια απογοήτευση που είναι απέναντι. Λες και οι γυναίκες δεν δέχονται διακρίσεις τόσες δεκαετίες στο σπίτι τους και στην δουλειά. Για τους εισβολείς που έρχονται εδώ από απελπισία. Δεν λέω, εγώ θέλω να έχουμε σύνορα και να είναι αστηρά τα σύνορά μας, αλλά δεν μπορείς να δαιμονιοποιείς και όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βάζουν τη ζωή τους σε ρίσκο. Χρειάζεται και ανθρωπισμός. Και σύνορα και ανθρωπισμός και ευρωπαϊκή διαχείριση στις χώρες προέλευσης.
0: Για να κλείσουμε, ευχάριστα.
1: Το άλλο το που είπε για τις αμβλώσεις είναι φουλ ακροδεξιά θέση. Δηλαδή η διαβούλευση τώρα για κοινωνικά κεκτημένα. Λοιπόν, και γενικά βλέπω μια βαθιά συντήρηση στις θέσεις και στα στελέχη, και για μένα αυτό είναι απλά εκτός πολιτικής.
0: Φαντάζομαι ότι και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Συμφωνούμε, ωραία. Συμφωνούμε με τις θέσεις που έχω παρουσιάσει τρία χρόνια για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά δεν φτάνει αυτό για προγραμματική σύγκληση.
0: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου σας χωρίζει άβυσος ή όχι?
1: Καλά, τώρα τι να σας πω, μας χωρίζει ένα κενό πολιτικής, γιατί εκείνη δεν είναι πέρα από 2-3 πράγματα στα οποία έχει αναφερθεί, δεν έχει άλλο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο λέει ότι είναι η κατάργηση ή κάπως έτσι του παράνομου χρέους, και ότι έτσι θα δοθούν 13ος και 14ος μισθός.
0: Ναι.
1: Το παράνομο χρέος, η διαγραφή του παράνομου χρέους. Αυτά τα έχουμε ακούσει και κλείσανε οι τράπεζες και ο κόσμος, ας πούμε, βρέθηκε να τρώει τα σκουπίδια. Φτάνει πια με αυτόν τον λαϊκισμό.
0: Ναι. Ανθρώπινα. Στέφανος Κασελάκης.
1: Είπα ορθολογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Να είμαστε ρεαλιστές,
0: σαφές,
1: αλλά ρομαντικοί ρεαλιστές.
0: Ανθρώπινα, επειδή ακούσατε κριτική, ή μάλλον για την ακρίβεια, περισσότερη κριτική άκουσε ο κύριος Γεωργιάδης, που παίξατε μαζί εκείνο τον αγώνα τένις. Θα ξαναπαίζετε και σηματοδοτεί κάτι πολιτικά αυτό? Απαντήστε μου δηλαδή, για να ξέρω πώς σκέφτεστε σε αυτό το τέτα τέτ που έχουμε σε εισαγωγικά.
1: Εγώ μπορώ να παίξω και να ξαναπαίξω με όποιον θέλω. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από οποιονδήποτε. Είμαι ο μόνος ο οποίος βάζει και δίνει και αγωνίζεται.
0: Ναι.
1: Μπορώ να στρέφομαι και να ασκώ κριτική σε όποιον θέλω. Δεν, το ένα δεν αντιφάσκει με το άλλο, και έχω κάνει ακριβώς αυτό και στην συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γεωργιάδη διαδικτυακά. Άσκησε κριτική για πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν σηματοδοτεί απολύτως τίποτα πολιτικά. Στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να είχαμε μια πολιτική με πολιτισμό και όχι μια πολιτική στήρας καταγγελίας και διχόνοιας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και στον ίδιο, για να σας πω, για να κλείσουμε αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Και στον ίδιο στη συζήτησή μας στο Facebook Live που κάνω, τον Direct, του είπα ότι στο χαρτοφυλάκιό του που είναι η υγεία, καλό θα ήταν να έδειχνε συνέστηση και να μην δίχαζε τον κόσμο.
0: Το συμπαθείτε πάντως πολιτικά, ανθρώπινα.
1: Δεν αφορά τον κόσμο αυτό, εντάξει, και έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις και στυλ, και αν συμπαθώ κάποιον ή αντιπαθώ κάποιον, αυτό δεν αφορά τον κόσμο.
0: Το ποιος προσκάλεσε ποιον δεν ξέρω, ωστόσο, σε αυτόν τον αγώνα.
1: Εκείνος, αλλά απαρλαμβάνω. Μακάρι και να σας πω, επειδή έχω λάβει και άλλες προσκλήσεις για τένις, αν και έπαθα θλάση, επειδή τρεις μήνες τρέχω σε όλη τη χώρα από το... έχω έρθει και Πάτρα αρκετές φορές και Βόλο και... πραγματικά έχουμε πάει Ηράκλειο, Λασίθι, Καβάλα, που ανοίξαμε γραφεία, Καλαμάτα, Πύργο Ζάκυνθο. Έχουμε αλωνίσει τους τελευταίους 2-3 μήνες όλη τη χώρα, και αποδίδει αυτό. Το και είναι πολύ αισιόδοξο για τις εκλογές, για τους δημοκράτες. Εντάξει, βλέπετε, αυτό έχει μεγάλη θυσία στην προσωπική ζωή κάποιου. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο και για μένα να τρέχω παντού και μετά να λέω δώστε μου τις ψήφους σας. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ειδικά για κάποιον που το κάνει έτοιμα και με την καρδιά του, σαν Έλληνα στο εξωτερικό με ρομαντισμό και συναντά καμιά φορά τον κινησμό. Τουλάχιστον μετά από αυτά που έχουν περάσει 3 χρόνια, βλέπω ότι ο κόσμος για πρώτη φορά είναι πολύ πιο μαζί μου στο ότι μπράβο σου, τελικά είσαι καθαρός, έντιμος, διαφορετικός.
0: Και αυτό γιατί δεν αποτυπώνεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις?
1: Όχι, αποτυπώνεται. Μεγαλώνει. Λέω, τουλάχιστον πρέπει να μάθει ο κόσμος λίγο το όνομα Δημοκράτες, να μάθει τον ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Άμα ήταν Κασελάκης, θα ήταν πολύ πιο πάνω, λέτε.
1: Τα έχουμε μετρήσει αυτά, αλλά δεν υπάρχει προεδρικό σύστημα στη χώρα και ούτε θα ήθελα να υπάρχει. Προτιμώ να φτιάξουμε ένα σωστό κόμμα με σωστούς ανθρώπους, στις υγιείς δυνάμεις κοινωνίας που θέλουν. Φανταστείτε με ένα ευρωπαϊκό κόμμα το οποίο να είναι ανοιχτό για την κοινωνία, ανοιχτό για την οικονομία και να μπορεί να βάλει κανόνας και τάξη. Αυτό χρειαζόμαστε.
0: Άρα θα είστε στη Βουλή, λέτε, και με αυξημένο ποσοστό?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αυτό. Αλλά από την άλλη, ο λαός θα αποφασίσει. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω και να κλείσουμε αυτό είναι ότι υπάρχει ανάγκη για το χώρο των Δημοκρατών. Της εφαρμοσμένης πολιτικής και της ιδεολογίας. Υπάρχει ανάγκη αυτό να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Και αν ο κόσμος μας δώσει την ευκαιρία, γιατί περί αυτού πρόκειται, για ευθύνη και τιμή, αλλά και ο κόσμος χρειάζεται πολιτικούς και κόμματα σωστά στη Βουλή. Είναι αμφίδρομο. Δεν είναι μόνο ευχαριστούμε για την ευκαιρία, δεν είμαστε εδώ να πάρουμε. Εντάξει, πρέπει να είναι αμφίδρομη η σχέση με τον πολίτη σε αυτό, λοιπόν, η σχέση εμπιστοσύνης. Αλλά εάν μπορεί να βάλει αυτό το κόμμα στη Βουλή, εγώ από αυτό μπορώ να εγγυηθώ, και αυτό το οποίο λένε ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ, είναι ότι αυτό το διαμάντι θα βάλει τη συμφέρα του λαού πάνω από οποιασδήποτε οικονομική ολιγαρχία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κασελάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, ο Στέφανος Κασελάκης. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη, πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Αργήσαμε λίγο, έως πολύ θα έλεγα, να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Καλή οργά παρά ποτέ όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός. Και εγώ να σας πω ότι η Real Water με τα φίλτρα νερού, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, τώρα η Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Είσαι κύριε, βλέπω μια αντιπαράθεση στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Υπάρχει ένα προεδρείο το οποίο εξελέγει μετά από εκλογές και συγκεκριμένους σχετισμούς. Υπάρχει και μια απόβαση από τα κεντρικά για να οριστεί ένας υπεύθυνος σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, που θα συντονίζει, θα λέγαμε, το έργο και την επικοινωνία. Και αυτός που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση είναι ο πρώην πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας. Και λέει τώρα η τοπική ένωση ότι δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για να μιλά δημόσια, για να παρεμβαίνει, διότι κατόπιν εκλογών αυτό είναι το θεσμικό όργανο, οι ίδιοι δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει και τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση μέσα για τα ζητήματα των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας. Άλλη μια κόντρα, προϋπήρχε βεβαίως, αλλά καταγράφεται πλέον εντονότερα στη δημόσια ζωή του τόπου. Της Αχαΐας, για να είμαι ακριβής.

Λοιπόν, και αφού είχαμε ευχάριστα νέα και για το αυτοκινοδρόμιο της Πάτρας, και αφού συνομιλήσαμε με τον κύριο Κασελάκη, και αφού στα στενά όρια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής είπαμε τις κυριότερες ειδήσεις που αφορούν στην τοπική κοινωνία, τα πανελλαδικά ρίχνοντας και μια ματιά στα διεθνή, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα φύγουμε για να πάμε να προετοιμαστούμε για τον νεολόγο των Πατρών που κυκλοφορεί και οπλοφορεί την Παρασκευή στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα. Με ένθετο τον κόσμο. Θα φύγουμε για να ενδυναμώσουμε κι άλλο με τους πολύ καλούς συναδέλφους τον tete.gr που έχει ανανεωθεί. Θα φύγουμε διότι θα πρέπει να πάμε να προετοιμάσουμε τα υπόλοιπα που έχουμε σε καθημερινό επίπεδο ως δημοσιογραφικός όμιλος Plus Media. Και μην ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι εκπομπές και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων καθημερινά. Εκεί ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, τους ραδιοφωνικούς, αλλά και ιντερνετικούς σταθμούς με πολύ ωραίες και διάφορες μουσικές. Κλείνω λέγοντάς σας ότι η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περίτα έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Στην Πάτρα είναι στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, η Παλιά Καρόλο, αλλά και στην Τρίπολη στην ίδια οδό, στον ίδιο αριθμό. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας, στην εβδομάδα σας. Γεια σας.

0: XFM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

καλύτερα. Ίσως είστε σε κάποια παραλία, μακάρι να σας πετυχαίνω εκεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί μπορεί να είστε τώρα είτε στο αυτοκίνητο και να μας ακούτε, είτε στο σπίτι και να κάνετε δουλειές και να μας ακούτε, είτε σε κάποιο κατάστημα επίσης και να μας ακούτε και κάνετε την εργασία σας ή τα ψώνια σας, εν πάση περιπτώσει, όπου κι αν είστε, σας θέλουμε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στα μισά αυτής εδώ της εβδομάδας, 8 Ιουλίου, 28 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας. Είχαμε από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί αυξημένες θερμοκρασίες, μέχρι και τους 33-34 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία για την περιοχή μας. Βρισκόμαστε βεβαίως και σήμερα σε κίτρινο συναγερμό για μία ακόμη μέρα, άλλωστε, για φωτιά. Η Δυτική Ελλάδα, λοιπόν, Αχαΐα, Ηλία και Τολοκαρνανία βρίσκονται στην κατηγορία 3 για υψηλή επικινδυνότητα όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Άρα πρέπει να προσέχουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ανάβουμε ψυσταριές, προφανώς, ούτε σε δάση, ούτε σε μέρη που μπορεί να έχει ξερά κλαδιά και οτιδήποτε άλλο έφλεκτο, το οποίο μπορεί να πάρει αμέσως φωτιά και να δημιουργήσει πρόβλημα εάν επεκταθεί αυτή η φωτιά, οπότε προσοχή και σήμερα. Είχαμε ένα αυτοκίνητο, τώρα επειδή είπα για φωτιά, είχαμε και ένα αυτοκίνητο, άλλο ένα αυτοκίνητο μάλλον, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Βεβαίως άρχισαν να ξεπηδούν φλόγες, έσπευσαν οι πυροσβέστες να περιορίσουν τη φωτιά στο σημείο. Ήταν παρκαρισμένο απέναντι από το μουσείο στην Πάτρα και μάλιστα οι ζημιές φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικές. Πάντως ερευνάται η πιθανότητα προφανώς εμπρισμού, διότι το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά είναι αρκετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν οι αρχές βλέπουν ακόμα ένα αυτοκίνητο να περιτυλίγεται από φλόγες, σίγουρα το πρώτο που σκέφτονται και οι έρευνες ξεκινούν από το γεγονός ότι ίσως να είναι κάποιος εμπρισμός. Θα το δούμε, θα δείξουν οι έρευνες. Και βεβαίως όσον αφορά και την υπόθεση του Λόγκου, μιλάμε για μια υπόθεση θανάτου, η οποία βεβαίως εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Κυρίες και κύριοι, οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να βρουν επαρκή στοιχεία που να δένουν την ενοχή του 65χρονου Ιταλού, και την ίδια ώρα μάλιστα έχουμε και τα δεδομένα τα οποία ανατρέπονται γύρω από την υπόθεση. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο στόχαστρο βρίσκεται ο ιατροδικαστής για όσα λανθασμένα στοιχεία έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Εγώ να υπενθυμίσω ότι το διπλό έγκλημα το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και για το οποίο συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία, ο άνθρωπος αυτός εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή και μάλιστα ο ίδιος έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι η γυναίκα πυροβόλησε το γιο της και στη συνέχεια έβαλε και εκείνη τέλος στη ζωή της. Αυτό έλεγε ο 65χρονος. Εμείς δεν λέμε ότι ισχύει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν νεότερα δεδομένα τα οποία, κυρίες και κύριοι, ανατρέπουν τη μαχαιριά στην πλάτη, διότι οι φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν το τραύμα στην πλάτη της 54χρονης. Ελέγχεται λοιπόν και η αρχική ιατροδικαστική έκθεση και αν έχουν υπάρξει λάθη σε αυτή. Ο ιατροδικαστής μάλιστα της Πάτρας, ο οποίος είχε αναφέρει τραύμα στην πλάτη της γυναίκας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που μιλάμε, στο μικροσκόπιο των αρχών και εξετάζεται και το αν η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε ήταν πλήρης. Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο, γιατί μιλάμε για σενάρια και υποθέσεις, κυρίες και κύριοι, εάν πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα τα νεότερα, αυτό λοιπόν το σενάριο το οποίο επικρατεί είναι ότι η μητέρα, η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει πλέον. Τώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται να υπάρξουν και κινήσεις από την πλευρά των δικηγόρων του κατηγορουμένου, έτσι, και προφανώς μπορεί να ζητήσουν και αποφυλάκησή του άμεση. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Πάντως μιλάμε για μια υπόθεση με ανατροπές, έτσι, και μια υπόθεση thriller. Επί της ουσίας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βεβαίως να πάω έτσι να πω και μία είδηση σε διεθνές επίπεδο, μία ευχάριστη είδηση μέσα στη μαυρίλα της ήδη υπάρχουσας είδησης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε 14 μέρες μετά το φωνικό σεισμό που κατεδάφισε τη Βενεζουέλα. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται ακόμη και σήμερα κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Μιλάμε τώρα για ένα θαύμα, μία συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης. Έχουμε βάλει το θέμα και στο tete.gr. Υπάρχει και βίντεο μάλιστα. Μία μητέρα λοιπόν με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή.

κυρίες και κύριοι, κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Απίστευτα πράγματα εκεί στην Βενεζουέλα, εκεί όπου ο αριθμός των νεκρών μετά το σεισμό συνεχίζει να αυξάνεται. Μιλάμε για μια διάσωση 4 ανθρώπων που δίνει ναι την ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Επανέρχομαι σε πολύ λίγο με τους συνεντευξιαζόμενούς μας. Θα δούμε τι γίνεται με τον James Delamagna. Έρχεται ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και μάλιστα έχουν κάνει αίτημα για αποφυλάκιση και υπάρχει πιθανότητα σήμερα να βγει εκτός φυλακής ο James Delamagna. Οπότε θα δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Θα δούμε τι γίνεται με το Ριγανόκαμπο. Θα συνομιλήσουμε με κατοίκους της περιοχής. Θα δούμε τι γίνεται και στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Εκεί είδαμε μία ανακοίνωση η οποία βγήκε σήμερα το πρωί και αντιδράσεις, θα τα συζητήσουμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται και με τη βοήθεια του κυρίου Μελά, του αρμόδιου αντιδημάρχου, με την πασαρέλα στη Γεροκοστοπούλου, γιατί έχουμε πολλές αντιδράσεις. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

0: Ενδεχόμενο τώρα, κυρίες και κύριοι, να αποφυλακιστεί και σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου James Δαλαμάγκας, ο οποίος κρατείται ως καταζητούμενος στην Αυστραλία για δολοφονία. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα μας τα πει καλύτερα και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών δεν έχει κρίνει ακόμα την έκδοσή του στην Αυστραλία ή όχι. Ωστόσο, από την πλευρά τους κατέθεσαν αίτηση προσωρινής αποφυλάκησης μέχρι βεβαίως την τελική απόφαση των δικαστών. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η αίτηση έγινε δεκτή, κυρίες και κύριοι, και ίσως και σήμερα να βγει από τη φυλακή ο James Δαλαμάγκας. Ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Δαλαμάγκα, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολόπουλε. Θέλουμε αρχικά, έτσι, για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας περιγράψετε σήμερα το ακριβές δικονομικό στάδιο της υπόθεσης του James Δαλαμάγκα, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα.
1: Μάλιστα, κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, πράγματι καταθέσαμε μια αίτηση αντικατάστασης της κρατήσεώς του, η οποία σήμερα έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, το οποίο συνεδρίασε σήμερα το πρωί. Ουσιαστικά ο κύριος Δαλαμάγκα θα αποφυλακιστεί τις επόμενες ώρες, με περιοριστικούς όρους θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να αποφασίσει οριστικά το Συμβούλιο Εφετών Πατρών εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία.
0: Mm-hmm. Ποιοι θα είναι περιοριστικοί όροι οι οποίοι θα ισχύσουν εφόσον αποφυλακιστεί? Φαντάζομαι περιμένετε μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες να αποφυλακιστεί. Άρα ποιοι θα είναι περιοριστικοί όροι που θα ισχύσουν?
1: Θα παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, θα έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή του την 1η και 16η κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.
0: Mm-hmm. Θα έχει και βραχιολάκι και θα επιλέξει εκείνος εκεί όπου θα διαμένει από εδώ και στο εξής?
1: Όχι, δεν θα έχει βραχιολάκι, όμως θα παραμένει στο Αίγιο, στην κατοικία του, είναι και αυτός ένας από τους όρους, θα παραμένει ακριβώς εκείνη την κατοικία, στον τόπο δηλαδή που πράγματι παρέμενε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα βασικά νομικά επιχειρήματα με τα οποία ζητήσατε να απορριφθεί το αίτημα έκδοσης στην Αυστραλία? Γιατί εκεί ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Θα σας πω, ακόμα δεν έχει αποφανθεί το Συμβούλιο, όπως σας είπα και προηγουμένως, άμα θα εκδοθεί πράγματι ή όχι στην Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά τα επιχειρήματά μας ήταν, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, ότι η πράξη έχει παραγραφεί. Mm-hmm. Είχαμε κιόλας κάποια νέα έγγραφα στην κατοχή μας, από τα οποία βεβαιώνεται ότι η πράξη αυτή για την οποία κατηγορείται έχει ασκηθεί την ποινική δίωξη και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, μετά την πάροδο της 25ετίας, έχει θέσει την πράξη αυτή στο αρχείο λόγω παραγραφής. Είχε ανακληθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του, και είχε διαγραφεί και από τα βιβλία των φυγοδίκων. Mm-hmm. Αυτά τα καινούργια στοιχεία που είχαμε στην κατοχή μας, μετά από δική μας έρευνα, αλλά και κατόπιν αρμοδίως από την Εισαγγελία Εφετών και συνεργασία από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, συνεργασία με την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, βρήκαμε αυτά τα καινούργια στην κατοχή μας. Είχαμε αυτούς τους ισχυρισμούς, όπως είχαμε την πρώτη στιγμή. Επιπλέον, η Αυστραλία, για να έχει παρελθεί το χρονικό διάστημα 30 ημερών, δεν έχει προσκομίσει κανένα ακόμα έγγραφο προς το Συμβούλιο Εφετών, και για όλους αυτούς τους λόγους, για τους λόγους υγείας που είναι επιβαρημένη η υγεία του κ. Δαλαμάγκα, έγινε δεκτό το αίτημά μας και ο κ. Δαλαμάγκας αναμένεται να αποφυλακιστεί εντός της ημέρας.
0: Έχει κάποιο θέμα υγείας και λέτε ότι είναι επιβαρημένη η υγεία του?
1: Ναι, όπως είχε πει και ο ίδιος και έχουμε και τα έγγραφά του, είχε διαγνωστεί από το 2005 με καρκίνο, με την μορφή Hodgkin, να το λέω σωστά. Είχε υποβληθεί σε χημοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, η κατάσταση υγείας του ήταν επιβεβλημένη έτσι κι αλλιώς, και το καθεστώς κράτησης σε μια τέτοια, με αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν το κατάλληλο προκειμένου να μπορεί να διαβεί μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο για το αν θα εκδοθεί ή όχι.
0: Mm-hmm. Εσείς, επειδή συνομιλείτε μαζί του, φαντάζομαι, τι υποστηρίζει ο ίδιος ο κύριος Δαλαμάγκας? Φαντάζομαι ότι είναι ευχαριστημένος με την έκβαση της υπόθεσης, γιατί εφόσον θα βγει από τη φυλακή, το μόνο που αναμένεται είναι να δούμε αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, τι σας λέει?
1: Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή σας έχουμε μεταφέρει ότι δεν συνενεί σε καμία περίπτωση στην έκδοσή του. Οι ισχυρισμοί μας είναι, όπως έχουμε πει, για την παραγραφή, για την ελληνική πληθαγένεια. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση λέμε ότι δεν επιτρέπεται η έκδοσή του.
0: Mm-hmm. Εσείς...
1: Όπως έχω πει, αρνείται και την πράξη που το αποδίδεται.
0: Mm-hmm. Εσείς πότε εκτιμάτε ότι θα εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για το αίτημα έκδοσης στην Αυστραλία? Πότε περιμένετε δηλαδή να βγει αυτή η απόφαση?
1: Πρέπει η Αυστραλία να στείλει πρώτα, απαραίτητο, η προϋπόθεση είναι να στείλει πρώτα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να ζητήσει αρμόδια την έκδοσή του. Αν δεν στείλει αυτά τα έγγραφα, δεν μπορεί να γίνει και το Συμβούλιο.
0: Αυτό μπορεί να πάρει και χρόνο βεβαίως, έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι, παρόλα αυτά κανονικά έχει προθεσμία 45 ημέρες. Τώρα μπορεί και με τα γενέθλια να υποβάλει την αίτησή της. Θα το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Είστε αισιόδοξος για την τελική έκβαση της υπόθεσης, κύριε Αποστολόπουλε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Παραμένουμε αισιόδοξοι από την πρώτη στιγμή. Μένουμε πιστοί στους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, όπως σας έχω πει από την πρώτη στιγμή, είναι οι ίδιοι μας ισχυρισμοί. Και με τα νέα έγγραφα που έχουμε σκεδοχή μας πλέον, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
0: Πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία για την οποία καταζητείτε, έτσι?
1: Αρνείται την πράξη ακριβώς.
0: Αρνείται την πράξη, μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν τα νέα, οπότε εντός των ωρών, των επόμενων ωρών, αποφυλακίζεται κυρίες και κύριοι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας. Μπορεί να σας ακούγεται απίστευτο και όμως είναι αληθινό όσον αφορά την υπόθεση δολοφονίας στην Αυστραλία. Και μάλιστα, όπως ακούσατε, το συνήγορο υπεράσπισης του, τις επόμενες 45 μέρες αναμένεται να βγει και η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να μην εκδοθεί στην Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά, εφόσον θα κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος, αυτό θα γίνεται με περιοριστικούς όρους και βεβαίως δεν θα μπορεί να διαφύγει από τη χώρα. Αυτά με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα.

0: πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Ρίγανο Καμπό, διότι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων βρέθηκαν προχθές το πρωί στα γραφεία της Εισαγγελίας Πατρών. Βεβαίως, σκοπός ήταν να ενημερώσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών γύρω από τον καταβλισμό Ρωμά εκεί στο Ρίγανο Καμπό. Βεβαίως, να πω σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι εκεί της περιοχής, οι κάτοικοι της περιοχής, τους οποίους έχουμε φιλοξενήσει ούκο λίγες φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικά μέσα από τον Max FM, είχαν ενημερώσει οι άνθρωποι, είχαν πει ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, θα φτάσουμε και στον εισαγγελέα αν χρειαστεί, και να που έγινε. Είχαμε και παρέμβαση από το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος μάλιστα άσκησε και σκληρή κριτική στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όσον αφορά την παραβατικότητα εδώ στην περιοχή, στο Ριγανόκαμπο, και βεβαίως για τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Δημητρόπουλος από το Σύλλογο Μεταμορφώσεως Σωτήρος Εγλυκάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω το θέμα το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και κάθε φορά ο πρόλογος είναι σχεδόν ο ίδιος. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Παρ' όλα αυτά, εσείς αυτή τη φορά κάνετε ένα βήμα παρακάτω και πήγατε στον εισαγγελέα. Τι σας έφτασε εκεί, κύριε Δημητρόπουλε?
1: Ναι, σωστά. Αυτό το οξύμορο είναι το ότι ζούμε πραγματικά, είναι στο ίδιο έργο θεατές εδώ και πολλά και πολλά χρόνια. Και τελικά σε αυτή την πόλη οι μόνοι που ασχολούμεθα με ένα τόσο βασικό πρόβλημα, πρόβλημα της πόλης που αφορά την καθημερινότητα, αφορά την ασφάλεια, την ατομική ευκαιριότητα των πολιτών, την πρόληψη, η επέκταση πυρκαγιάς, η οποία δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει εφόσον κάθε τρεις και λίγο έχουμε φωτιές στον καταβλισμό. Άρα την παραβατικότητα η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό, την αύξηση, τη συνεχή αύξηση κατασκευή νέων παραγκών σε έναν παράνομο καταβλισμό, καταβλισμό που είχε καταγραφεί ο πιο άθλιος της πόλης.
0: Έχουν αυξηθεί
1: όλα
0: δηλαδή.
1: Σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία τα έχουμε επισημάνει, καταγράψει, δημοσιεύσει πολλές φορές, και τελικά είμαστε οι μόνοι απλοί πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δεν υπάρχει ανταπόκριση, αισθάνεστε?
1: Όταν είχαμε προημερών αυτό το σοβαρό τραυματισμό συμπολίτησάς μας, πρώτον. Δεύτερον, όταν έχουμε κάθε μέρα πυρκαγιές. Εδώ η Δημοτική Αρχή, που είναι ο πρώτος αρμόδιος φορέας, θα έπρεπε να έχει κάνει, να καλέσει μία σύσκεψη άμεσα, τι θα κάνω. Περιμένει δηλαδή πρώτα να καούμε ή να σκοτωθεί κάποιος?
0: Έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται αυτό? Γιατί μέσα σε 20 μέρες, κύριε Δημητρόπουλε, είχαμε πάνω από 10 φωτιές.
1: Σωστά. Άρα αυτό, σήμερα όταν μιλάμε για πρόληψη πυρκαγιών, για προληπτικά μέτρα, για, μπορούμε να ανεχόμεθα ένα τέτοιο καθεστώς ανομίας ή ένα τέτοιο καθεστώς παραβατικότητος από έναν καταβλισμό, το οποίο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει παραβατικότητα, γνωρίζουμε ότι μέσα ποιος συμβαίνει, ποιος βγαίνει δεν ξέρουμε, τα γνωρίζουμε όλα, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο είχε θεσπίσει ένα σώμα προκειμένου να κάνει, να φροντίσει, να κάνει φύλαξη, να κάνει πρόληψη, να κάνει διάφορα πράγματα, τα οποία όμως παρά αυτά έχουμε τα γεγονότα. Άρα και εμείς φτάσαμε στον εισαγγελία. Την εισαγγελία εφετών πριν 10 μέρες και επισκεφτήκαμε τον προϊστάμενο, τον κύριο Μάστακα Ευάγγελο, το οποίο τον μοιρώσαμε πλήρως και μας εδέχθηκε σωστά, πολύ με καρδιότητα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση, την πλήρη συζήτηση, αναλυτική συζήτηση επί του θέματος.
0: Και στην εισαγγελία Πατρών.
1: Και ο οποίος μας ενημέρωσε να επισκεφτείτε και την εισαγγελία, τον προϊστάμενο εισαγγελίας Ποδοδικών, τον κύριο Παΐσιο Ιωάννη, το οποίο τον επισκεφτήκαμε την περασμένη Δευτέρα, όπου τον ενημερώσαμε πλήρως με το ερωτηματικό αυτό που βάλαμε, γιατί να αυτή η παραβατικότητα να είναι εσαΐ, γιατί οι πυρκαγιές να ανάβουν κάθε τρεις και λίγο συνέχεια, γιατί εμείς να κινδυνεύουμε, γιατί να υπάρχει ακόμη αυτή η παρανομία σε αυτόν τον παράδομο καταβλισμό, όταν η απόφαση του πρωτοδικείου του 10 έλεγε παραμένουν εδώ, δεν είναι νομότυποι να παραμένουν, παραμένουν εδώ μέχρι να βρεθεί άλλη υποδομή που να τηρεί έστω τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγιεινής διαβίωσης. Άρα και έχουν περάσει 16 χρόνια μέσα σε 16 χρόνια δεν καταφέραμε να βρούμε ένα χώρο, δεν καταφέραμε, δεν ασχοληθήκαμε, δεν κάναμε.
0: Mm-hmm. Άρα προφανώς οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Και το ερώτημα που προκύπτει, συγγνώμη κύριε Δημητρόπουλε, το ερώτημα...
1: Είναι η δημοτική αρχή 12 χρόνια δημαρχία.
0: Όσο πρέπει να καλά, είναι και οι υπόλοιποι φορείς, δεν είναι μόνο.
1: 100 χρόνια για να ασχοληθεί με το
0: σωστά.
1: θέμα.
0: Σωστά, συμφωνούμε. Πήρατε κάποια δέσμευση. Γιατί εντάξει, οι εγκαρδιότητες καλά και τα ωραία και να σας δεχτούν στα γραφεία τους, ωραία όλα αυτά. Σωστά. Δέσμευση υπήρξε.
1: Σωστά. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή λοιπόν των γεγονότων για μέσω ενός νομικού συμβούλου και όπου το θέμα θα πάρει το δρόμο του.
0: Άρα το επόμενο βήμα είναι να καταγράψετε τα περιστατικά εσείς με τη βοήθεια κάποιου νομικού.
1: Κάποιου νομικού να καταγράψουμε, να γίνουν τα περιστατικά, να τα καταθέσουμε.
0: Να τα καταθέσετε.
1: Να τα καταθέσουμε και θα καταλογιστούν ευθύνες. Αυτό το οποίο θα αποφασίσει η εισαγγελία πρωτοδικών, τι θα αποφασίσει. Όμως εμείς θα καταγράψουμε με σαφή τρόπο, με αναλυτικό τρόπο, τι έχουν τα γεγονότα. Και το ερώτημα που θα θέσουμε, τι κάνουμε.
0: Γιατί δεν τα ξέρουν τα γεγονότα. Συγγνώμη τώρα κύριε Δημητρόπουλε, να κάνω και εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Δεν ξέρουν τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έπρεπε να πάρθουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα να εφαρμοστούν άμεσα. Γιατί το καλοκαίρι είναι πρώτο μπυλόν. Δηλαδή έχει περάσει μόνο Ιούνιος.
1: Αυτό το ερώτημα τίθεται εκ νέου και συχνά από εμάς προς όλους τους φορείς, τα μέσα ΜΜΕ, τα τοπικά μέσα ΜΜΕ κλπ. Τίθεται. Και αυτό ανέφερα πριν, ότι τελικά είμαστε οι μόνοι που ασχολούμεθα, που δημοσιεύουμε, που κάνουμε προσπάθεια για να λύσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα της πόλης. Όχι μόνο δικό μας. Δικό μας είναι ένα μέρος, όμως αφορά την πόλη. Και άρα εδώ θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες αυτή τη φορά. Ευθύνες. Ποιος ευθύνεται, ποιος θα έπρεπε να έχει λάβει, τι να έχει λάβει, τι μέτρα. Ποιος έπρεπε να κάνει κάποιες ενέργειες να μην φτάσουμε, να μην φτάνουμε.
0: Επειδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και επειδή οι φωτιές και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές το ζητούμενο, έτσι είναι και άλλα τα προβλήματα. Είναι η παραβατικότητα σε όλο το μεγαλείο.
1: Ναι, αυτό που τονίσαμε στον κύριο προϊστάμενο ήταν και το γεγονός ότι έχουμε έγγραφο την πυροβεστική που λέει κατά πότε μας καταγράφει οι πυρκαγιές που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ένα, δύο. Ναι. Μας γράφει και αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση. Ότι λέει, αφού και γράφει το έγγραφο. Αφού διαπιστώσει και εξακριβώσει τον υπαίτιο ή τους υπαίτιους έναυσης αυτής επιβάλλει είτε διοικητικό χρηματικό πρόστιμο είτε σχηματίζει δικογραφία η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια εισαγγελέα.
0: Μα πιστεύετε ότι μπορεί να βγει άκρη με αυτόν τον τρόπο? Συγγνώμη κύριε Δημητρόπουλε.
1: Άκρη με την έννοια. Εάν έγγραφο υπάρχει στην εισαγγελία έγγραφο, καταγεγραμμένο έγγραφο απόρισμα της πυροσβεστικής με άτομα, συγκεκριμένα άτομα, τότε εδώ δεν έχει κάνει κάτι η εισαγγελία. Είναι το ερώτημα. Γιατί ο πυροσβεστική λέει, εγώ κάνω ανάκριση, προανάκριση, βάζω σημαντικό ποσό και θέλω και η δικογραφία στην εισαγγελία.
0: Πάντως,
1: η εισαγγελία, εδώ θα μπει, μπαίνει και ερώτημα η εισαγγελία, τι κάνει.
0: Πάντως εμένα μου φαίνεται τρομερά χρονοβόρο, κύριε Δημητρόπουλε, να καταγράψετε τα περιστατικά, να πάτε να τα καταθέσετε, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μετά να ψάξουν να βρουν τα πρόσωπα, να γίνει έρευνα. Αυτό δεν έπρεπε να γίνεται παράλληλα.
1: Αυτά πάγκελτα. Αυτά πρέπει να γίνει αυτό.
0: Δηλαδή όλο αυτό μπορεί να πάρει πάλι χρόνια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάρει αυτό. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Όμως εμείς δεν μπορούμε να υποδείξουμε εμείς στην εγγελία.
0: Όχι βέβαια, και αυτή είναι και η νόμιμη οδός που πρέπει να ακολουθήσετε. Προφανώς, αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι τώρα.
1: Ο σοφός λαός λέει, πάντα λέει, δεν υπάρχει ένας δικαστής. Όταν βλέπει ένα τέτοιο γεγονός, οξύ γεγονός, λέει δεν υπάρχει. Περιμένουν να καούμε πρώτα για να επέμβουμε. Για να επέμβει η φορείς ο αρμόδιος εγγελέας. Σωστά, αυτά τα ερωτήματα μπαίνουν. Και τίθονται πάντα. Εμείς πραγματικά γι' αυτό είπα, οι μόνοι που ασχολούμεθα, οι μόνοι που διαμαρτυρόμεθα, δημοσιεύουμε το θέμα, όμως απ' την άλλη σωστά, βλέπουμε ότι είμαστε μόνοι.
0: Είστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Είστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, κύριε Δημητρόπουλο. Βεβαίως και τα μέσα βοηθούν στην αναμετάδοση και στην ανάδειξη του θέματος.
1: Τα μέσα μας έχουν συμβάλει σε μέγιστο βαθμό.
0: Το θέμα είναι να μην μείνουμε στη δημόσια συζήτηση.
1: Να προβληματιστούν οι φορείς, να προβληματιστούν. Αλλά εγώ αυτό το μαθήμα, όπως ανέφερα και σε μια άλλη προηγούμενη συνέντευξη, όταν σωστά έχουμε αυτό το, έχουμε αυτή την παραπατικότητα στις κρίσεις πυρκαγιάς, έπρεπε να γίνει σύσκεψη φορέων. Φορέων έπρεπε να γίνει. Και πολύ καλά ο βουλευτής ο κ. Κατσανιώτης, και μπράβο του, που το κατέθεσε, έκανε περώτηση στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την απαντήση ο αρμόδιος υπουργός.
0: Για να, το, για να το κλείσουμε, βεβαίως, για να το κλείσουμε το θέμα, θεωρείτε ότι αυτή η δημόσια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις ή μπορεί να μείνουμε και πάλι σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης? Γιατί ναι, περιμένει απάντηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη ο κύριος Κατσανιώτης. Σίγουρα. Φοβόσαστε ότι μπορεί να μείνουμε για μία ακόμα φορά στα λόγια? Με αυτό θέλω να μου απαντήσετε και να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαστε πάντα αισιόδοξοι στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Το ότι δημοσιεύουμε και ότι έχουμε τα τοπικά ΜΜΕ μαζί μας. Δημοσιεύεται το θέμα.
0: Σωστά.
1: Προβληματιζόμαστε από κοινού. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είναι ένα κρυφό γεγονός, διότι όχι ότι εμείς δίνουμε, κατηγορούμε κάποιον κρυφά ή από την διπλανή πόρτα.
0: Έχει πάρει έκταση.
1: Θέλει, αλλά ποιος είναι
0: το θέμα? Έχει πάρει έκταση. Την έκταση που πρέπει.
1: Εσείς, η δημοσιότητα που δίνεται πολύ καλά, αλλά συμβάλλεται στον ελυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα της πόλης, και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, διότι θα πρέπει να λυθεί. Μην ξεχνάμε, έχουμε ένα χώρο, πανέμορφο χώρο, ανεκμετάλλευτο, το οποίο εκεί θα μπορούσε να γίνει πολλές αθλητικές, τουριστικές υποδομές της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σε αυτή την πόλη, πυρημάζουσα πόλη, είμαστε σε αναμονή να κάνουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα όλοι μαζί θα πρέπει να το παλέψουμε, να βοηθήσουμε, να φτάσουμε σε αυτό το σκοπό.
0: Μάλιστα, κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μακάρι να έχουμε σύντομα εξελίξεις.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε ευχαριστούμε. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά με το Ριγανόκαμπο. Πήγες να με κλείσεις. Ένα σχόλιο πήγα να κάνω. Ότι εντάξει, το θέμα είναι να μην μένουμε στα λόγια για μία ακόμη φορά. Και βεβαίως ο κ. Δημητρόπουλος σίγουρα μιλάει σε πάρα πολλά μέσα από το πρωί. Ο άνθρωπος τρέχουν το θέμα εκεί. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, βεβαίως, όχι μόνο ο κ. Δημητρόπουλος και ο κ. Κόκκινος και πάρα πολλοί βεβαίως εκεί από τους συλλόγους. Το θέμα είναι να μην μένουμε στις συνεντεύξεις, τις ραδιοφωνικές, τις τηλεοπτικές, τις συνεντεύξεις στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και βεβαίως να βρεθεί μια άμεση λύση με σύμπραξη όλων των φορέων. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, αν μετεγκατασταθούν, να μετεγκατασταθούν κάπου που δεν είναι προς όφελός τους. Γιατί δεν μπορείς να τους πάρεις και να τους πετάξεις. Είναι άνθρωποι. Είμαστε όλοι ίσοι προφανώς, και θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις άμεσα και να πούμε ότι τώρα θα φύγουν αύριο και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πάει έτσι. Γιατί πρέπει να βρεθεί ένας χώρος όπου θα μετεγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι για να λυθεί και το πρόβλημα της παραβατικότητας και των πυρκαγιών στην περιοχή.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: βγάζουμε.
1: Πάμε τώρα σε μια εσωτερική σοβαρή, θα έλεγα εγώ, αντιπαράθεση, η οποία έχει ξεσπάσει στους κόλπους του αστυνομικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, είχαμε μια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κατά της ηγεσίας της ΠΟΑΣΥ. Η Ένωση, λοιπόν, κάνει λόγο για αντικαταστατικές πρακτικές και αμφισβητεί την νομιμότητα του ορισμού συντονιστή Δυτικής Ελλάδας. Θα σας πω γιατί τα λέω αυτά, θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, διότι καταγγέλουν ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας στην Αχαΐα πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία επικοινωνία με την νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση του πρωτοβάθμιου σωματείου. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Αποστόλου. Αυτή τη φορά όχι για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν σε αστυνομικό επίπεδο γύρω μας, αλλά για ένα θέμα που έχει προκύψει στους κόλπους του κινήματος, κύριε Αποστόλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είδαμε μια αυστηρή ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Τι σας οδήγησε εκεί?
2: Είναι μια αυστηρή ανακοίνωση. Όπως είδατε και στην ανακοίνωση που βγήκε από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, έλειπε από την συνάντηση αυτή ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Συναντηθήκανε με τον διευθυντή του νομού εδώ της Αχαΐας για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τους αστυνομικούς της Αχαΐας, ενώ δεν προβλέπεται ούτε από το καταστατικό της ΠΟΑΣΥ ούτε από το καταστατικό το δικό μας. Τα μέλη τα δικά μας εκπροσωπούνται βάσει του καταστατικού μας μόνο από την εκλεγμένη διοίκηση, η οποία έχει προκύψει μετά από αρκηρυσίες που πραγματοποιήθηκαν πριν ένα χρόνο. Δηλαδή μιλάμε πρόσφατα και δεν μιλάμε για τη λήξη της θητείας ενός διοικητικού συμβουλίου. Θα έπρεπε ο πρώτος που να κληθεί θα ήταν ο πρόεδρος της Αχαΐας, να συζητήσει με τον πρόεδρο τι προβλήματα υπάρχουν, και εφόσον ζητηθεί η παρέμβαση του πρόεδρου της ΠΟΑΣΥ και δεν βρίσκομαι Βίκο ΑΟΤΑ από τον ταξίαρχο, τότε να επέμβει και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ για να λυθούν τα προβλήματα που ανακύπταν εδώ. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια να διοριστούν κάποια άτομα, μάλλον να ορίστηκαν κάποια άτομα ως συντονιστές σε κάποιες περιφέρειες, επιλεγμένες περιφέρειες, όχι σε όλες τις περιφέρειες. Ορίστηκαν συντονιστές. Οι συντονιστές αυτοί δεν είναι εκλεγμένοι από την Αχαΐα και δεν, βάσει του καταστατικού της ΠΟΑΣΥ και του καταστατικού του δικού μας, δεν έχουν ρόλο ενεργό ως προς τα μέλη μας. Μόνο αφορούν ό,τι αφορά την ΠΟΑΣΥ. Η ΠΟΑΣΥ είναι διαφορετικός ο ρόλος τους. Δεν είναι το κάθε μέλος το δικό μας, δεν θα απευθυνθεί απευθείας στην ΠΟΑΣΥ. Απευθύνεται στην ένωσή του. Γι' αυτό υπάρχει η Ένωση. Η Ένωση ασχολείται με τα προβλήματα της Αχαΐας. Και για να μην υπάρξει κάποια διαστρέβλωση ούτε των προβλημάτων με τον τρόπο τα οποία τα χειριζόμαστε και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε, και γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν μπορεί σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα να υπάρχει πολυφωνία. Υπάρχει εκλεγμένη διοίκηση και η διοίκηση προωθεί τα προβλήματα με τον τρόπο τα οποία αυτή κρίνει, γιατί αυτούς έκριναν οι συνάδελφοί τους να τον εκλέξουν.
1: Να τους εκπροσωπούν.
2: Πάντως,
1: κύριε Αποστόλου, και θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, γιατί σίγουρα έχετε να μας πείτε κι άλλα. Εδώ στη Δυτική Ελλάδα έχει οριστεί κάποιος συντονιστής όπως και σε άλλες περιφέρειες, έτσι δεν είναι? Εσείς αυτό γιατί το χαρακτηρίζετε αντικαταστατικό, για να καταλάβει και ο κόσμος?
2: Έχουν οριστεί σε τέσσερις περιφέρειες, όχι σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Το πρώτο δηλαδή που ξεκινάμε εκεί, δηλαδή είναι ότι υπάρχει επιλεκτική. Επιλεκτική κρίση, μάλλον επιλεκτική επιλογή ως προς τις περιφέρειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενοι συντονιστές. Οι συντονιστές είναι επιτροπές στην ουσία. Οι συντονιστές έχουν το ρόλο τους, είναι να συντονίζουν αν τους έχουν μάλλον βάσει αυτού που προφανώς αντιλαμβάνουμε ότι γι' αυτό το λόγο τους φτιάξανε, να συντονίζουν τις ενώσεις, όχι να ασχοληθούν με τα προβλήματα του συναδέλφου, του αρχαιού που έχει αυτά τα προβλήματα, τα αναφέρει στην ένωσή του ο συνάδελφος. Και η ένωση αυτή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί για να λυθούν τα προβλήματα αυτά.
1: Γιατί δεν υπήρξε λοιπόν συνάντηση με εσάς που είστε η νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση?
2: Αυτό καταγγέλλουμε ακριβώς. Θα έπρεπε πρώτα να γίνει μια συνάντηση μαζί μας. Δηλαδή έχουμε ένα συντονιστή, προσπαθούν να φτιάξουν ένα συντονισμό υποτίθεται των ενώσεων που υπάρχουν στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, και δεν έχει υπάρξει καμία συνάντηση μεταξύ των προέδρων αυτών για να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συντονίζουν, τι ακριβώς. Δηλαδή τώρα θα μας ζητούν, θα αναφέρουμε στον συντονιστή, θα αναφέρουμε στον στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, δηλαδή ο πρόεδρος της, ο συντονιστής θα υποκαταστήσει τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ στην περιφέρεια τη δική μας. Δεν έχουμε λάβει απαντήσεις.
1: Αν πρέπει να γίνει αυτό, προφανώς και θα υπάρξει μια συνεννόηση με το συντονιστή Δυτικής Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Απλά δεν έχετε ακόμα ενημερωθεί.
2: Ούτε έχουμε ενημερωθεί, και απλά ο συντονιστής της δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην περιοχή τη δική μας όσον αφορά τα προβλήματα τα δικά μας. Η Ένωση στην Αχαΐα και η ΑΚΕΗ αστυνομική εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Και αυτοί μόνο μπορούν να μιλούν εξ ονόματός τους και να μεταφέρουν τα προβλήματα είτε στη φυσική ηγεσία, είτε στην ΠΟΑΣΥ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ασχολείται, είτε να σχολιάζει, είτε να βγαίνει να δίνει συνεντεύξεις, είτε να μιλάει για οτιδήποτε σε σχέση με τα προβλήματα της Αχαΐας, πέρα από τους, νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Που είναι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι, είναι ο πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας. Ο οποιοδήποτε άλλος βγαίνει και παίρνει θέση, δεν είναι επίσημη θέση. Δεν είναι επίσημη θέση της Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχουν σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα αντικρουόμενες φωνές. Δηλαδή δεν μπορεί να αγνοείται η τοπική ένωση, δεν προβλέπεται στο καταστατικό της ΠΟΑΣΥ, προβλέπεται αυτονομία των ενώσεων και ελευθερία των ενώσεων όσον αφορά τα προβλήματα. Η ΠΟΑΣΥ λειτουργεί σαν συντονιστικό όργανο για να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν πανελλαδικά όλες τις ενώσεις. Και όταν ζητήσει η κάθε τοπική ένωση τη βοήθεια της ΠΟΑΣΥ, οφείλει η ΠΟΑΣΥ να την παρέσχει.
1: Άρα εσείς θέλετε προφανώς απαντήσεις από την ΠΟΑΣΥ, εσείς θέλετε επικοινωνία με την ΠΟΑΣΥ προφανώς, αλλά δεν υπήρξε τώρα στην προκειμένη περίπτωση.
2: Θέλαμε απαντήσεις, θέλαμε να μας πούνε το ρόλο που θα είχε. Απλά αυτό που ζητάμε είναι να μην αγνοείται η Ένωση. Αυτό που ζητάμε είναι να μην επεμβαίνει οποιοδήποτε τρίτο στα εσωτερικά της Ένωσης. Η Ένωση έχει συγκεκριμένο πλάνο, έχει συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάσει τα προβλήματα και τον τρόπο επίλυσής της. Δεν μπορούν να μπαίνουν τρίτα άτομα ή τέταρτα άτομα ή να δημιουργείται κάποιος αυτόκλητα για να λύσει κάποια προβλήματα της Ένωσης. Οι συνάδελφοι αποφασίσανε ποιον θέλουν για να τους εκπροσωπήσει. Ίσως αν δεν κάνει καλά το έργο η παρούσα διοίκηση, αυτό θα κριθεί ξανά στις εκλογές όταν γίνουν σε δύο χρόνια από τώρα. Και τότε θα αποφασίσουν οι συνάδελφοι αν θέλουν τη συγκεκριμένη διοίκηση ή θέλουν κάποια άλλη. Και πάλι την επόμενη διοίκηση οφείλουν να τη σέβονται όλοι. Ακόμα και εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή που έχουμε τα ενία της Ένωσης, θα σεβαστούμε αν υπάρξει άλλη διοίκηση, θα σεβαστούμε την επόμενη διοίκηση ή όπως σεβόμασταν τις προηγούμενες διοικήσεις. Κανένας δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό να πάει αντίθετα, μάλλον να λύσει αυτό τα προβλήματα αυτόκλητα που αποσχολούν τους συναδέλφους της Ένωσης.
1: Μάλιστα, οπότε θέλετε να αποκατασταθεί η θεσμική τάξη, έτσι περιμένετε, φαντάζομαι.
2: Και να αποκατασταθεί και απλά να ενημερώσουν και τους πάντες ότι η Ένωση εκπροσωπείται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Για τα ό,τι αφορά τα θέματα της Αχαΐας, αρμόδιος είναι μόνο ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και αναπληρωτές αυτούς όταν απουσιάζουν και
1: πάντως
2: δεν
1: έδειξαν να σας παρακάμπτουν.
2: Αυτό ακριβώς κάναν, αυτό ακριβώς έγινε. Παρέκαμψαν, μιλήσαν για την Αχαΐα χωρίς να έχουν ρωτήσει την νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση της Αχαΐας. Μιλήσαν δηλαδή από ό,τι φάνηκε στη συνάντηση, γιατί συναντηθήκαν και με τον διευθυντή του νομού. Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον διευθυντή του νομού και ήταν μόνο με τον Γενικό, θα μπορούσαν να πούμε ότι μιλάνε για τις υπόλοιπες ενώσεις. Μπορεί να δεν ξέρω αν οι υπόλοιπες ενώσεις τους έχουν δώσει έγκριση γι' αυτό ή τους έχουν ενημερώσει ή έχουν κάτι γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου που προβλέπεται αυτό το πράγμα. Απλά τονίζουμε σε όλους τους τοπικούς φορείς, σε όλους τους πρισιακούς παράγοντες και σε όλους όσους αφορά την Ένωση, ό,τι αφορά τα προβλήματα της Αχαΐας και τα προβλήματα των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αχαΐα, η Ένωση εκπροσωπείται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που είναι νόμιμα εκλεγμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή είναι νόμιμα εκλεγμένος ο κύριος Αγγελόπουλος, είμαι και εγώ ως Γενικός Γραμματέας. Εμείς εκπροσωπούμε την Ένωση και σε περίπτωση απουσίας μας οι αναπληρωτές μας, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τους αδέρφους, έχουν ψηφιστεί σε Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι η Ένωση εκπροσωπείται από τα συγκεκριμένα άτομα για να μπορέσει να υπάρξει μια ομοφωνία και μια στον τρόπο παρουσίαση των προβλημάτων και στον τρόπο που ζητούν να λυθούν τα προβλήματα, να υπάρχει μια ομοιογένεια και όχι αντίθετες φωνές.
1: Και το θέμα είναι να υπάρξει ενότητα των αστυνομικών για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τα αιτήματα του κλάδου.
2: Στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να μπορέσει το συνδικαλιστικό κίνημα να πετύχει τους στόχους του και να προάγει τα συμφέροντα των αστυνομικών, πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και η ενότητα αυτή πετυχαίνεται μέσα από τις στο σεβασμό των καταστατικών, mm-hmm. στο σεβασμό των ενεργειών και πάνω απ' όλα ο κάθε άνθρωπος που αναλαμβάνει ευθύνη σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι οποιαδήποτε θέση, θα πρέπει να προάγει την ενότητα και όχι να προάγει κάποια κατά τα θέλω του κατά τα θέλω, μπορώ να το πω και κατά τα θέλω, κάποια άτομα να εκπροσωπήσουν. Οι Μάλιστα. συνάδελφοι ξέρουν τι θα αποφασίσουν, ψηφίζουν για ποιο θα αποφασίσουν, όπως εμείς σεβόμαστε τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, mm-hmm. σεβόμαστε την θέση που έχει, εφόσον η πλειοψηφία τον έχει στη συγκεκριμένη θέση, εννοείται τον σεβόμαστε και εννοείται ότι ό,τι προβλήματα που αφορούν τον γενικότερα τον κλάδο μεταφέρονται εκεί, ό,τι προβλήματα αφορούν την ένωσή μας και πρέπει να μεταφερθούν προς τον αρχηγό της αστυνομίας ή για τον υπουργό, μεταφέρονται mm-hmm. μέσω της ΠΟΑΣΥ και τηρούμε τους κανόνες της ΠΟΑΣΥ, ζητάμε και από την ΠΟΑΣΥ να σέβεται και εμάς ως ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι να μας σέβεται, είναι καταστατική της υποχρέωση να σέβονται τις ενώσεις. Mm-hmm. Ο σεβασμός των ενώσεων. Οι ενώσεις δημιουργήσαν την Ομοσπονδία.
1: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Φαντάζομαι θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Μας δώσατε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει
2: εντάξει,
1: συμβεί.
2: Εντάξει, ελπίζω να είναι ένα μικρό, να είναι ένα μικρό διάλειμμα αυτό στην καθημερινότητα που έχουμε, γιατί σκοπός μας δεν είναι να τσακωνόμαστε μεταξύ.
1: Σίγουρα.
2: Ούτε εμείς με την Ομοσπονδία να βρισκόμαστε σε σύγκρουση, ούτε με τους υπόλοιπους συνδικαλιστές mm-hmm. εδώ που της Πάτρας. Σκοπός της Ένωσης είναι ενωμένοι όλοι να προάγουμε τα προβλήματα για να ασχολούμαστε mm-hmm. με τα προβλήματα των συναδέλφων, όχι με τα προβλήματα τα εσωτερικά μεταξύ μας. Mm-hmm. Απλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά από τη στιγμή που υπήρξε απαξίωση των οργάνων της Ένωσης, απαξίωση της Ένωσης. Θα πρέπει και εμείς να στηρίξουμε την Ένωση και γι' αυτό βγάλαμε αυτή την mm-hmm. ανακοίνωση. Ελπίζω να είναι τελευταία ανακοίνωση και τελευταίο έγγραφο που γράφεται μεταξύ εμάς και της ΠΟΑΣΥ ή οποιοδήποτε άλλο συνδικαλιστικού εδώ. Εκπροσώπου ή οποιοδήποτε συνδικαλιστή που να δείχνει αντιπαλότητα μεταξύ μας. Υπάρχει πάντα ένα πεδίο το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε για το καλό μόνο των συναδέλφων. Mm-hmm. Να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των συναδέλφων και όχι με τα εσωτερικά μας.
1: Και νομίζω ότι αυτή...
2: μας... Ναι, δεν νομίζω ναι. ότι προσφέρουν συνδικαλισμό.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η επιδίωξή σας. Μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί ναι. υπάρχει μια συνεννόηση, θα υπάρχει mm-hmm. μια συζήτηση προς το θέμα αυτό. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που γίνεται και να βγαίνει μια αντιπαλότητα μεταξύ εμάς και της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με την έννοια της αντιπαλότητας. Δεν αντιπαλευόμαστε εμείς την Ομοσπονδία. Δεν προσπαθούμε εμείς ούτε την Ομοσπονδία να την παρακάμψουμε, mm-hmm. ούτε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας τον σεβόμαστε για το θεσμικό του ρόλο. Τον σεβόμαστε το έργο που προσπαθεί να κάνει. Αλλά ως Ένωση απαιτούμε και εμάς mm-hmm. απαιτούμε τον ίδιο σεβασμό με τον οποίο σεβασμό επιδεικνύουμε απέναντί τους.
1: Και είναι λογικό, ήταν αναμενόμενο να βγάλετε την ανακοίνωση. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στη Γέρο Κωστοπούλου, εκεί όπου έχουμε κάποιες αντιδράσεις και από τους κατοίκους και τους περιοίκους και κάποιους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής για τις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο της ανάπλασης της κάτω πόλης. Κάποιοι παραπονιούνται ότι ξυλώθηκε η πασαρέλα, αυτό που λέμε εμείς πασαρέλα, ο διάδρομος στη μέση στη Γέρο Κωστοπούλου, το οποίο βεβαίως και ήταν ένα σημείο αναφοράς. Υπάρχουν όμως και κάποια παράπονα ότι το ξύλωμα της πασαρέλας συνοδεύτηκε και με το ξύλωμα δέντρων, τα οποία και στόλιζαν το σημείο και πρόσφεραν έτσι κάποια σκιά. Είναι μαζί μας ο κύριος Μελάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, πλέον βεβαίως και με νέα καθήκοντα, σε νέα αντιδημαρχία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά, και καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Βεβαίως για το θέμα εσάς μπορούμε να ρωτήσουμε, γιατί τα έχετε αναλάβει από την αρχή όλα αυτά τα ζητήματα και την ανάπλαση της κάτω πόλης, όπως και πολλά άλλα. Τι έχει γίνει εκεί στη Γέρο Κωστοπούλου? Όντως ξυλώθηκαν δέντρα?
1: Ξυλώθηκαν δέντρα, διότι αυτά ήταν στη μέση. Αυτό θα γίνει ενιαίο όλο, να πούμε. Αυτή είναι η μελέτη που προέβλεπε. Αυτά προβλέψαν οι αρχιτέκτονές μας. Έχουμε εγκριθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει νέα δεντροφύτευση. Με βάση και το πράσινο, λένε ότι καλύτερα είναι να τοποθετηθούν άλλα φυτά. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε γεωπόνος, ούτε δικό στα ζητήματα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μορφύνει και την περιοχή. Mm-hmm. Βλέπετε τώρα, μόλις τελειώσει θα δείτε και το αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, ο καθένας έχει μια γνώμη, αλλά από εκεί και πέρα οι ειδικοί θεωρώ ότι έχουν την ευθύνη για αυτό που γίνεται.
0: Mm-hmm. Σίγουρα πάντως, βλέποντας οι κάτοικοι εκεί αυτό το γεγονός ότι ξεριζώθηκαν τα δέντρα, καταλαβαίνετε ότι έφερε αντιδράσεις αυτό, έτσι.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ξεριζώθηκαν ότι παραμείνει έτσι.
0: Ναι, αυτά
1: φύτευση από καινούργια δέντρα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά από ό,τι ήταν εκεί, υπήρχαν και κάποια παράπονα γύρω με τις μυρατζές ουσιαστικά. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό που προκρίνανε οι γεωπόνοι μας, να φυτευτούν άλλα δέντρα, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι δέντρα θα φυτευτούν εκεί πέρα.
0: Θα το δουν εκείνοι ποια είναι, ας πούμε, κατάλληλα εκεί για το σημείο, έτσι.
1: Για να φυτέψουν στην περιοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εκεί λοιπόν, τώρα που ξυλώθηκε η πασαρέλα, τι ακριβώς θα γίνει για να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Πλακόστρωτο, θα γίνει όλο ενιαίο.
0: Πλακόστρωτο, δεν θα υπάρχει κάποιο υπερυψωμένο κομμάτι εκεί όπως ήταν?
1: Θα είναι ενιαίο. Ενιαίο κομμάτι θα είναι όλο.
0: Ενιαίο κομμάτι, κυβοληθεί, θα τοποθετηθούν?
1: Ναι, κυβοληθεί, όπως έχουν τοποθετηθεί και στην Αγίου Νικολάου και στο υπόλοιπο κέντρο.
0: Μάλιστα. Εκεί πόσο βλέπετε να κρατάνε οι διαδικασίες? Έχετε ήδη ξεκινήσει?
1: Εντάξει, γρήγορα πάμε, δεν είναι μεγάλο το τμήμα αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ξεκινήσαμε εκεί, μετά θα ξεκινήσουμε στη Σύνης. Και θα μας μείνει τελευταία η Ψηλάντου. Ελπιστούμε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο.
0: Όλο το έργο θα ολοκληρωθεί, πρώτο το κομμάτι της Γέρο Κωστοπούλου, και μετά θα πάτε σε Σύνης.
1: Ναι, μετά θα πάμε σε Σύνης, μετά θα ολοκληρωθεί η Γέρο Κωστοπούλου. Μπορεί να δουλέψουν και ταυτόχρονα, δεν ξέρω πόσο θα έχει τώρα σχεδιασμό.
0: Τι θα λέγατε στους καταστηματάρχες, γιατί ξέρετε μου στέλνουν μηνύματα και τώρα που μιλάμε.
1: Εντάξει, τώρα καταστηματάρχες έχουν ένα δίκαιο, θα γίνει μια αναστάτωση, αλλά το έργο παραμένει και θα αναβαθμίσει και την περιοχή. Τα ίδια προβλήματα είχαμε και στην Τριώνα Βάρκων και στη Μεζόνα. Εντάξει, όταν γίνεται ένα έργο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, λογικό θα υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν γίνονται τα έργα σε χρόνο μηδέν και ρεκόρ.
0: Πάντως εμείς αυτό που κρατάμε τώρα, έτσι κλείνοντας, κύριε Μελά, είναι ότι θα μπουν νέα δέντρα, δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει πράσινο.
1: Ναι, θα μπουν νέα δέντρα, ναι.
0: Και
1: φύτευση με νέα φυτά.
0: Και πλέον θα γίνει ένα ενιαίο ίσο τμήμα εκεί,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ίσο τμήμα μέχρι τις κάλες της Γέρο Κωνσταντίνου.
0: Και θα κάνετε όσο πιο σύντομα μπορείτε να τα ακούσουν οι καταστηματάρχες αυτά, έτσι.
1: Αυτό ξυπακούεται, το ξέρει και ο ανάδοχος. Έχουμε συζητήσει και μαζί. Εντάξει, είναι και αυτός έχει την αγωνία να προχωρήσει το έργο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τη Γέρο Κωστοπούλου. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τώρα, όσον αφορά τους καταστηματάρχες, λογικό είναι να αντιδρούν. Μπροστά στα μαγαζιά τους εκεί είναι ένα εργοτάξιο. Θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουν έτσι λίγο υπομονή, γιατί θα αναπλαστεί ο χώρος. Ίσως είναι για καλό. Θεωρώ ότι θα είναι όντως για καλό. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Η

και 12 η ώρα και θα σας πω καλό μεσημέρι τώρα βεβαίως, αλλά θα είμαστε εδώ αύριο φυσικά, Πέμπτη, 11 η ώρα θα σας περιμένω όλους και όλες. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αν έχετε χρόνο για μια βουτιά βεβαίως και να πάτε να κάνετε, μη φοβόσαστε λαγοκεφάλους, όλα αυτά προφανώς και μπορεί να υπάρχουν, ναι υπάρχουν, αλλά είναι πιο μακριά από εμάς, δεν έχουν φτάσει, δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο περιστατικό ότι έχει βρεθεί λαγοκέφαλος εδώ στη δική μας περιοχή. Οπότε κάντε τα μπάνια σας, απολαύστε την ημέρα, το υπόλοιπο της ημέρας και θα τα πούμε αύριο. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η ενημέρωσή σας συνεχίζεται μέσα από www.dt.gr.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τη στάση του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας και του Ιράν. Σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς, ανακοίνωσε ότι τελείωσε μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών, σημειώνοντας πως δεν θέλει επαφές μαζί τους. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τομέας εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Απέδωσε στον Υπουργό ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών και ρίχνει λάσπη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, τόνισε πως δεν προχώρησε για λόγους που αφορούν τα άλλα κόμματα, ενώ είπε πως συνεργασίες όπως τις θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκύπτει. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε πλήρη διαλεύκανση. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα θεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, παρά τη δικαστική καταδίκη της, η Μαρίν Λεπέν επιστρέφει δυναμικά στην κούρσα για την Προεδρία της Γαλλίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιπτώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη νίκη της στην Ευρωπαϊκή Συνοχή. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Ράκοφ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον για Μπουσέλε.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ο Καταφαντασία Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
0: Max FM 93,4. Τα νέα

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα. Να τα, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. 8 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Όπως σωστά σας είπε η κυρία Νίκη Λιμπεράκη, η γειτόνισσα, θα πορευτούμε σήμερα άνευ Θανάση Φουσκίδη. Ελέω επαγγελματικών υποχρεώσεων του κυρίου Φουσκίδη. Του δώσαμε μία μέρα άδεια, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Μεγαλόκαρδη σε αυτή την εκπομπή. Οπότε, επειδή το ραδιόφωνο και όχι μόνο θέλει παρέα, ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας στην ακρόαση μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Κάπου εκεί θα πορευτούμε. Με τον κύριο Χρήστο Μυρίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πόντιο Εξπάρτης. Είναι τα δικά μας αυτά εδώ. Είναι ο άρχοντας της κονσόλας. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Δικά μας αυτά εδώ. Είναι ο άρχοντας της κονσόλας. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σε μια ημέρα αρκετά πλούσια από επικαιρότητα θα

Πάμε και την καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει. Έχουμε και καιρό, παιδιά, να πούμε για τα πατίνια. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σήμερα καθώς ερχόμουν, βλέπω έναν κύριο, ο οποίος ήταν κουστούμάτος. Πήγαινε στο γραφείο προφανώς ο άνθρωπος. Ήταν πάνω στο πατίνι, στη συγκρού πάντα μιλάμε. Το φόραγε το κράνος του. Θυμίζω ότι απαγορεύεται να είσαι με το δίτροχο, όπως το λένε αυτό, σε κεντρική λεωφόρο. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι φόραγε το κράνος του. Πήγαινε, μιλάμε, όχι σφαίρα. Πήγαινε σφαίρα ο τύπος. Το λέω γιατί κατά καιρούς όταν λέμε για ατυχήματα, όχι μόνο για ανήλικους αλλά και για ενήλικες, έχουμε και εμείς μια ευθύνη για το που πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι οικονομικό μέσο μεταφοράς, διότι δεν καίς βενζίνη, πας γρήγορα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές μέσο, ειδικά όταν παίρνεις το ρίσκο να πηγαίνεις μέσα στο λεκανοπέδιο με το πατίν. Θυμάστε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στον Κηφισό που εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακουστούν. Βασίλης Κρυμπάς σταθερά στις μουσικές επιλογές.

0: τραγουδάρα. Πώς τώρα να πατήσει πάνω στο τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τώρα το εξής. Έχετε παρακολουθήσει, έχετε ακούσει εδώ και στους συναδέλφους από το πρωί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα αρκυρώσει κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Ακούσαμε τις δηλώσεις, τις παρακολουθήσαμε. Το είπε σαφώς, πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις. Είναι μια συζήτηση τεράστια τώρα αυτή. Θα πούμε και στη συνέχεια, μετά τις διαφημίσεις με τη βοήθεια του κυρίου Δεσποτόπουλου, γιατί είχαν επιβληθεί αυτές οι κυρώσεις, ποιοι διαφωνούν με τον Ντόναλντ Τραμπ, πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που λέει. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θέλω να την ακούσουμε όλοι μαζί με τη βοήθεια της μεταφράστριας βεβαίως, διότι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης σωστά, μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Θύμισε ακριβώς το κάζους Μπέλη που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Μπορούμε, Χρήστο μου.
1: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

0: Δεύτερη μέρα συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάμε στον συνάδελφό μας, στον Κώστα Παπαχλημίτζο, στον ένα και μοναδικό ήθελα να πω Κώστα Παπαχλημίτζο. Τώρα που λείπει ο Φουσκίδης, μπορώ με την άνεσή μου να μιλάω στον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι και στο καθένα των παραπολιτικών.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Εμείς είμαστε μια χώρα που όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, βάλαμε πλάτη στην ιστορία αυτή, σωστά. Αυτό
1: ναι,
0: το λαμβάνει καθόλου.
1: Με τον τρόπο που, ναι,
0: με τον τρόπο που προφανώς που, ναι, που προβλέπετε, έτσι. Δεν λέω ότι το
1: μέσα
0: κάναμε
1: μας, ναι,
0: για να κάνουμε ας πούμε, το χατήρι κάποιου. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του όσο πρέπει κατά τη γνώμη σου ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Αυτό βάσει αυτών το οποίο είπε και την διακήρυξη της, της 4ης Ιουλίου, δηλαδή πέρα από μια εβδομάδα εκεί με ελληνική λιφόη, η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα, τη μεγάλη γιορτή που έγινε ακριβώς για την επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας στον ΗΠΑ, είναι ακριβώς το οποίο αξιολογούν πολύ θετικά, ότι είναι ένας σύμμαχος ο οποίος είναι εκεί όταν το χρειάζεται και είναι ένας σύμμαχος πολύπλευρος, δηλαδή και στα εξοπλιστικά, στα αμυντικά, στα ενεργειακά, στα οικοστρατηγικά και σε άλλα. Άρα, βάσει αυτό για την δήλωση του Δόναλντ Τραμπ, τελευταία δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει όμως από την κυβερνητική λοιπόν και έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Εξωτερικών και από άλλους.
0: Ένας σύμμαχος όμως που απειλείται από έναν άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, με κάζους μπέλη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Σε αυτό, το οποίο το είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, το
0: τοποθέτησε. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου το έθεσε.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το τοποθέτουμε και αυτό το θέμα ακριβώς που αναφέρεις σε κυβερνητικά στελέχη, μας απαντάνε τι, ότι ναι, πράγματι λοιπόν έτσι είναι και κοιτάξτε λέει πως ήταν τα πράγματα πριν από 7 χρόνια. Τότε λοιπόν η Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα F-35 και η Ελλάδα ήταν απ' έξω. 7 χρόνια αργότερα μας λένε, η Ελλάδα όχι απλά είναι μέσα, έχει συμβασιοποιήσει 20 αεροσκάφη F-35 και περιμένει το πρώτο Νοέμβριο του 29 να καταφτάσει την Αντραβίδα, εκεί θα σας δείτε πτέρυγα μάχης, θα είναι τα F-35 και η Τουρκία παλεύει ας το πούμε να μπει μέσα και πρέπει να σου πω κάτι το
0: οποίο... Παλεύει αλλά έχει πάρει ένα πράσινο φως σε επίπεδο δηλώσεων τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό πώς το σχολιάζουν από την κυβέρνηση, δεν τους ανησυχεί?
1: Θα σου πω και κάτι το οποίο το παρατήρησε τώρα, κάτι που μου λέγανε χτες πριν από τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κ. Μητσοτάκη, το οποίο το παρατήρησε δηλώσεις Τραμπ. Η Τουρκία τότε, το 19 που λέει λοιπόν 18 κλπ, ήταν μέσα στο κομμάτι μάλιστα της συμπαραγωγής των F-35. Ένα κομμάτι, δηλαδή κάποια κομμάτια θα γινόντουσαν από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία είναι και ακμάζω. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Τώρα αυτό που είπε ο Τραμπ σήμερα είναι ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-35. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για το, ακόμα και αν το πετύχει αυτό, όπου προς το παρόν το Κογκρέσο βάζει εμπόδια που αυτή τη στιγμή μοιάζουν υπέρβλητα, θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Δεν μιλάμε πάντως σε κάθε περίπτωση για συμπαραγωγή, που είναι άλλο επίπεδο η συμπαραγωγή, αποκτά άλλη τεχνογνωσία, άλλο.
0: Άρα η αγορά τι δεν μας πειράζει, αυτό λέμε τώρα.
1: Όχι, η δεν μας πειράζει. Είπα απλά ποια είναι η διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις κουβέντες, τις οποίες δεν είναι κουβέντες που έχω κάνει μόνο τώρα,
0: μάλιστα,
1: αλλά όλες τις τελευταίες μέρες με κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει δημόσια η Ελλάδα και να πει μη δώσεις οπλικά συστήματα σε μια άλλη χώρα η οποία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, μα ο κύριος Μητσοτάκης είπε όμως σήμερα ότι υπάρχει κάζους μπέλη από την Τουρκία και αμέσως πλην σαφώς πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη. Το είπε κομψά κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά.
1: Το είπε κομψά και το είχε θέσει με τον τρόπο το δικό του, αυτό που είχε επιλέξει εκείνος δηλαδή, και πριν από 4 χρόνια σε εκείνη την ομιλία του το Μάιο του 22 στο Κογκρέσο. Όταν είχε μιλήσει στις ΗΠΑ, είχε πήγε με τον τρόπο του, με εμένες πλην σαφώς, είχε δείξει προς την Τουρκία ότι μη δίνατε όπλα. Που τότε ήταν που είχε κοπεί και η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Άρα η Ελλάδα με τα όπλα, τα διπλωματικά που έχει, τα πολιτικά κλπ. Πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, μιλάει με τον τρόπο που μπορεί να μιλήσει, αξιοποιεί και την ελληνική ομογένεια, αξιοποιεί και τη συμμαχία με την Κύπρο και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και όποια βαρύτητα έχει αυτή που έχει βαρύτητα για τις ΗΠΑ και το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα. Κάποτε υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί ο κ. Τραμπ να έρχονταν καμιά βόλτα από εδώ, κάποιος υπουργός του κάτι. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία γύρω από αυτό, γιατί έχουμε δει τώρα βέβαια ότι όλες οι παρουσίες βρίσκονται στην Άγκυρα, έτσι. Υψηλές παρουσίες.
1: Για τον Donald Trump υπήρχε πληροφορία πράγματι ότι μπορεί να αξιοποιήσουμε διπλή ευκαιρία πρώτον τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι στην γειτονική μας Τουρκία και δεύτερον τα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ για να εκφωνήσει η ομιλία από την Αθήνα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τελικά. Τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο για να έρθει, μιλάμε για μια επόμενη φάση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μεταξύ State Department και Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει επικοινωνία για να γίνει αυτό και ότι θα γίνει. Εκτός του φθινοπόρου δηλαδή θα γίνει αυτό, αύξηση Ρούμπιο και όχι απλά αύξηση και κουβέντα. πλέον για υπογραφές, για ανανέωση συμφωνιών κλπ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και σήμερα τι άλλο θα μας έρθει από την Άγκυρα. Φαντάζομαι ότι και στην κυβέρνηση θα κάνουν ένα καλύτερο ταμείο από απόψε και στη συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Παπαχλημίτζος, τον βλέπετε σε καθημερινή βάση στη δημόσια τηλεόραση, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά, τον ακούτε εδώ τον Κώστα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι μέσα σε άκρες τα νεότερα. Τα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επίσης, σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να δούμε τι γίνεται και με την ιστορία της ακρίβειας. Θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα είχε γίνει 10 μέρες η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και είχαν πει ότι πάμε σε πάγωμα τιμών και μειώσεις από Σεπτέμβριο. Τώρα θα μου πει κανείς και τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Θα κάνουμε υπομονή, θα κάνουμε. Δεν θέλω γκρίνιες. Λοιπόν, επίσης θα πούμε μετά τις διαφημίσεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι Ιούλιος μεν, έρχεται η Κεντρική Επιτροπή δε το Σαββατοκύριακο. Τι λέει εδώ ο Νίκος? Τι καλά που είσαι μόνη σου, λέει. Όποτε γίνεται αυτό, η εκπομπή είναι καλύτερη. Όχι, ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά, σας παρακαλώ. Και πάρει θάρρος και συνεχίσει να λέει ο Θανάση. Δεν μπορώ χωρίς το Θανάση. Ο Αποστόλης είναι μεγάλη καψούρα, λέει η Νάνση. Να κάνετε μια φορά εκπομπή ντουέτο. Έχεις καταλάβει τώρα τι συμβαίνει. Της λείπει ο Αποστόλης της Ελληνοφρένειας. Τον ψάχνει. Αυτό είναι τώρα. Πού να τον βρεις τον Αποστόλη? Είναι παχές οι μύγες τώρα. Όσο μπαίνουμε και προς τον Αύγουστο, θα κάνετε λίγο υπομονή. Το ντουέτο αυτό λίγο δύσκολο, γιατί ο Καλαμούκης δεν τον αφήνει. Έτσι, δεν είναι εύκολα τα ντουέτα. Έτσι απλά. Λοιπόν, μένετε μαζί, παιδιά. Φεύγουμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Με το που επιστρέψουμε, θα είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος στην παρέα μας. Να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα θεματάκια, γιατί έχουμε και το Ιράν, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, εκεί πέρα γύρισε και είπε ότι είναι επικίνδυνη αυτή και διάφορα άλλα. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο, γιατί έχουμε νέο άλμα έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα όλων. Φύγαμε για διάλειμμα.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που η Άννα Βύση, όπως ενδεχομένως να θυμάστε οι παλαιότεροι, ερμήνευσε και κυκλοφόρησε το 1984 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Είναι από αυτά τα διαμάντια που, για όσους βρεθήκατε πέρυσι στην διπλή συναυλία που έδωσε 2 μέρες στο Καλλιμάρμαρο, αποθεώθηκε. Για τους υπόλοιπους που ετοιμάζεστε για τις 26 του μήνα στο ΟΑΚΑ, θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε αυτά. Έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια με την ίδια που επιβλέπει τις εργασίες και είναι εντυμένη με αυτά τα κράνητα, ειδικά που την ανεβάζουν οι μάντες κάτω κτλ. Λοιπόν, μουσική ανάσα ήταν απαραίτητη. Συνεχίζουμε μετά της επικαιρότητας. Πριν συνεχίσουμε μετά του ΝΑΤΟ, θέλω, παιδιά, να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία που σήμερα την αναφέρουν αρκετές εφημερίδες. Δεν ξέρω τώρα τον λόγο. Θα κόβει, λέει, πια κλίση συντροχιά με τάμπλετ. Και θα εξαφανιστούν οι κλήσεις. Οκ, και αλλάζει κάτι, θέλω να πω. Γιατί είναι είδηση τώρα αυτό? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τι, ότι δεν θα μπορείς τύπου να κάνεις το ρουσφέτη για να σου σβήνουν την κλήση? Αυτό εννοεί. Μα και πριν δεν μπορούσες έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς δηλαδή, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα. Είμαστε στο 2026. Πάλι καλά δηλαδή. Με αυτά και με αυτά. Να πούμε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Τραμπ έχει πει για τον κύριο Νετανιάχου, έχει πει για την Ισπανία. Για τον Νετανιάχου είπε συγκεκριμένα ότι ο Μπίμπι είπε χθες σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Μ' αρέσει, λέει όμως, ο πρόεδρος Ερντογάν, είναι τρομερός, επειδή το άνοιξε το κόκκινο χαλί. Τώρα μιλάμε, έχει φύγει τελείως η κατάσταση εδώ πέρα, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Το σκεπτικό όμως για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, και έτσι θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Δεσποτόπουλο, τον ευχαριστώ πολύ που είναι στην παρέα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλά μου, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ένας φίλος αυτής της εκπομπής, πάνω από όλα ο κύριος Δεσποτόπουλος. Σήμερα είμαι μόνη όμως, ο κύριος Φουσικίδης έχει πάει στο συνέδριο του Economist, οπότε του δώσαμε έτσι τις ευχές μας για να πάει εκεί. Θα τα πούμε δυο μας.
1: Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία των F-35. Είχαμε μία αίσθηση εδώ στη χώρα πριν από ένα διάστημα ότι δεν είμαστε, τέλος πάντων, στο επίπεδο, λόγω των κυρώσεων του νόμου Κάτσα, των S-400, να δοθεί το πράσινο φως για να συζητάμε ή για να πάρει τα F-35 η Τουρκία, και ότι θα αρκεστεί, ας πούμε, στους κινητήρες καν. Τώρα, τι έχει αλλάξει?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην απόκτηση F-35 πριν το ταξίδι αυτό του κυρίου Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι και το Φεβρουάριο του 25 είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ και αντίστοιχες υποσχέσεις. Και μπορώ να ανακαλέσω και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Να αποκτήσει F-35 η Τουρκία θα σημαίνει ότι θα πρέπει ο κύριος Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο.
0: Εδώ λένε όμως ότι ετοιμάζεται πολιτικά να αλλάξει σύνθεση στο Κογκρέσο. Μπορεί να γίνει αυτό, να το παρακάμψει?
1: Πολιτικά θα ματώσει. Μιλάμε για τη σημερινή κατάσταση. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα γίνει πιθανά ακόμα πιο δύσκολο, διότι φαίνεται ότι τουλάχιστον το ένα σώμα θα περάσει στους δημοκρατικούς. Mm-hmm. Άρα μπορεί να έχει τη διάθεση, μπορεί να έχει και την επιθυμία. Είναι όμως κάτι που πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί αν βάλουμε στην εξίσωση και την αντίδραση του Ισραηλινού λόμπι και τη δική μας αντίδραση, αλλά και την αντίδραση του βαθέως κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις ισχυρές σχέσεις που είχε και το 19 ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και τις φημολογούμενες δουλειές που έκαναν με τον γαμπρό και τα λοιπά, και οι δύο γαμπροί που λέγανε, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να υιοθετήσει τότε τις κυρώσεις. Mm-hmm. Διαφορετικό πλαίσιο σήμερα, διαφορετικό πλαίσιο από τον κύριο Τραμπ. Όχι όμως όσο έχει τους S-400 από το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Να πω κάτι.
1: Αλλά να προσθέσω και αυτό, ναι, αν με επιτρέπετε.
0: Και αν μπορείτε να βάλετε στην απάντησή σας, οι κινητήρες είναι εκτός κυρώσεων?
1: Όχι.
0: Α, είναι και αυτοί εντός.
1: Οι κινητήρες, οποιοδήποτε πολεμικό υλικό θα πρέπει να έχει την έγκριση από το Κογκρέσο με ειδική αιτιολόγηση, γιατί δεν απειλούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπου όμως μπορεί να το παρακάμψει ο κύριος Τραμπ, δηλαδή μπορεί με δική του απόφαση να παρακάμψει το Κογκρέσο, μπορεί να το κάνει για τους ΚΑΝ, δεν θα το κάνει όμως για τα F-35 τόσο εύκολα. Πολιτικά θα αματώσει. Τώρα εδώ στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και την εξής σκέψη. Ας κάνουμε μια σκέψη ότι η Τουρκία θα αποκτήσει F-35. Αυτά τα 5, τα 6, τα περίφημα F-35 που έχει πληρώσει. Δεν φτάνει αυτό για να αλλάξει ισορροπία στο Αιγαίο, η οποία είναι υπέρ της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι αστακός. έχει μια δύναμη αποτροπής στον αέρα και στη θάλασσα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και να αποκτήσει τους F-35 όπως λέτε, δεν θα ιδρώσει καθόλου το αυτί μας, αυτό λέμε τώρα.
1: Δεν θα αλλάξουν τις οτροπίες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον αέρα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχουμε τα Ραφάλ.
0: Τότε για ποιο λόγο και οι δημοκρατικοί καταθέτουν ψηφίσματα για να τον μπλοκάρουν αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε?
1: Έχουμε ήδη F-35, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη για μας, αλλά δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Και ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πια ένα τοπικό σύστημα ασφαλείας που εμπλέκει Κύπρο και κυρίως Ισραήλ.
0: Να πω τώρα κάτι. Η δήλωση του Ελλήνα Πρωθυπουργού ότι αντιμετωπίζουμε διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πριν από λίγα λεπτά την μεταδώσαμε κι εμείς εδώ. Θέλω να μου πείτε πώς την ακούσατε και αν μπορεί να πιέσει στην κατεύθυνση να μην δούμε την Τουρκία να προμηθεύεται F-35.
1: Τελευταίο διάστημα πολύ ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός και γενικά η ελληνική πολιτεία υπενθυμίζει τη διεθνή κοινότητα και το υπενθυμίζουμε και μέσα στην ίδια την Τουρκία ότι απειλή πολέμου για την άσκηση δικαιώματος που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν ενοχλεί την Τουρκία. Και καταλαβαίνει επίσης ότι η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού δίνει την δυνατότητα σε πολλούς βουλευτές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών να την αξιοποιήσουν μαζί με δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε σε μία στιγμή τυχαία. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές και δείχνει ότι και η Ελλάδα έχει τη δική της ενεργή πολιτική, όχι μόνο εναντί της Τουρκίας, εναντί οποιοδήποτε επιβουλεύεται τα εθνικά δίκαια τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Άρα πολύ ορθώς την έκανε και πολύ σωστά υπενθυμίζει κάθε τόσο ότι υπάρχει αυτή η απειλή.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά, η γνώμη σας για τους μήνες τώρα που θα ακολουθήσουν, λίγο ακόμα καλοκαίρι και φθινόπωρο, τα νερά θα είναι λιμνάζοντα, ταραγμένα, ήρεμα, τι λέτε εσείς?
1: Επειδή ακριβώς η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπει στα F-35 και να πείσει τους Αμερικανούς ότι είναι το καλό παιδί, εκτιμώ ότι δεν θα κάνει κάτι το οποίο θα διαταράξει ιδιαίτερα την κατάσταση. Θα μας θυμίζει βέβαια κάθε τόσο τις αξιώσεις της.
0: Καλά, εδώ απέσυρε προσωρινός και τη γαλάζια πατρίδα για τη συνοδοτινά,
1: αλλά,
0: το να θυμίσουμε.
1: Αλλά πέραν τούτου δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τρομερό. Γιατί μην κορυδευόμαστε, το θέμα των γαλάζιων νερών δεν είναι ένα θέμα που, των ήρεμων νερών, συγγνώμη, δεν είναι ένα θέμα που ελέγχει κυρίως η Ελλάδα, το ελέγχει κυρίως η Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία δημιουργεί καταστάσεις, η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί, η Τουρκία είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα κάθε τόσο, η Ελλάδα απλά αναγκάζεται να αμυνθεί.
0: Να πω μονάχα τώρα και για τον κόσμο που έχει μπει στην ακρόαση ότι μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στη γείτονα έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ξεπέρασε τα όρια ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι δύο πλευρές.
1: Ενοχλούνται οι Τούρκοι, ενοχλούνται. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτά θα περάσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δηλώσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κ. Τραμπ για το Ιράν. Είναι άρρωστοι, κακοί άνθρωποι, είναι καρκίνος. Λέω κάποιες από τις φράσεις που χρησιμοποίησε. Τους είπε ότι κάθε φορά που θα χτυπάτε, θα χτυπάμε και εμείς και φυσικά είναι βρώμικοι παίχτες. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
1: Καταρχάς ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος
0: Πολύ
1: Τραμπ
0: σκληρή
1: που
0: γλώσσα.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ που ξέρουμε. Έχουμε
0: αναζωπυρώνεται ο πόλεμος.
1: Τη γλώσσα αυτή. Νομίζω πως δεν είμαστε εκεί. Είναι ένα από τα νομίζω γνωστά ξεσπάσματα. Δεν θα είναι μια γραμμική κατάσταση αυτό που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι όμως ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να γυρίσουμε πίσω σε έναν σε σφοδρή πολεμική αντιπαράθεση των δύο πλευρών. Θα έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις και υφέσεις στην διαδικασία της εξομάλυνσης. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει, όσο έχουμε συγκεντρωμένο στρατό στην περιοχή, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα πράγματα δεν μπορούν να ξεφύγουν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική διάθεση των δύο μερών.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, πρωτού σας αποδεσμεύσω. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα διότι έχουμε πρόσφατα εμπορική συμφωνία.
0: Είναι μια υπερβολή, πιστεύετε?
1: Νομίζω ναι. Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ξέρει ότι τεχνικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εάν διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, αυτόματα θα σημαίνει διακόπτει τις σχέσεις με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί. Μου θυμίζει λίγο τις απειλές για την Ιρλανδία που τη θυμήθηκε και σήμερα.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη λογική ο κύριος Τραμπ. κάτι να λέει, κάτι να απειλεί, ώστε να προσπαθεί να φοβήσει τον άνθρωπο με τον οποίο συνδιαλέγεται, για να τον οδηγήσει πιο κοντά στα νερά του. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε λίγο και οι Ευρωπαίοι πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν μέσα στην ημέρα. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον
1: είναι,
0: του αυτό.
1: Εδώ είναι η μεγάλη κόμμα.
0: Αν ο κύριος Μακρόν, πέρα από το τζόκινγκ, θα τον ακούσουμε να λέει και τίποτα. Έτσι.
1: Και εδώ έχουμε τον μεγάλο κίνδυνο για μας. Ο οποίος ξεπερνάει κατά πολύ τους κινητήρες, κάνει ακόμα και τα 5 ή 6 F-35. Το πώς η Ευρώπη θα κινηθεί στο μέλλον για την άμυνά της. Διότι αν μπορέσει η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην άμυνα να προχωρήσει, η Ελλάδα και η Κύπρος θα ισχυροποιηθούν. Όσο η Ευρωπαϊκή άμυνα μένει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία έχει και αυτή ρόλο και ισχυρό. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.

αναγκαστικά θα επιβιώσουμε. Θυμίζω ότι εδώ είχαμε μια κουβέντα προηγουμένως με τον Χρήστο, το μερίδι που μου ρυθμίζει τον ήχο, και του λέγω ότι μπαίνω χθες κάποια στιγμή μες στο σπίτι και βλέπω λίγο σκοτάδι. Λέω το περιβάλλον ρομαντικό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και καταλαβαίνω ότι έχει και μια λάμπα μες στο μπάνιο. Λέω, ωχ, Θεέ μου. Δεν έχω χειρότερο να ξέρεις, γιατί είναι αυτές οι βιδωτές που κάπως είναι μέσα σε ένα έπιπλο και ανεβαίνεις με κίνηση του διακόπτης. Λέω, πρέπει να τη βγάλω για να πάμε να πάρουμε σήμερα καινούρια. Τέλος πάντων, έκανε μια επιχείρηση εκεί πέρα, πώς να τη χαρακτηρίσεις, κασκαντερικού χαρακτήρα. Τέλος πάντων, βγήκε η λάμπα, ξεβιδώθηκε. Τώρα σήμερα πρέπει να τη βιδώσουμε. Αυτό θα είναι το δεύτερο project. Εντάξει, θα επιβιώσουμε όμως έτσι. Θα το λύσουμε το θεματάκι. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Τώρα, άμα έχετε εσείς και είστε τυχαίροι, κανένα γείτονα, τίποτα δίπλα, κάνα φίλο, κάνα δεσμό, που μπορεί έρθει, ας πούμε, να βάλει ένα χεράκι, αυτό είναι το ακόμα καλύτερο. Δεν θέλω σχόλια για το φουσκίδι, γιατί ο φουσκίδις δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πουθενά. Άστο. Το πολύ πολύ να στείλουμε το μυρίδι εδώ πέρα, να φτιάξει και τη δικιά μου λάμπα, να φτιάξει και μερικές δικές του. Οπότε, παιδιά, καλό θα ήταν να μην το σκέφτεστε ούτε για αστείο αυτό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γκαντώνα, μεγάλη χαρά και δική μου.
0: Να είστε καλά. Το θέμα είναι τώρα ότι στον απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ διαβάζουμε εδώ ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 5,7%, έχει ξεπεράσει τα 78 δολάρια το βαρέλι μετά τα όσα είπε για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και θέλω να μου πείτε πόσο σας ανησυχούν οι εξελίξεις αυτές, που είναι και πολλές και ένα τοπίο έτσι αρκετά ρευστό γεωπολιτικά.
1: Περιγράφεται τον πυρήνα μια σειρά ζητημάτων, και επειδή κάποιοι κάνατε πολύ σωστά αναφορά στην τιμή του πετρελαίου, επειδή κάποιοι έχουν επιχειρήσει για πάρα πολύ καιρό να μιλήσουν για ακρίβεια Μητσοτάκη, ακρίβεια Νέας Δημοκρατίας, βλέπετε τώρα πολύ εύστοχη παρατήρηση της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν φταίει γι' αυτό. Να φταίμε
1: για αυτά που κάνουμε, αλλά όχι για αυτά τα οποία. Μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου πώς ανατρέπει το σκηνικό. Είναι λοιπόν τόσο εύθραυστα τα πράγματα και τόσο εξαρτώμενες παγκόσμια όλες οι χώρες και οι οικονομίες από άλλους εξωγενείς παράγοντες, που βλέπετε πολύ σωστά επισημαίνετε το πώς μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση με μια δήλωση, με μια παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα κοιτάζει να είναι θωρακισμένη. Κάποιοι, και το πάω λίγο και στην οικονομία, μια και είναι έτσι.
0: Μα βέβαια, γι' αυτό θα πούμε.

0: το περιβάλλον με το οποίο εγώ ασχολούμαι. Μας μιλάνε διαρκώς για την πολιτική με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πλεονάσματα βέβαια που δεν είναι με επιβολή 30 νέων φορών όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Είναι πλεονάσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που έχουν βελτιωθεί, με την ανάπτυξη της χώρας. Όμως, δέστε πόσα απρόβλεπτα πράγματα κάθονται καθημερινά. Πόσες πολιτικές από το εξωτερικό έρχονται και δυσχεραίνουν όλο τον πλανήτη. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι δημοσιονομικά προσεκτική, και ναι, να έχει και κάποια πλεονάσματα, βεβαίως. Τα πλεονάσματα βοήθησαν με τον COVID να σταθούν όρθιες επιχειρήσεις. Τα πλεονάσματα είναι αυτά τα οποία δώσανε αυξήσεις.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι σας κάνουν κριτική εντάξεις. Γι' αυτό, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί να θυμίσω ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει σε πολύ ψηλά πλεονάσματα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και φαντάζομαι το έχει και ο κόσμος στο μυαλό του, είναι ότι πριν ξεσπάσει, ας πούμε, η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα μου πει κανείς, είχαμε άλλα τότε. Τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο βλέπουμε μονίμως να παίρνουν την ανιούσα οι τιμές, ειδικά στα τρόφιμα, και δεν μπορεί να μπει ένα φρένο? Τώρα, ας πούμε, πώς μπορέσατε και το συμφωνήσατε με τους σούπερ μαρκετάδες και τη βιομηχανία και πριν δεν μπορούσατε?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια συμφωνία, μάλλον μια πολιτική, να υπάρχουν πλαφόν στα κέρδη σε ό,τι αφορά μια σειρά προϊόντων. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, 1818 κωδικοί.
1: Αρκετή πάντως.
0: Αυτό μείωσε 6% τις τιμές. Τώρα επιδιώκουμε να παγώσουν οι τιμές. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια. Πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στην αγορά. Θέλουμε κι άλλα. Εδώ είμαστε. Εμείς όμως αυτό το οποίο έχουμε πει, επειδή είναι εξωγενείς οι παράγοντες, αυτό το οποίο επιδιώκουμε και το κάνουμε, είναι να αυξάνουμε διαρκώς το εισόδημα. Φτάσαμε το μέσο μισθό στα 1516 ευρώ. Φτάσαμε, επειδή ακούω και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο πολίτης να τα γνωρίζει. Μιλάνε και λένε η Ελλάδα που έχει μείνει πίσω από τη Βουλγαρία. Μα δέστε πόσο είναι ο
1: κατώτατος. Για την αγοραστική δύναμη το λέτε τώρα αυτό.
0: Βεβαίως. Δέστε στη Βουλγαρία πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Είναι στα 520 ευρώ. Όταν στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 920 ευρώ. Δηλαδή κάπου και η κριτική να είναι, προφανώς την ακούμε, εδώ είμαστε, όμως να βασίζεται και σε λογική η κριτική.
1: Να
0: το να
1: κάτι.
0: Μας λέει λοιπόν κάποιοι να γίνουμε Βουλγαρία είναι σαν να λέει αυτόματα στον πολίτη να χάσει 400 ευρώ, να πάει πιο κάτω ο κατώτατος μισθός του. Να τα λέμε αυτά.
1: Να πω κάτι. Πριν από το νωρίς το πρωί είδαμε ένα... του TikTok, Facebook, όλα αυτά που, τα βιντεάκια που βγάζει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο ανέφερε ότι πριν από 10 χρόνια ο ίδιος δεν είχε την εμπειρία, πως έχει μάθει μέσα από τα λάθη του και ότι τώρα γνωρίζει πολύ καλά και τι θέλει να κάνει και πως θέλει να το κάνει. Θέλω να μου πείτε πως ακούσατε αυτή τη δήλωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις μετρήσεις τις τελευταίες 40 μέρες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει εδραιωθεί σε θέση αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είχα προβλέψει ήδη από το χειμώνα και το φθινόπωρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα, αν έκανε, όπως και τελικά έκανε, παρουσίασε ένα κόμμα, είχα προβλέψει ότι θα αναδιατάξει το σκηνικό στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και το είχα πει αυτό βασισμένο σε κάποια δεδομένα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει στο παρελθόν καταφέρει να σηκώσει από τον καναπέ έναν κόσμο κτλ. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος. Έχει πάρει μέτρα σκληρά. Έχει κόψει συντάξεις, έχει προχωρήσει ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Το γεγονός ότι μετά από τόσο καιρό και τόσους μήνες λέει κάτι τέτοιο, δηλαδή λέει ένα έστω και διστακτικό μέα κούλπα, δείχνει ότι έχει καταλάβει πως δεν μπορεί να προχωράει μόνο με μια στήρα αντιπολίτευση κατά της Νέας Δημοκρατίας όταν έχει οικονομικά πεπραγμένα. Γιατί κακά τα ψέματα, και εμείς βγήκαμε δυναμικά και το απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα στην οποία υπήρξε υποχώρηση των μισθών και ενώ τώρα υπάρχει αύξηση των μισθών να μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί μια χώρα στην οποία δεν χρειάζεται να αποκατέλω, όμως κατρούγκαλου και πόσες επιβαρύνσεις έφερε στους συνταξιούχους ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Το γεγονός λοιπόν ότι επιδιώκει έστω και άτολμα να πει ένα μέα κούλπα, θεωρώ ότι είναι αυτό το relaunch, το repositioning που επιδιώκει να κάνει. Όμως θα πρέπει να μας πει και σε ποια παιδεία λέει μέα κούλπα.
1: Ναι.
0: Λέει μέα κούλπα.
1: Το λέει στην Ιθάκη
0: διαφορά,
1: μέσα.
0: Την οποία εμείς τη μειώσαμε.
1: Να διαβάσετε την Ιθάκη να το δείτε το, που σε ποια παιδεία λέει μέα κούλπα.
0: Κυρίως,
1: γιατί το επικαλείται, γι' αυτό σας το λέω.
0: Κάνει ένα blame game, ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά υπάρχουν λίγο και κάποιες φράσεις που ξέρετε ότι τις χρησιμοποιούμε.
1: Ότι αποδίδει δηλαδή κατηγορώ σε πρόσωπα.
0: Κατά προσώπων, όχι κατά των πολιτικών που ο ίδιος συνυπέγραψε και προώθησε. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσαρμόζουμε την πολιτική μας, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτοπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε μεγάλη διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα. Όμως δεν υποτιμούμε, ούτε λειτουργούμε με αλαζονία. Κοιτάμε το πολιτικό περιβάλλον.
1: Να πω τώρα κάτι άλλο. Τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές του 19, τις ενστερνίζεστε εσείς?
0: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός του κύριος Κοντονής είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια ο κύριος
1: Τσίπρας. Είναι μια καταγγελία όμως αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε κάθε περίπτωση πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλων και θα πω και κάτι.
1: Πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η καταγγελία του κ.
0: Γεωργιάδη.
1: Οτιδήποτε
0: έχει, εγώ να σας πω είμαι μιας άποψης και για τα προσωπικά μου ζητήματα, οτιδήποτε πρέπει να τοποθετηθεί και να γίνει δημόσια, ακόμα και με έναν τρόπο δικαστικό να πηγαίνει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μιλάω και για το πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, κοιτάξτε, το να βγω εγώ και να

0: Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά εγώ ήμουν ο τιμιότερος, εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης και διορθώστε με. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους με κατασκευασμένες κατηγορίες
1: που
0: δεν αποδείχθηκαν βεβαίως, να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμια τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Είναι τίμιο το γεγονός ότι είχαμε μια σειρά από παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για συγκεκριμένες υποθέσεις και επισκέψεις υπουργών στον Άριο Πάγο. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Θέλω λοιπόν να πω, το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει. Ωραία. Με τα πολιτευτικά.
1: Τώρα που λέτε για αυτό τίμιο, το τιμιόμετρο, είναι τίμιο η Νέα Δημοκρατία να απορρίπτει την κλίση των πρωταγωνιστών στην Εθνική, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις?
0: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια σειρά από πράγματα υπέρ της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Θα θυμίσω ότι έχουν...
1: Μήπως περνάει μια εικόνα, έτσι αν μου επιτραπεί ο όρος, ότι μπαζώνεται το θέμα του Predator στην κοινή γνώμη?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Η Νέα Δημοκρατία αντιθέτως έχει κινηθεί με πολιτική εξωστρέφεια σε όλα αυτά τα θέματα. Έχει αποδεχθεί λάθη. Η Επιτροπή Θεσμών, Θεσμών και Διαφάνειας έχει συνεδριάσει και στο παρελθόν. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις και της δικαιοσύνης ουδέν κρυπτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε είναι θα είναι στο φως και πάντα είναι μέχρι στιγμής για όλη αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια να πούμε και κάτι, και εκεί που κάναμε λάθος, νομοθετήσαμε για μια ΕΕΠ πιο στέρεα, για μια κατάσταση πιο διάφανη και νομίζω ότι πήγαμε σε μια σωστή κατεύθυνση προς αυτά τα θέματα.
1: Κάτι τελευταίο. Πριν μου είπατε πως ο κύριος Τσίπρας με την παρουσία του έχει αναδιατάξει το σκηνικό της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Ο κύριος Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, αναδιατάσσει το χώρο της κεντροδεξιάς?
0: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορέσει να αναδιατάξει το χώρο της κεντροδεξιάς. Αν θέλετε και όλας, η παρουσία του στον Άριο Πάγο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη και πράξη του κόμματός του. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα νέο κόμμα. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι είναι εμπεριέχει μόνο μια προσωπική ατζέντα όλη αυτή η διαδικασία και όχι πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία όλα τα πατριωτικά, αν θέλετε, θέματα, τον πατριωτικό χώρο τον καλύπτει με συγκεκριμένες πολιτικές. Θεωρώ ότι δεν θα τον αναδιατάξει. Αν θέλετε, ίσως περισσότερο θα υπάρξει μια αναδιάταξη στο χώρο της σκληρής, αρκετά δεξιάς στη χώρα μας. Δεν νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τις απώλειες. Δεν λέω, δεν υποτιμώ τον Πρωθυπουργό, όμως δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει απώλειες από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μεγάλες. Πιστεύω ότι κυριάρχα θα υπάρξει μια αναδιάταξη σε έναν χώρο όπως με κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η κυρία Καριστιανού. Η εκτίμησή μου είναι ότι η φωνή λογικής δεν θα έχει περιθώριο να μπει στη Βουλή λόγω του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δεν νομίζω όμως ότι θα επηρεάσει ένα κόμμα Σαμαρά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες μικρές απώλειες μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι καταληκτικές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Η χαμολιά είναι Natura 2000, θέλει καθάρισμα. Ποιος θα την καθαρίσει, λέει, ευχαριστώ. Για να δούμε ποιος θα την καθαρίσει. Ο Δήμος τι κάνει, ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν βάζει ένα χεράκι. Οι δημότες, ξέρω εγώ, όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το θέμα τώρα αυτό.

χαμολιά. Ωραία χαμολιά, έχει κάτι πολύ ωραίες ταβέρνες. Επίσης, μέσα σε όλο, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο κορίτσι αυτό στην Αβαγωσόστρια στην Κεφαλονιά, που κατάφερε, παιδιά, και έβγαλε 7 λουόμενους οι οποίοι κινδύνευαν από ισχυρά κύματα ανάμεσα σε αυτούς και 2 παιδιά. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Θα μου πει κανείς, και τώρα τι μας λες, τα αυτονόητα για τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι ναυαγοσώστες? Αυτονόητα, ξεαυτονόητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνεις και εσύ στον κίνδυνο για να σώσεις συνανθρώπους σου, παιδιά. Και έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει κανείς. Τώρα, πριν φύγουμε, μία μαγική μουσική βραδιά, άλλη μία μάλλον μαγική μουσική βραδιά, γιατί όσοι πήγατε χθες στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα, η Ελένη Τσαλικοπούλου σάρωσε, έρχεται κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου, τώρα εδώ μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτηση μας προσκαλεί σε μία ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Ευανθία Ρεμπούτσικα, λοιπόν, live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Και κάπως έτσι, παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Λογικά έρχεται και η ώρα του λαού μαζί. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στις 2 μέρη Πανάγου στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 με Θανάση Φουσκίδη κανονικά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Χαιρετούμε, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
12: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τις στάσεις του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας. Γνωστοποίησε την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με χάζους μπέλη. Πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλου, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, απέδωσε στον Υπουργό ότι ρίχνει λάσπη στην προσπάθεια του να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη για το θέμα των υποκλοπών. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτούργου του δικαστηρίου. Όπως είπε, δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεση εκ μέρους της καταγγέλουσας. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα φυθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις γυναίκες νεκρές και αρκετοί τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωση της γειτονικής χώρας. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του από τη νέα σεζόν ο τερματοφύλακας Ιλάν Μελιέ.
11: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Αποστόλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
15: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα ρασοφόρο, ρε Αποστόλη.
16: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
15: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μετροπολίτες με τις κελιές τις μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
16: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
15: Ψυχούλες είναι.
16: Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
15: Που είναι εκεί κοντά στη Μονή Πετράκη.
16: Τώρα βρήκε.
15: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
16: Σίγουρα.
15: Να απαντούν για αυτή μόνο για τη μάσα.
16: Τώρα θες και τα λες. Άστο.
15: Ναι.
16: Έλα,
15: Αποστόλη, α σου πω.
16: Έλα.
15: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία,
16: ναι,
15: τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονό μου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος και θα ξανανοίξει.
17: Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
15: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε, πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω.
16: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο οι μέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη.
15: Τι χάρη να δώσει για το σπίτι τους?
16: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
18: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
15: Α, έτσι, συμφωνώ.
16: Ο μεγάλος, τι θα γίνει? Λειτουργήστε και εσείς λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
15: Αυτή είναι δημοκρατία.
16: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουν.
15: Γιατί δεν σου αρέσουν, τι είναι ξινά?
16: Όχι.
15: Δεν το καταλαβαίνω.
16: Απλά είναι αστεία.
15: Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολύ. Οι ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα. Έλα, ρε Αποστολή.
16: Έλα.
15: Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα? Τι πρόβλημα τώρα?
16: Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
19: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
15: Έλα, δεν είναι τώρα αυτό.
16: Δεν είναι.
15: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να σου εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φίλε. Γνωριζόντουσαν συμπεριφέρει μεταξύ τους. Τι κόμμα είσαι, Πασόκ, τι κόμμα είσαι. Χαλάγανε γάμοι.
16: Και τώρα δεν πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
15: Στο δηλωτικό μου του λέγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού τώρα άλλαξε κολλές και έγινε βραχιόλυμπη, δεν τα ξέρεις αυτά?
16: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γίνονται όμως αυτά? Δηλαδή ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι? Είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο? Κάτι σου κλωτσάει.
15: Ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
16: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια το Σλούκα?
15: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα, εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του λέγε του Σπανούλι ένα σωρό? Έτσι, αυτό θέλουμε?
16: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
20: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
15: Όχι, εννοείται.
16: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
15: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
16: Ναι.
15: Για όλα τα κόμματα.
16: Τι για όλα τα κόμματα?
15: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή, η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα, παγκόσμια.
16: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.

0: δεν είμαστε καθόλου καλά. Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
1: Άι στο διάλο μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
0: Κομμουνιστές.
1: Ούστα από εδώ.
0: Είστε Έλληνες.
1: Μούνα που χάθησε από το χάμου μωρί.
0: Μούνια παλιό κουμούνια.
2: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
3: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
2: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
2: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα τι κάναμε αυτή την ψήφο, έλα να είσαι καλά, γεια.
0: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, προειδοποιώ.
1: Αποφάσε, τι ζώδιο είσαι μωρή.
0: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε, τι ζώδιο είσαι.
0: Είσαι γκέι, άρρωστος,
1: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
0: Ουρε, ντρόπι.
1: Γεια.
4: Έλα Απόστολε, είσαι καλά.
1: Καλά.
4: Μπράβο ρε Απόστολε, θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε κουκούλα και πάμε.
4: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει. Κάπου όπα.
4: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
5: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
4: Έτσι το αφήνω στο.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
4: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
4: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρτε. Ναι.
0: Δεν
1: είσαι. Ναι.
0: Παλιοκού.
1: Ναι.
0: Είσαι το.
1: Ναι.
0: Είσαι αλήτης.
2: Με το οξύστε.
1: Άντε πάλι.
2: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ. Σε μένα.
2: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα να τοποθετήσου.
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
2: Να γίνονται
1: στρατηγικές
2: όπως γίνονται.
1: Ξέχνα το. Όχι.
2: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία. Το ξεχνάς.
2: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
1: Όλα τα ξέρεις.
2: Και λέει τα δώσαμε λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
2: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση. Αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό έτσι. Δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο τι να σε κάνω τώρα. Έλα γεια. Ναι.
0: Ποιος το.
1: Ναι.
0: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
0: Εγώ η Ελένη Λουκά.
7: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
1: Καλησπέρα.
7: Πώς είστε.
1: Ωραία.
7: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο θύμιο γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
7: Θα σε δώσω φεστιβάλ.
1: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
7: Δεν σε κάλεσε κανένα.
1: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
7: Γιατί.
1: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
7: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξί.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
7: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Ναι, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
2: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα μου.
2: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
1: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
2: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
8: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
2: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
1: Άντε καλέ.
2: Όχι έτσι.

0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
0: Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
2: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
1: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
2: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
2: Εντάξει ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
2: Τι δεν είναι να σωθούμε.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι,
2: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
2: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
2: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
2: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Θα πάρε Τσέγκο.
2: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
4: Θρασίμια.
2: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
2: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
2: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
5: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
2: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
2: Γιατί δεν είναι εφικτό.
1: Τώρα.
2: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
6: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, αν πετύχει.
2: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
0: Πάντες άνθρωπε το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
1: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
1: Α, έχουνε.
0: Ό,τι αφορά.
1: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
7: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
0: Είναι για μας τους Έλληνες.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
9: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα.
1: Ποιο?
9: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
9: Που έμεινε πίσω.
1: Σας
9: μα
1: παρακαλώ.
9: Είναι πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
10: Ρε πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Για να μην ξεχνιάστε.
9: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
9: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
9: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σπίτι.
1: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
11: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
11: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
11: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
12: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι, ναι.
12: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
12: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα μέσο. Messerschmitt γράφεται, BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
12: Κινητήρας λέτε Daimler Benz 605 2000 άλογα.
1: Ναι, άλογα, κούρσας.
12: 2000, πώς εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
12: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
12: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα, ναι, πτήσης άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
12: Μερσεντές είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
12: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε αγαπητέ τώρα, τι πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων. Ναι.
12: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνει σημασία.
12: Α, ωραία. Έλα ρε, πώς θα λέμε, κατάλαβες ή όχι.
1: Α, αν σε κατα... την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
12: Λοιπόν, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε για μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
1: Κι άλλη μία.
12: Α, κι άλλη μία, ωραία. Θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
3: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
12: Κολυμπάω και γάω.
3: Και το σχολιά το κατουρά.
4: Αποστολέ.
1: Έλα.
4: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα.
4: Έγραψα το μουνί της μάνας.
1: Α, ναι.
4: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
13: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Σελάμου αλέικουμ, χαβίβι. Σελάμου αλέικουμ. Καλά είσαι, αγάπη.
1: Αλμαχάμπλα με λαλθάλμπα.
15: Αλμαχάμπλα με λαλθάλμπα. Μουρφαχάλ και σαμπούντου.
14: Έλα ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα και εγώ όσα ξέρω λέω.
14: Να βάση της ημέρας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία λέμε, τέλος πάντων.
1: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
14: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά, ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
1: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
14: Ωραία.
1: Δεν θέλω
14: βρισκές.
1: Ποιες λίγο νερό, παιδί μου.
14: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
1: Για να ξενιάρουμε
14: τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόσεχος σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια της Κεσαριανής που είδαμε. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια της Χεσμολά.
16: Έλα μωρή Λουλού, τελικά είχες δίκιο ρε φιλαράκι.
1: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
16: Ναι, που μου είπες είσαι καλά ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο ρε φίλε, πώς να είμαι με καλά γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας ή στα εγγόνια μας ρε φίλε. Λένε ότι εμείς αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά από τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό ξέρω εγώ τι είναι να πούμε. Θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη στο Ιράν σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκούσι τον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας και δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
1: Καλά όχι δεν μιλάμε όλοι.
16: Παράφρονες φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
17: Έλα καμπλιάρι μου γυμναστηριακός εδώ.
1: Έλα.
17: Θα σου πω ρε μαλάκα ορίστε να για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
1: Τι να σου πω τώρα ο Μητσοτάκης σου.
18: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σαουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
17: Αντε καμπλιάρι. σου, ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τα Σαουδική Αραβία που έχουν τις εκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
1: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
17: Ε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
1: Πολύ.
17: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
1: Τώρα μαύρος το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
17: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ριζόνα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι εντάξει.
1: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο το Μητσοτάκη, τι θα ρίξει τώρα.
17: Όχι, περίμενε.
1: Α.
17: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει πέντε καλά, τώρα είναι φάουλ στους αγρότες του Φοκαπή και σε εμάς.
1: Αλλά έχει και πέντε καλά, οπότε τι συζητάμε.
17: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λένε.
1: Τα καλά να μετράνε. Άστα κακά, τώρα δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
17: Μόλι χάσω κομμούνα, όταν ένας φίλος σου που έχει κάνει πέντε καλά μπορεί να σου κάνει και δύο μαλακίες, θα σκεφτείς αν θα τον συγχωρήσεις.
1: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
17: Εσείς όμως τα θλιβερά κομμούνα.
1: Τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
17: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, ήγεταν το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει δυο μαλακίες και δέκα καλά.
1: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα το ξεπλύνεις στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
19: Άντε ρε φίλε, ούτε Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
1: Δεν τον αφήνω.
19: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
1: Τον αφήνω τόσο όσο.
19: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γέλιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10, τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
1: Φαντάσου.
20: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
21: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
20: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες, εντάξει. Άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο της κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
1: Ναι.
20: Έχουμε τόσα λεφτά ρε φίλε, είμαστε τόσο χαΐστες.
1: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
20: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος.
20: Ο ελληνικός λαός.
1: Ποιος θα τα πληρώσει.
20: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
1: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
20: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
1: Ποιος θα κάνει.
20: Και ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
1: Και λίγα λες.
20: Λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
1: Ναι, και λίγα λες.
20: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουνε λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
22: Σε φούσκωσε λίγο που εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορώ, έλα. Λέγε.
22: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
1: Σε τι?
22: Παιδί μου.
1: Για Πάσχα.
22: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
1: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
22: Α, ναι.
1: Από την πρεσβεία.
23: Και από αύριο ο ουρανός.
22: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούς λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο και αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
24: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
22: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
1: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
22: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δεν το είδα να έρχεται.
22: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
1: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτητο Δένδια.
2: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
0: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω.
1: Α, το είπατε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Το άλλο όμως, Μούγκα, έτσι.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
7: Γεια σου Αποστόλη από τη Δανία, Δαλοκουνού εδώ.
1: Γεια.
7: Τελικά ρε φίλε να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά έτσι, έχουνε πάει σ' άλλο level έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν,
25: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατέλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πώς θα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
26: Έλα μου.
7: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
7: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνει γύρω το ταλαβέρι.
1: Μπα, μάλλον.
7: Τι να πω, δεν ξέρω.
26: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν είναι κανένας.
0: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
27: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
0: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
1: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
0: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα καλά να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άργησες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθάς, σε πάρουμε τα.
1: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
0: Βέβαια, γεια.
28: Έτσι Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
1: Πού να πάει?
28: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και αν έχει κάτι τέτοια.
1: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
28: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
1: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
28: Εντάξει, ωραία. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα κάνεις παράσταση στη Θεσσαλονίκη?
1: Θα κάνω 30 του μήνα.
28: 30 του μήνα, θα είναι στο.
1: Στο μπλοκ 33. 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη.
28: Ωραία. Το ήξερα, απλά είπα να βοηθήσω στη ρεκλάμα. Θέλω να σας πω με όλο το χάρος. Έχω ένα μωρό.
1: Πολύ μωρό.
28: Θέλω να δω αν με παίρνει. Πολύ μωρό. 6 μηνών. Και θέλω να δω αν με παίρνει να έρθω στην παράσταση. Ξέρεις περίπου τι ώρα τελειώνεις.
1: Γιατί θα φέρεις και το μωρό?
28: Όχι ρε εσύ. Ναι, αχ, κοίταξα. Περίμενα, άμα εγώ λέγω ώρα, μπορώ να φέρω και το μωρό.
1: Ωραία, θα το κρατήσω εγώ άμα είναι στη σκηνή.
28: Θα μου πεις, ρε.
1: Χαλαρώσει με εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώς. Η παράσταση τελειώνει κάτι στις
28: 11.30. 11.30, α, ωραία. Δεν δουλειά αργά δηλαδή.
1: Όχι, 11.30, 12 παρά, κάπου εκεί γύρω τώρα.
28: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εκτός άμα ξεκινήσουμε αργά, αν ξεκινήσουμε στις 9, τελειώνει
28: 11.30. Η ώρα η τέτοια δεν είναι 10. Νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα στο εισιτήριο.
1: 10 λέει.
28: Και έτσι μου φαίνεται.
1: Αν λέει 10, τότε τελειώνουμε
28: 12.30. 12.30. Αν ξεκινάει 9, τότε τελειώνει 11.30.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 2,5 ώρες μαζί με το break.
28: Ωραία, οπότε ό,τι ώρα λέει στο εισιτήριο στο μόρο, ας πούμε, αυτό ισχύει. Αν λέει ώρα 1 της παράστασης τάδε, αυτό ισχύει.
1: Ναι.
7: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
7: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
29: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
29: Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Α, ποια είσαι όμως. Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό.
29: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
1: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
29: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, της κάθε γυναίκας.
30: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπρωση.
29: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
6: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
31: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
32: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100%.
3: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
32: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Καλημέρα, Αποστολή, είσαι καλά?
1: Καλά.
4: Είμαι ο Πίτσι Θεσσαλιών. Πώς πας?
1: Καλά, εσύ?
4: Καλά, μια χαρά. Να σου πω κάτι, σε να ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω το 16, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
4: Μπράβο, εγώ όμως έφαγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
1: Γιατί?
4: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
1: Πόσο ήταν το παιδί?
4: 8.
1: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
4: Α, κοιτάξτε να δεις, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για το Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
1: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
4: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
1: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
4: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
1: Ναι.
4: Ξάδερφε, όταν μου είπες ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνες περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Τα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπες ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε, όταν μου είπες ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστας και φωνιάς να μην κίνεις για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσεις Λίβανο, μην το πατήσεις. Μην γίνεις φωνιάς, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε, αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.
8: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
1: Έλα.
8: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει εσύ στα 72 της. Και να πω και στον Γκίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας πούστης να μην πάει κάτω. Και άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
9: Γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
9: Πάτρα θα έρθετε.
1: Πάτρα.
9: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
1: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
9: Ναι, πέρσι.
1: Α, θέλετε και φέτος.
9: Ναι.
1: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
9: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
1: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
9: Εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, ε.
9: Ναι.
1: Εντάξει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
1: Θα δούμε.
10: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
10: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
1: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
11: Καπάνω τους αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
10: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
1: Λες, όχι, δεν ξέρω.
10: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, μην τα αλλάζουν τώρα τα κόζια. Α πούμε, ξέρεις πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει, 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει, δεν τους ήρθε τώρα, λες, τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
1: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
10: Λοιπόν, ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πάτριοτε εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο της Αράμκο, που είναι του φίλου του Βαρδινογιάννη, του Δέντια.
1: Αποκλείεται.
10: Είναι τόσο απλό.
1: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
10: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλας, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα της Motor Oil και ο κύριος Δέντιας, ο οποίος είναι, δεν θα πω φίλος, βασικά έχει βεζίρει τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο, δεν θέλω να πω υπηρέτης του, πες το όπως θέλεις.
1: Έλα Παναγία μου, τους έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Τους έχεις για τέτοιους, σε παρακαλώ πολύ.
10: Και γουστάρει να προστατεύσει τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα δηληστήρια?
1: Καλά, άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
10: Κάνω μια ερώτηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Δεν είμαι και πατριώτης, ρε γαμώ τον πελά μου.
1: Εκεί πατάς.
10: Από τους δύσκολους που μ' αρέσουν τα βουνά, δεν μ' αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
9: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
1: Τώρα είναι.
12: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
1: Εδώ σε έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
12: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη θα είχαμε σωθεί.
1: Επιτρεπόταν όμως.
12: Επιτρεπόταν, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα Αποστόλη, έχει κάνει μια συγγένεια με το Ποντικοψόλη.
1: Γιατί, μοιάζει στο Λί. Έχει, ναι, είναι η πρώτα ξαδέρφια.
12: Παλικαράκος είναι ωραίος,
1: ρε. Μπράβο, να είστε καλά.
2: πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
13: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
2: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
0: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
1: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
0: Υποχρεωτικό όμως, ε.
1: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
0: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
1: Τίποτα και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε.
1: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίτσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
1: Κανονικά.
14: Μαγειρίτσα.
0: Ναι.
1: Αίδιαστο το παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
15: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπα.
16: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
15: Αμέν! Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Τι βλέπεις την επανάσταση ρε Καλαμούκη, είπε ο κουτσούμπα.
1: Τι βλέπει επανάσταση. Την επανάσταση τώρα έκανε βιβλίο έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση, τι που τη βλέπει.
17: Θα πορευτούμε προς τη Νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
1: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
15: Εσύ, μιλάει ο κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει. Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λατός. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε τι βάζετε. Το βλέπω ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
1: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
15: Ρε μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουνε να περιμένουν. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
17: Παπάρα Τσέγκο.
15: Να το πω λίγο στα γρήγορα.
1: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα δεν θα υποθεί καλά, οπότε καθόλου, γεια.
18: Ναι.
1: Λέγεται.
18: Πού πήρα.
1: Πού θέλατε.
18: Τα παραπολιτικά.
1: Καλά πήρατε.
18: Α, είναι το σεξιστικό με κορίτσια.
1: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό.
18: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
1: Στο τηλέφωνο.
18: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο φαντάζομαι.
1: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
18: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξω. Α, εντάξει.
1: 100%.
18: Γιατί τα έχεις βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τις εκτρώσεις της αμβουλάως και τα λέει πολύ ωραία.
30: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του, ούτε ο λύκος, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ καλά.
18: Δεν είστε θρησκευόμενος. Τι είστε. Το διάολο πιστεύεις. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω.
19: Έξω. Στο όνομα της Χριστού.
18: Έξω Σατανάς.
1: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
18: Κατά τα διάολο παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε γεια.
1: Ξυπνάμε και δεν κάνει και διάολος τίποτα. Όχι τίποτα.
20: Ήθελα να συζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλεις αυτό που λέει ο Μητσοτάκης στο κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής και μετά να βάλεις αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα και βάζετε εσύ μπιπ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτούς τους έχω βαρεθεί στο σημείο, σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μία πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα. Είναι με δίλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό.
1: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμενο ότι πρέπει να είναι το κεντρικό. Μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας σε ατομική προκοπή.
30: Και πέστε μου,

0: Αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα.
1: Στις ιστορίες, στο χοντρό, το κίνημα.

0: Λοιπόν, όσον αφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα, το ξηριδαίο, μόνο το κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε στην κυβέρνηση καλά του τάπες, με τους καμένους Έλληνες που έλεγε και ο Τριμάρας, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαφόγια και τις μαλακίες?
1: Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι.
0: Αυτό όχι. Καλά. Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, λοιπόν. Άντε θύμα, άντε ψώνιο.
1: Έγινε, έλα.

0: Τον μάθατε να γράφει με το δεξί?
1: Σαν διεθνή νομίζω ότι πήγαμε καλά.
2: Να σκοτώνω τη λαϊκιά, τα φέντη το φαΐ.
3: Κλάφτα χαράλαμπε.
4: Κλάφτα.

0: μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
1: Θα ανάποδα ο Ντουνιάς.
2: Στα τέσσερα εσείς.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε.
1: Α, τώρα χθες.
0: Έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλλος κοκό. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει. Και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina. Και γύρισε και σου είπε μετά, καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς, βρες το αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να το βάλεις.
1: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ήταν αστείο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Παρακαλώ.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
3: Αργεντίνα, don't cry for me, Αργεντίνα.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Καλό τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
3: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου, έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
2: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου γυχώσει γαβράκι, φάτη να μαλάκα.
0: Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι, όταν έκανες την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινες έξω ντυμένος τσολιάς, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και είχες γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλας.
5: Αγάπη μου, πόση ώρα με έψαχνες?
6: Δεν μου κάνεις και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω, ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
7: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσεις. Δεν έχω επαφή με
6: κάτι. Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλος πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν,
7: ναι.
6: Πώς σε λένε?
7: Μαρία.
6: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα, μου φαίνεται, μαράκι, ε.
0: Και μετά έχεις κάνει στη εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό της. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπεις επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
1: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κοτσομπολιό, κατάλαβες, να μάθω.
1: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
0: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
1: Ήταν
0: και ρογκομενάκι κιόλα, θυμάμαι, γι' αυτό.
1: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
1: και εσύ, μαλαγάνα.
0: Είμαι κι εγώ, ναι.
8: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***κα με μια φούστη. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σου βαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Παράτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω μας

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μου φέρος για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι «Αυτοί τρομάξανε».
1: Εντάξει.
0: Να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμιά μίξη. Ότι...
1: Και μήπως βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

και οι άλλοι από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούση, στο Τζίμι, να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε μαζί με το Μάλαμα.

0: Έλα ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύεις σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλτο. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη, τον κριτικό.

0: Έλα, δε φέρε, καλησπέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι, είναι στέλνει μια διαφήμιση, ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιάς ζει, κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε τους Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νύμνο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το θυμάμαι.
1: Okay.

0: Ναι, Απόστολε, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον προφήτη, για να μιλάει για την επάνωδο του βασιλιά.
1: Επίσης θέλω να σας πω ότι η Ελλάς στη χώρα μας θα επανέλθει, όσο και να ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο, η βασιλεία.
0: Είμαι πολύ υπέρ.
2: Όλοι μας είπε, τι συζητάς τώρα.
0: Πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μήπως ξέρεις πού μπορούμε να βρούμε ριζοσπάστη? Θέλω να βάψω λίγο το σπίτι μου.
2: Στα περίπτερα.
0: Ναι, στα περίπτερα.
3: Βλέπουμε άνθρωπο να κρατεί το ριζοσπάστη, άρα εγώ βάσει εντυπώσεων τι πιστεύω. Ο άνθρωπος αυτός ανοίξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, σωστά. Αυτός όμως μπορεί να έχει πάρει την εφημερίδα απλά για να τη στρώσει για να βάψει.
0: Και τι θέλω να πάρω έτσι για να βάψω το σπίτι.
2: Κατάλαβα, την είπε στη μαλακία σου, κατάλαβα.
0: Ναι,
2: γελάσαμε, εντάξει.
0: Δεν ήταν όμως καλή.
2: Πολύ, πολύ.
4: Λόγω των πολλών UFO στην Αμερική, παρακαλώ λίγο χωρόχρονο, αλλά να τους πούμε τώρα που ήρθε και ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ, ότι οι βαρύτες να την προσέχουν. Βλέπω τώρα στο Air Traffic Controller εκεί που μιλάνε οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας και γελάνε που δεν τα πιάνει το ραντάρ τους. Δεν τα πιάνει το ραντάρ τους, διότι είναι οι βαρύτες, είπαμε. Θα τους τα εξηγήσουν λεπτομερώς αλλιώς.
2: Ναι, λεπτομερώς, γιατί τότε τα μαθαίνουμε σε αδρές γραμμές και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται μετά.
4: Attention Air Traffic Controller, you have gravity around UFO, frequencies lower and with late, no object in radar.
2: Τι λες?
4: Work with physics for more details. Work with physics and Einstein, gravitational time dilation, twin paradox, due heavy gravity, UFO, USO propulsion. Να το καταλάβουν ότι λόγω της βαρυτικής διαστολής του χωροχρόνου του παράδοξου διδήμων από τη μεγάλη βαρύτητα με την οποία κινούνται οι πτάμενοι δίσκοι και στη θάλασσα μπαίνουν, είναι Transformer. Αυτό και την Παρασκευή.
2: Transformer.
4: Να ακουστεί ο
2: Optimus Prime. Decepticon. Τι ήταν αυτά?
4: Μας γλίτωσε ο ηλεκτρολόγος που έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, 10 και 2 λεφτά να φτάσει και έφτασε 12 και 40. Είναι 2 ώρες διαστολή του χρόνου. Και να βάλτε τη φωνή το 19 Δευτέρου 2024.
2: Θα το βάλουμε, τι, έτσι.
4: Μία ώρα και 16 λεφτά. Μόνο 2 λεφτά, ούτε 2 λεφτά δεν μιλάει.
2: Α, μόνο 2 λεφτά, τι να χορτάσεις. Τέλος πάντων, θα δω. Έλα, γεια.
5: Ρε μαλάκα υπουργέ, μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές και πήγες και άνοιξες το φαρμακείο και το κάνεις θέμα. Πλάκα μας κάνεις, ρε Καραγκιόζη. 1 δισεκατομμύριο, είμαστε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, με 300 ευρώ το μήνα ο καθένας, μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο. Μπουσουλώντας έπρεπε να πάρεις, άντε παλιό μαλάκα.
6: Έλα ρε Αποστολά, ρε.
2: Έλα.
6: Έλα ρε, Σκοσάνα, συγγνώμη, προσπαθώ πολύ καιρό να σε πάρω. Είχες πει για τον Καζαντζίδη ότι ήταν ρατσιστής και μισογίνης ή ότι με τα σημερινά δεδομένα θα τον λέγανε ρατσιστή και μισογίνη?
2: Δεν θυμάμαι, ήτανε πάντως.
6: Όχι ρε, όχι, όχι, αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρώτο, ρατσιστής ήταν μόνο με τους σιωνιστές, ούτε καν με τους Εβραίους και με τους δεξιούς. Συνέχεια μίλαγε κατά το δεξιό. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ πέρα το Δομνάκι, παρόλο ότι λάτρευε τον Παπανδρέου, ποτέ δεν πούλησε το κουκουέ. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ πέρα στην Αιωνία το Δομνάκι και στείλει επιστολή και καλούς όλους οι ιωνιώτες να ψηφίσουνε. Mm. Τώρα για το θέμα της γυναίκας, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ, ναι, μεν είχε το κόλλημα με τη μάνα του, αγαπούσε ένα διαφορετικό τύπο γυναίκας. Δηλαδή δεν ήθελε τις γυναίκες αυτές τις όμορφες, τις κυριλέ, τις περιποιημένες. Δηλαδή ήθελε τις γυναικούλες, τις απλές, τις λαϊκές, τις γυναίκες του σπιτιού. Εξυπνούσε την κοπέλα τη λαϊκή, την απλή, τη φτωχή. Γι' αυτό ας πούμε είχε την κόντρα με την Γκρέι και με όλες αυτές. Και αυτό που θέλω να σου πω τώρα δεν στο κάνω έξω, τα έχω δει από κουκουέ αυτές τις κριτικές. Ότι στα μαγαζιά που δούλευε αυτή τα γενεπέ έχουν φτηνά ποτάκια αυτά και να μπορούν να το βλέπουν οι εργάτες. Και γενικά σου λέω και το κακό που είχε η ταινία δεν έδειξε τίποτα από την προσφυγική και την αντιστασιακή του δράση. Όχι δράση. Αυτό ρε παιδί μου, ότι ήταν ένας άνθρωπος που συνέχεια μιλούσε για την προσφυγιά, για την αντίσταση και για την εργατική τάκτη. Αυτά από στόλη μου και σου λέω δεν ήταν ο Σελάρας, μην τον αδικούμε. Μόνο και μόνο ότι ο Πανούσης λέει Χέντρικς και Καζαντζίδη 10.000 βάτ να κλάσουν πατάτες, την πάτη και τα μάτ. Δείχνει πόσο Θεό

0: θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μήνυμα παρέμβαση Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Δικαίωμά μας σε επέκταση των χωρικών υδάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ευαισθησίες των μελών του ΝΑΤΟ. Οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασταμάτητος ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε την ηγεσία της Τεχεράνης άρρωστη, επιτέθηκε στην Ισπανία κάνοντας λόγο για φρικτό σύμμαχο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για Ερντογάν και Σι. Όλο το παζάρι με τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και τα προσχώματα που βάζει το Ισραήλ. Όλο το ρεπορτάζ της απεσταλμένης των παραπολιτικών στην Άγκυρα, Χρύσας Μακρύ. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είπε η Σεύβη Βουλουδάκη. Την ίδια ώρα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, υπέβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων. Επιμένει με νέα ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑΒ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρείων Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονος στο Άργος. Ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει. Με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετράλωνα μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα χάρισε τη σοδιά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής έναντι της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι. Όλα τα ζευγάρια των πρέμι τελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει ΚΑΗ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους Μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο οποίο είπε το πιο σημαντικό για το κάζους Μπέλη. Θα πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί, είπε, το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περιόδους ασφυρής λιτότητας, τηρούσε πάντα την έδρασή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της ΝΑΤΟ, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Έχει αφαιρέσει την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος στον

0: ληφθούν υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγί Περντογάν. Είμαστε πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι οι άρες του Κάουζ Μπέλη, μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το Κάζους Μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
1: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά ελαύρως εναντίον όλων. Μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
4: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
5: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρία μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα στα F-35, ρίχνοντας βέβαια και...
1: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Άγκυρα.
5: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρία μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είμαι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ. Αναφέρω

0: επιστήμονες βέβαια στις αμυντικές.
1: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, μα ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι
1: φρικτό
2: το οποίο
1: σύμμαχο.
2: Το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου του ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού του Πέδρο Σάντσεθ υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση, δηλαδή ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το φόντο, το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο δε και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα η εκεχηρία είναι στον αέρα.
2: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with the pinch of salt που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ, γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, αλλά βέβαια ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
1: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεύτερα αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγί Περντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
2: Ναι. Μα ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance. Δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το είχε θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτηση των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα, θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
1: Ναι.
2: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
1: Φαίνεται να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά. Νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
2: ότι φαίνεται να ναι,
1: την επίσκεψη.
2: Τα Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου και έχοντας το πλευρό του Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35, είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία, ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, και είπε ουσιαστικά ότι δεν μου αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου, αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου Ερντογάν, και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Και σωστά αναφέρει στον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
2: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα Αίρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις λοιπόν ο κύριος Γιλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, είναι υπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθή, ακόμα και για ιδεχθή εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος ενέχαν προκληθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση λοιπόν παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε σημειωτική αναφορά, ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι αποδεικνύεται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς, και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος πέντε διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκροτη υπόθεση των αξιαλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, έρη μετά από 6 μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίες και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτατα καταδικασμένους.
1: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
3: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά, επιμένει ότι όλα αυτά τους τα έχει πει ο κ. Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκάλεσε τον κ. Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κ. Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κ. Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή έρη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
4: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
5: Στο έκανε.
4: Εγώ δεν είπα δύο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
5: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι, αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό, μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
6: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκεί την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
1: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντόνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δις πολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
7: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός του κ. Κοντονής είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά εγώ ήμουν ο τιμιότερος. Εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
1: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία Τάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιτήρηση κουκουλώματος σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλαξε το 2022 και άλλαξε σήμερα. Δήλωσε ο κάμερα προ λίγο έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Μπουμπονής. Από τη διαδικασία που πόρισαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος έρη ότι τον ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευση της συνεδρίας της, με την επικεφαλής Πλεύση Ελευθερίας Δούκα Σαντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξαντόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξαντόπουλο να αντιδράσει έντονο ύφος.
1: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
9: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προστεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
10: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
11: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής.
12: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι, δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
13: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
14: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη. Καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Αυτές οι μεθοδεύσεις, το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν, ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
1: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Γιάννη, τι υπόθηκε νωρίτερα?
8: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σχοινά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενος στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο, και ενημέρωσε πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος όμως μας είναι, είπε ο κύριος Σχοινάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψει μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλου, καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σωκράτη Πάμελου θα έφερνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας, θα έλεγα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
1: ναι,
16: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
1: Άρα μιλάμε για διάλυση.
16: Άρα μιλάμε για διάλυση. Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Πάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Καθαρή λύση.
16: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης, πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Πάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
1: Ναι.
16: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
1: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
16: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή, πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
17: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, που επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το ΠΑΣΟΚ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα γι' αυτό είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με όλους τους τρόπους στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της υγείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα ζητήματα με τη στήριξη των μεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της προγραμματικής ατζέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα, ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
19: Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά, με το πετρέλαιο Brent και το ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως είπες, Έρη, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι, Έρη, από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%, με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
1: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
20: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, η αέρη κινείται και το ολλανδικό φυσικό αέριο. Πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που βρεθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ωθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
1: Εν τω μεταξύ, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
20: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο γενικής διοίκησης καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές. Έρη. Άρα, οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές, Φέρη.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
20: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αντολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και της απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΣ. Τώρα, η διατήρηση της αμοιβής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται έρη ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβαση 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24% ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΗ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής ομίλου Άσκελ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εξάρχου λοιπόν τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι όπου αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης με την εργαλειοποίησή της, και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά της με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προσωπική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώς μέσω των υποδομών της πρωταγωνιστεί στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια τα δυναμία του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κ. Εξάρχου τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθετο διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κ. Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία όπως τόνισε έχει έλθει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι, και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τα λεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις και τα ΔΙΤ, η ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr, και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Actor, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
2: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της ΑΚΤΟΣ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευρά ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος χειμώνα για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και από την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία, τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως σας ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίσει και έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του μάλιστα και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν την καταδίωξη. Αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα ματρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενέργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Φυσικά.
21: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που φορούσε μία σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών, αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
21: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος
21: απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη, οπότε έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα
21: και
1: τι,
21: να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι, δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο, εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό, με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
3: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα, και ότι θα δίδονται και ένα ποσό ύψους 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες?
3: Αδράνεια, και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλήρη.
3: Αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευτελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και μάλιστα αυτή την τιμή καλούνταν να την πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Ο κύριος Τραγάκης, Θεόφιλος Τραγάκης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, να τον ακούσουμε.
4: Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή. Παίρνω το προϊόν από το χωράφι, ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορας, μεσίτης, βιομηχανός, πέρα από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι ξέρω εγώ όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη, είχαμε μία νίκη θρίλερ της Αργεντινής χθες τα ξημερώματα και την επικράτηση τελικά της Ελβετίας που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας θα έλεγε κανείς, διότι με τα πέναλτι κέρδισε τον αγώνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Φυσικά μιλάμε για τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Αν ανατρέψουμε στο παρελθόν, είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές. Και πόσο μάλλον για την Αργεντινή που το ζει πάντα πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση φυσικά και έγραψε ιστορία.
1: Έγραψε ιστορία αφού πρώτα όμως έχασε ένα πέναλτι και πήγε η καρδιά στην κούλουρη για τους Αργεντίνους.
5: Το δεύτερο που χάνει φέτος στο Μουντιάλ είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι φροντίζει να βάζει μετά πιο εκπληκτικά γκολ. Φυλάει το καλύτερο με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι με τον γκολ και την ασίστ που πέτυχε χθες κοντρά στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά. Εννοείται αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ με την ασίστ που μοίρασε έφτασε τις 9, ξεπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Και τον ξεπέρασε για κάτι άλλο τον Μαραντόνα, γιατί έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κάνει πάνω από 5 τρίπλες και δημιουργεί πάνω από 5 ευκαιρίες open play σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρόσωπο του αγώνα φυσικά. Να πούμε ότι ο τύπος, ο παγκόσμιος τύπος αποθεώνει την Αργεντινή, μιλά για ένα θαύμα, για την ανατροπή των θεών. Είχαμε και
1: με την Αίγυπτο, βέβαια,
5: παντζουρισμού βέβαια στο Buenos Aires, με την και στο πεζοδρόμιο να πανηγυρίζω.
1: Με την Αίγυπτο βέβαια να στρέφεται κατά της FIFA και να λέει ότι είναι στημένο. Έτσι.
5: Ισχύει. Η Αίγυπτος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
1: Η οποία να πούμε αγωνιστικά προηγήθηκε με δύο γκολ.
5: Ναι, της είχε ακυρωθεί κιόλας. Διαμαρτύρεται και για το φινάλε του αγώνα που δεν καταλογίστηκε. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι στον Σαλάχ. Έκανε κάποια παράπονα και δημόσια ο προπονητής της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά έχουμε πλέον τα ζευγάρια των πρώην ημιτελικών.
1: Να πούμε αρχικά
5: ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα έρη από τις 11 Ιουνίου που δεν έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ. Δηλαδή είναι γεγονός αυτό από μόνο του.
1: Ναι.
5: Έχουμε από αύριο παιχνίδια Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο-Νορβηγία-Αγγλία-Αργεντινή-Ελβετία είναι λοιπόν τα ζευγάρια των πρώην ημιτελικών. Αύριο έχουμε τον πρώτο αγώνα στις 11 Γαλλία-Μαρόκο.
1: Και πες μας λίγο και τηλεγραφικά, διότι έχουμε μια μεταγραφική βόμβα που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και παίκτη που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
5: Πολύ σωστά. Έσκασε μια ακόμη βόμβα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που δίνει στα πράσινα τον Γκέρσον για τους ΕΛΕ για 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το deal ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει 4 εκατομμύρια ετησίως. Μιλάμε για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη EuroLeague, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά.
1: Και ο Μοντέρο που έρχεται για τους Ερυθρόλευκους.
5: Ναι, σωστά, ο οποίος ανακοινώθηκε ως έκπληξη από τους αδερφούς Αγγελόπουλου στο πλαίσιο της παρουσίας της χωρικής συμφωνίας που είχε σήμερα και ο Ολυμπιακός με τη Superbet. Από το πουθενά παρουσιάζουν τη φανέλα. Εντάξει, ξέραμε ότι ο Μοντέρο είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο να τον ανακοινώσουν. Τριετές το συμβόλαιο του Γκάρτ που αποχώρησε από τη Βαλένθια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
22: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα 3 πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Pax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100. Έλα.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Pax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: XFM 93.4.
1: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γεωργόπουλο.
2: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες?
1: Ορίστε.
2: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
1: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι?
2: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, ή ότι εσείς είστε μαλάκας?
1: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο?
2: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι? Τι σας έκανα?
2: Διάγνωση κάνω.
1: Διάγνωση.
2: Ναι.
1: Γιατί με το που σας πήρα μου είπατε μαλάκα.
2: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
1: Ορίστε.
2: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
1: Τι έχει, κύριε φωνή μου, μου είναι πολύ φέκτη.
2: Μαλακοφέρνη.
1: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
2: Τζένι Μπότσι.
1: Μάλιστα. Η γνωστή Μίλφ.
2: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις εμένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
1: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
2: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο?
1: Εμένα, γιατί με ξέρετε, κύριε? Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
2: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
2: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
1: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
2: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
1: Σ' αγαπώ, γεια σου.
2: Ναι, ναι, γεια.
3: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, καλά, γιατί όχι.
3: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό?
2: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
3: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά?
2: Άντε, καλέ, που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
3: Λέτε, να
2: δεν έχουν καβάτζα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
4: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους, και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
5: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
6: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
2: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
6: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
2: Γιατί εγώ, επειδή θεωρώ... είσαι λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
6: Όχι, δεν είμαι. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Μπορεί να το νιώθει όλα... χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
6: Και να το κάνει τζάμπα.
2: Ναι.
6: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
2: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
6: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά. Με συγχωρείς.
2: Τα είπες όλα.
7: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
2: AI, είστε καλέ.
7: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
2: Ναι, ναι, να πληρώσω, πόσα θέλετε?
7: Συγγνώμη, είστε εκεί, δεν σας ακούω καλά.
2: Είμαι εδώ και πληρώνω, δίνω λεφτά, πόσα?
7: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
2: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
7: Όπου ο οδηγός του αυτοκίνητου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
2: Τσάμπα.
7: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
2: Έλα καημένα, αυτά τα βρίσκουμε.
7: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
2: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
7: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
2: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω.

0: το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν τρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε δεν φύγετε από εδώ καθή για λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσανε εκεί λέει κάτσε κάτω ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή τι να πεις με αυτό το λαό ρε φίλε. Πες μου σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρονών αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
0: Αχ αυτός ο λαός ναι, όχι ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους. Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
2: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
2: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
3: Το κουκουέ και τα.
2: Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
4: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
4: Τι εννοεί ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοεί ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
4: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα. Στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
4: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: τι
4: είναι.
1: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
5: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
4: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
4: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμόντουσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
4: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε 1 και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις τους κάλεσε. Στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει φίλε έχεις μεγάλη υπεραξία βγες μπροστά.
1: Να αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε αυτά.
4: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι
4: αυτά,
1: εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
4: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια με συγχωρείτε μαζί σας. Και πέστε το κυρία.
1: Έλα κυρία μου τώρα.
4: Με τους ταξιτζίδες τα ακούς ρε κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα κυρανάκι λαμόγιο. Λοιπόν, έλα φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
4: 50 ευρώ να τους πάρω από στόλι, πόσο να τους πάρω.
1: Και μόνο.
4: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
6: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια
1: μας. Πού τώρα?
6: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
6: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
6: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
6: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
6: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της θεολόγου είναι ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
6: Πλατεία Καρύτσι, οδός Καρύτσι 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων ζωή να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
6: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
6: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, ναι, εδώ.
9: Ουγκαντέζικα χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστώ. Γιορτάζει όλη η πλάση.
9: Γιορτάζουν οι Απόστολοι που κάνανε την πίσνα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ, το ακούω.
9: Έτσι. Υπονοεί η εκπομπή σας μέσα πριν λίγο ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε για αυτό το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν είναι δυνατόν, όχι, ούτε καν. Τον είχαν παραπλανήσει με τέχνη επιδοματική.
9: Επιδοματική.
1: Ή αγροτική, κάτι.
10: Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη.
9: Ακούστηκε ότι μπορεί να είχε κάποια ιδέα. Ντροπή, θα έλεγα.
11: Εγώ δεν γνωρίζω.
9: Δηλαδή από μέρους σας περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να ήξερε κάτι. Είναι εγώ στο λέω.
9: Είναι απαράδεκτο. Τους κοριούς στα Υπουργεία και στους συνδικαλιστές που τα έλεγαν αυτά, ποιος τους έστησε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίος έβαλε κοριούς στα Υπουργεία.

0: για και στους ανθρώπους και έχουμε αυτούς τους διαλόγους. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι δηλαδή με αυτούς τους διαλόγους.
1: Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλωθεί σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν έχει και λόγο και αφού το πω Άδωνης, ο Άδωνης είναι όλη τιμή αυτή και αθώοι και ηθικοί.
2: Θεωρώ ότι είναι όλοι αξιοπρεπείς άνθρωποι και απολύτως τιμή.
1: Και αυτό το πω Άδωνης, Και αφού το πω Άδωνης καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιος, ο πιο ηθικός, λίγο έχει μια βαρύτητα παραπάνω αυτό.
0: Και μόνο μια ερώτηση για τον Αυτιά που τον έχουμε στην Ευρωβουλή και γυρίζει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει πόσο έχει ντομάτι.
1: Καλά, αυτό έκανε πάντα τώρα. Για άλλο το στείλαμε. Έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το στείλαμε. Αυτό θέλαμε.
3: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με σαρά, 750 γραμμάρια, 15 ευρώ.
0: Ναι, αλλά όταν εσύ παίρνεις 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα, θα πας να βάλεις ντομάτες.
1: Όχι, τώρα. Θες να φτιάξεις μια σαλάτα, να έχεις μια δικιά σου τώρα. Τι θες εσύ.
0: Όχι, ρε, δεν καλλιεργώ, ρε φίλε. Αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7.000.
4: Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
5: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, φίλε.
5: Αυτό πολύ λεβέντης είναι αυτό το πλεύρι.
1: Ναι, ροβόλαγε κιόλας. Λεβέντης, ροβόλαγε. Λεβέντης,
5: έχω ξεχάσει. Ροβόλαγε όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα.
6: Τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα, αλλά δεν πειράζει.
5: Και ψιθύριζε.
7: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία. Τελειώνουν τα
1: άνθρωπα. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να ξυπνήσει τους λεχρήτες που κοιμούνται μέχρι αργά. Τον λέτε κοτάρα που πήγε στα Εξάρχεια και ψιθύριζε γιατί ότι ήταν χεσμένος τάχα. Έλα τώρα.
5: Ή από τα Εξάρχεια περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειάς. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα Εξάρχεια. Είναι 3-4 κλούβες γύρω-γύρω. Είναι οι λαμαρίνες εκεί στην πλατεία.
1: Πολύ όμορφες λαμαρίνες. Θα γίνει μετρό. Ορίστε.
5: Ναι, μετρό. Σωθήκαμε. Οι πιο χρήσιμοι στάσεις. Τέλος πάντων. Καλή εβδομάδα να έχεις. Πότε κλείνεται?
1: Την Παρασκευή.
5: Την Παρασκευή. Θα πάρω αύριο να θυμηθώ τη παραγγελία.
8: Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Γιορτάζεις σήμερα?
1: Ναι, μ' ακούτε που το φωνάζω?
9: Γιορτάζω, μ' ακούτε που το φωνάζω.
8: Πήγες εκκλησία το πρωί?
1: Θα πάω μετά, πάω στο δεύτερο πρόγραμμα.
8: Δεν έχεις πάει?
1: Όχι.
8: Απειλήσεις το χέρι του παπά?
1: Θα το γλύψω.
8: Το γλύψεις και άμα έχει κατουρίσει?
1: Ακόμα καλύτερα, είμαι μερακλής.
8: Α, είσαι βυσιόζος. Σταύρο, έχεις μπει σε κολυμπητρά?
1: Εγώ? Ήταν ένα καζανάκι και το είχαμε ανοίξει, ένα θερμοσύμφωνος κομμένος, μην φανταστείς.
8: Βάλανε.
1: Ναι, μωρέ, αυτό αντί για ψυσταριά, πριν το κάνουν ψυσταριά, είχαν βάλει λίγο νερό μέσα και είχαν ξυλώσει τις αντιστάσεις και έγινε η δουλειά.
8: Άρα έχεις βαφτιστεί.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω κι εγώ, τώρα ήμουν σε ηλικία που δεν μπορώ να το πιστοποιήσω.
8: Είσαι χριστιανός, εντάξει.
1: Δεν είμαι και σίγουρος.
8: Αφού έχεις βαφτιστεί.
1: Από πού το ξέρω εγώ?
8: Εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη και ένα χρόνια.
8: Τώρα δεν μου πεις ότι...
1: Κάτι με θερμοσύμφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ.
8: Σε θερμοσύμφωνα που σε βάφτισε ο παπάς, σε βάφτισε.
1: Δεν είπαμε βάφτισε, είπαμε βάλασε ένα θερμοσύμφωνα με νερό αυτό, κατάλαβες εσύ? Μήπως είσαι άθρησκος?
8: Ξέρω ότι...
1: Μήπως είναι του Σατανά? Για να το δούμε λίγο.
8: Λες δάμεσα τη Λουκά?
1: Μάλλον.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Κύριε Αποστόλη.
1: Λέγεται.
11: Γεια σας.
1: Γεια σας.
11: Να χαίρεστε το όνομά σας.
1: Το χαίρομαι. Του το λέω κάθε φορά. Πόσο σε χαίρομαι σένα. Πόσο. Πού είσαι εσύ, μωρή ονοματάκι. Αυτά.
11: Έχω καλέσει ως συνήγορος του γυμναστηριακού.
1: Α. Και. Δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορος του Κοπρίτη.
11: Τώρα τι να σας πω κι εγώ.
1: Δεν χρειάζεται να πείτε πολλά.
11: Μας έχει βάλει σε υπερορίες γιατί σβήνεις μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνω.
11: Έχει καλέσει ο πελάτης μου για το θέμα το ΠΚΠ. Έχει πάρει θέση για το.
1: Όχι ακόμα και περιμένουμε.
11: Περιμένω. Λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με τον Βορειδιδέα θα το συμπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το Μητσοτάκι που θα ρίχνει μέσα. Ούτε Άδωνη, ούτε Πέβρη, ούτε τίποτα. Μόνο το Μητσοτάκι και ίσως τον Κασελάκι από άλλο κόμμα.
1: Α, το λες αυτό?
11: Ναι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλος πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, ρωτήστε τον λίγο να πάρει θέση. Ναι.
1: Έλα.
11: Τι έγινε, ο Φωτιάδης είμαι, ο Καραγκιόζης Original.
1: Έλα Καραγκιόζη.
11: Τι έγινε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, για μένα, ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά.
1: Τι έγινε, καλά.
11: Καλά, απ' την Άνδρο σε παίρνω, ξεκινήσαμε περιοδία σήμερα.
1: Απ' την Άνδρο με έχεις παρμένο.
12: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
11: Ναι, με έπιασε και το απαγορευτικό.
1: Α, ωραία.
11: Εντάξει, τίποτα έτσι, σε πήραμε, ξέρεις τώρα, κατάλαβες.
1: Σάλια και τέτοια, ξέρω.
11: Ναι, δεν τα γνωστά ρε παιδί μου.
13: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
13: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ ίδια.
13: Ίδια. Χρόνια πολλά Μπαλουρδοσύνη.
1: Ευχαριστώ.
13: Εσύ άκουγα τώρα τον Ευθύμη που έλεγε για τις παρετήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μου θύμισε το ανέκδοτο με το λεπρό που είναι στη φυλακή και του πέφτει.
1: Ποιο λεπρό, το λεπρό, ο Τζέιμς. Καλό,
13: Για Σεφερλή καλό ήταν.
1: Εννοείται.
13: Που του πέφτει κομμάτι αυτή, δάχτυλο, τα πετάει όλα έξω και του κάνει ο άλλος ο συγκρατούμενος, του λέει το σκάμε σιγά σιγά. Κάπως έτσι, αυτοί παρετούνται σιγά σιγά.
1: Για να φτάσουμε να παρετούνται οι υπουργοί του Μητσοτάκη, που τόσα χρόνια ό,τι και να γινόταν δεν συνέβαινε τίποτα, κατάλαβες τι χοντρή μαλακή έχει γίνει.
13: Καλά, αυτό εννοείται. Εδώ...
1: Έχουν ξεκοκαλύσει και τις γίδες, όχι απλά τους πιάσαμε τη γύρα στην πλάτη, τις ξεκοκαλύσανε κιόλας.
13: Σαμαρώνει ο Άδωνης ότι είναι η μόνη λέει κυβέρνηση που στέλνει τους υπουργούς της στην προανακριτική.
2: Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
13: Πόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει και λίγα γκρεμάλα εδώ από τη στιγμή, όχι την προανακριτική. Είδες τι έγινε στη Σερβία. Εμείς εδώ εντάξει, συνεχίζουμε τον ύπο του δικαίου.
14: Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης?
15: Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης.
16: Ο Φραπές, καλή Χασάπη. Χασάπης εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, εκεί Φραπές. Ο Κυραλέκος είμαι.
16: Είμαι ο Φραπές, γλυκός χωρίς.
1: Σωσός, ναι.
16: Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχεις και τι έμαθα.
1: Όλα καλά.
16: Θα ήθελα να πω κάτι. Για ποιο λόγο δεν ξεσπονόμαστε? Τους πιάσαμε με το γίδι στην πλάτη.
1: Ποιο γίδι, καλέ, το γίδι είναι ένα. Δεν τους πιάσαμε με τα βοσκοτόπια ολόκληρα τα κοπάδια στην πλάτη.
16: Άμα γινόταν σκάλο κράτος αυτό, όλος ο κόσμος θα ήταν κάτω. Εμείς εδώ πέρα κοιμόμαστε.
1: Όχι, ναι, δεν ήξερα. Καλοκαιριάρικα να βγούμε με στον καύσο να ψοφήσουμε. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι.
16: Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε.
1: Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος, ναι.
16: Θα τους δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο γουρλωμάτης θα κάθεται για άλλα 10 χρόνια έτσι όπως έχουμε φτάσει, τα κρυβόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι. Θα σας ακούμε κονσέρβα.
13: Η Αλίκη Μπομπονάκη, ποια είναι τελικά η μονακιώτισσα? Ναι, από το Μονακό, κάτι τέτοιο.
17: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Έλα.
13: Καλώς τους, καλό χειμώνα, καλή σεζόν.
1: Καλώς ήρθαμε, βαρέθηκες να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή, εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε.
13: Δεν ήξερα να θα τα καταφέρω.
1: Εντάξει, σωστά.
13: Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και εγώ, γιατί και εγώ την άλλη εβδομάδα φεύγω, πάω στο καράβι.
1: Ωραία.
13: Να έχεις και το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα είναι, μας ακούει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, και εγώ δίπλα είμαι, θα πεταχτώ όταν είναι.
13: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
13: Όλα καλά. Ο ΠΚΠ να έχουμε.
1: Ο ΠΚΠ, η υγεία και ο ΠΚΠ.
13: Υγεία και ο ΠΚΠ. Και τα έχουμε οικονομήσει εδώ στην Κρήτη. Εμείς δεν το ξέρω εγώ, ήμουν απόξω, αλλά τι να κάνω.
1: Όλα εντάξει, καλά. Όλα καλά, μην αγχώνεστε, φυτέψτε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
13: Φυτεύουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ πλήρωμα θα είμαι αλλού βέβαια, αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
18: Έλα.
1: Έλα.
18: Είμαι παραλία. Γκάμπινγκ Πελοπόννησο.
1: Εσύ πάντα ήσουν παραλία. Στη λογική μέσα, στην οτροπία.
18: Μωρό μου, πήρα να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σ' αγαπάω.
1: Όχι, τι σε τσίπησε φίδι.
18: Και ξέρεις κάτι, καλύτερα που δεν πήγατε φέτος νωρίτερα για διακοπές, για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα, όλα τα καλοκαιρινά, τα τρελά.
1: Καλά, φεύγουμε, μην ανησυχείς. Ό,τι γίνει τώρα, ελεύθερο.
18: Πότε θα φύγεις?
1: Την Παρασκευή.
18: Α, δεν το ήξερα, μελαγχόλησα τώρα.

0: θα ακούω τις παλιές εκπομπές.
1: Καλά είναι, δεν πειράζει. Άκου τις παλιές εκπομπές και εξασκήσου στο εργόχειρο.
0: Πω, θα βάλω κάτι. Δεν μου λες να ανεβάσει καμιά καινούργια φωτογραφία. Πώς θα κάνω εργόχειρο. Κάτι παλιές βρίσκω μόνο.
1: Από τις εκπομπές που θα ακούσουν.
0: Εντάξει, εκπομπές θέλω και φωτό.
1: Θα δούμε, εντάξει.
0: Μωρό μου, σ' αγαπάω. Ναι. Θα με ξαναπάρω για καλό καλοκαίρι.
2: Έλα, μανάρι μου, να σου πω. Καταρχάς, χρόνια πολλά, εντάξει, να το ξεχνάω.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε οποιαδήποτε χώρα αυτού του συχαμένου του καπιταλισμού θα είχε παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλά, γιατί να παραιτηθεί. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μας αντιπροσωπεύει πλήρως. Σαν ποιότητα, οπότε, why. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
2: Τι να μας μαζέψει, δηλαδή, όλους εμάς ο εισαγγελέας. Όταν λέγαμε ότι αυτός δεν πήρε 41%, παιδιά, αυτό ήταν αλλίως του αποτελέσματος. Για κάποιο λόγο έγινε νοφία και το έβλεπα στα μάτια τους. Δεν το πιστεύαν αυτό το 41%. Συμπιόντουσαν, δεν το πιστεύαν. Εντάξει, είπαμε στα τότε γραφική και ψεκασμένη και ότι θα εθνάτα τώρα. Όπως τότε ρε, που με τις φωτιές που είχε βγει ο Δούκας και είχε πει ότι πηγαίναμε με σακούλες όποιον μιλούσε ελληνικά και τον δωροδοκούσαμε και πάλι ο εισαγγελέα, εγώ πέρα βρέχει.
3: Είχαμε πάει στην Ιουλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Άντε καλά, τι να κάνουμε. Δώσα τις σακούλες, τέλειωσε αυτό. Και πάλι μια ατάκα είναι, δεν αποδεικνύεται.
2: Αλλά δεν αποδεικνύεται. Τι θέλουμε άλλο να
1: πει. Πήραν και κάτι εκλογές βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι πήραν τις εκλογές, αλλιώς αποτελέσματος λέγεται αυτό εκλογή.
1: Έλα καημένη τώρα τι θες.
2: Τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάχνω.
0: Σατανάδες
1: πάνω. Βγάζεις το διάλογο μωρί, αντί να πάρεις να πεις μια ευχή.
4: Έλα ρε Μπικάλ.
1: Σκατοβουρτσάκι.
4: Σκατοβουρτσάκι. Τι κάνεις αγάπη μου.
1: Όχι αγάπη μου, τώρα τέλος πάντων.
4: Εντάξει, τρόπος τη λέγει.
1: Ναι, τι θες.
4: Γιατί έχω θυμώσει μαζί σου.
1: Έλα καλέ, εσύ δεν το έσκησε τίποτα. Οι γύφτη τα μαλώματα τα έχουν πανηγύρια.
4: Τα βέβαια συνέχεια με τον Αλέξη ρε φίλε. Ο Αλέξης η διακυβέρνηση ήταν δεν έκλεψε.
1: Σωστό, δεν θα πρέπει να ασχολούμε καν, έχεις δίκιο.
5: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
4: Δεν θα πρέπει να ασχολείσαι καν καθώς δεν έχει περάσει με τα πολιτευτικά άλλο πρωθυπουργό από καμία θητεία να μην έχουν εκλέψει το 1 ευρώ ρε φίλε. Κατάλαβε καλό ή κακό δεν έχει. Έκλεψε βρε μαλάκες ηθαγενή. Το 13ο και το 14ο τον έπαινε ρε κολόγερο.
1: Να σε καλά. Εντάξει τώρα λίγο με τον Εύκα εκεί τώρα κάτι χαζά αυτά τώρα.
4: Άρισε εσύ τώρα με τον Κούλη.
1: Αυτά με τον Εύκα μην τα πιστεύεις.
4: Εκεί Κούλη με κρασβείς ο ίδιος ρε πούστη. Έτσι δεν είναι, δεν γουστάρεις και εσύ Καθήμιος. Η καλύτερη σας είναι.
1: Κούλη θα λέτε και θα κλαίτε. Θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό. Θα προσέχεις για τον καλύτερο.
4: Ναι εντάξει.
1: Ή αν έχει τα κάκαλα να έρθει ο Τσίπρας να αποδείξει ότι είναι ο πιο. Δεν θα σου πω τι πιο, ξέρουμε όλοι.
4: Θα έρθει με καινούριο. Πρόσωπα.
1: Ναι, πού θα τα βρει, τι θα κάνει, θα πάρει από τον Big Brother αυτά.
4: Δεν ξέρω, θα πάρει, μαλάκα. Θα πάρει σένα.
1: Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του Survivor που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, α πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραν αυτού.
4: Και αυτού που προβοκατόρικα κάνανε εκεί πέρα.
1: Πεσμένο το cast, δηλαδή, οι πιο απελπισμένοι.
4: Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξης. Mm. Έτσι. Εγώ δεν είμαι δογματικό, ούτε δοσμένο ούτε και καλά.
1: Ναι, καλέ, ξέρω.
4: Ναι, μαλάκα, ναι. Εσά θα βάζω στην τέχεια που όλη την ώρα κράζεται τον Αλέξη.
1: Δεν πειράζει, σου περάσει. Περιφερόμενη θα σου περάσει. Έχεις πάει από ΣΥΡΙΖΑ σε Κασελάκη, σε Κουβέλη, σε Νέα Αριστερά, σε Ζωή, ούτε που ξέρεις, Βαρουφάκη. Ό,τι να είναι, Σούργελο, μεγάλο, γεια.
0: Παλιαδερφή είσαι το τέλος σου, παλιαδερφή.
1: Πες μωρή μια ευχή, δεν τρέπεσαι συχαμένη.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
0: Μα ναι, εδώ.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ εσύ πόσο επικίνδυνο είναι να δουλεύεις στη Βουλή? Να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να αγωνίζεσαι εκεί μέσα?
1: Πλάκα κάνεις παιδί μου, θα βγάλεις κουλίκια κόλλο σου, είναι δυνατόν?
8: Εγώ κάνω φυσιοθεραπεία γιατί με έχει πιάσει μέση μου από το πολύ. Και η Βουλή, ξέρετε, είναι μια συνθήκη όπου κάθεσαι όχι σε ένα παυτικό καναπέ, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ξύλινο έδρανο που είσαι εκεί.
0: Έχω λουμπάγκα!
7: Όχι μόνο αυτό, αλλά προτείνω από την εκπομπή σας και επισήμως να δοθεί επίδομα ανθυγινών και επικινδύνων σε όλους τους βουλευτές.
1: Νομίζω τα δίνουμε ήδη αυτά τα επιδόματα πολλά χρόνια επί 16.
7: Είναι εύκολο να παίρνεις 7.000 το μήνα?
1: Δεν είναι.
7: Και να κάθεσαι και σε αυτές τις καρέκλες? Δηλαδή είναι μαρτύριο. Χέσε
1: με τώρα, αυτό κι αν είναι. Έλα τώρα, δεν σε παρακαλώ.
7: Είναι δύσκολα.
1: Καλύτερα να είσαι στην οικοδομή. Στην οικοδομή γυμνάζεσαι και λίγο, σηκώνεις, κάνεις ράνεις, ξεσκουριάζεις. Εκεί πέρα τι θα, από αθλητικά θα πεθάνεις.
7: Σωστό.
1: Άσε μπορείς να ακούς και τον κάθε μαλάκα από μέσα με τις παπαριές που λέει και τον κάθε μαλάκα απ' έξω που σε βρίζει. Έλα τώρα.
7: Απ' έξω έχει, είπες μαλάκα, αλλά έχει και 5-6 κλούβες στον ΜΑΤ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει για ψυχοθεραπεία σε μια κλούβα και να πει παιδιά με πονάει η μέση μου. Έχουμε κάτι. Σίγουρα κάποιος θα βρεθεί να το γιατρέψει.
1: Αρχίζει τη μαλακία. Τώρα πάμε στα ομοφοβικά. Λοιπόν, σ' αφήνω.
7: Όχι, δεν ήταν έτσι. Για το ξύλο λέω. Για το
1: α,
7: ξύλο.
1: Μάλιστα.
7: Το
1: ναι, ναι. Καλά.
7: Το
1: ναι.
7: Πήγες αλλού.
1: Ναι, μωρέ, εγώ το πονηρό μου το μυαλό.
8: περπατάω και μου λένε και υπουργός και υπουργός. Και λέω, μου λένε την ατάκα του έργου.
9: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
9: Θέλω να το πει πίλα υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Γιατί συγκεκριμένα?
9: Θα πάρει την πόλη.
1: Το ακούω.
9: Είναι πολύ δυνατός.
1: Το ακούω. Εντάξει, εγώ και οικονομία τον έβλεπα.
9: Όχι, ρε.
1: Όχι.
9: Άμυνας είναι δυνατός πολύ.
1: Εντάξει, okay.
9: Πάρε την πόλη.
1: Θα το δούμε.
9: Θα μεγαλώσει τη χώρα.
1: Ναι, και με την οικονομία μεγαλώνει τη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, μην το χαλάσω. Έτσι κι αλλιώς αντίστοιχος με το Δένδια είναι. Σιγά. Και τι καλύτερο έχει ο Δένδιας.
10: Νταμπρό, παζάλα, βατσπαφίν και ασπαντίν μινίστρο.
9: Ο Δένδιας που σας το βουμπίλα δεν είναι τίποτα.
1: Αυτό.
11: Έγινε μία σύγκριση, επειδή παίρνω από Ουγκάντα, καλώ όλους τους βουλευτές να κάνουν Πάσχα στη Σάμο, και έγινε προχτές ένας δυσνόητος έτσι συγκριτισμός μεταξύ το γλύψιμο του Αυτιά και το γλύψιμο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.
12: You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great.
11: Εμείς το ξέρουμε ότι οι φαναριώτες γλύφουν καλύτερα γιατί είναι επαγγελματίες μετά από αιώνες, ας πούμε, αλλά σας παρακαλώ, μην αδικείτε και τη Σάμο. Όταν θέλει να γλύψει, τα καταφέρνει καλά.
13: Μειώσατε τον έμφυα έως και 34%. Και μάλιστα οι δανειστές δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε.
14: Ρε φαίνεται Αποστόλη.
1: Έλα.
14: Σήμερα δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά αυτό που άκουσα τώρα για τον Μπελογιάννη, τι να σου πω, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τι ήθελα να πω, να μην βάζετε τουλάχιστον αυτό το χατζι παπάρα, αυτή την κουφάλα, το φασίστα, αυτό το απόβρασμα.
1: Ποιον?
14: Το χατζι μαλάκα, πώς το λένε. Αυτό μωρέ, δεν θυμάμαι το όνομά του που ήταν φίλος του Αβέρου.
1: Α, που λέει ότι δεν έγινε τίποτα με τον Μπελογιάννη.
14: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ότι καλώς έπαθε, ό,τι έπαθε, ναι.
15: Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννη. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές ήταν εχθροί της πατρίδας και ο Μπελογιάννης ήταν εχθρός της πατρίδας και καλώς εξετελέστη.
14: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
14: Σπαράζω μέσα μου.
1: Γιατί?
14: Γιατί, παγώνει, ρε φίλε.
1: Γιατί μου το έπεσε αυτό τώρα?
14: Γιατί δεν μπορώ. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου κι εγώ. Το είχα βάλει μέσα, βαθιά.
1: Είμαι να σκάσω τώρα, άσε με.
14: Είμαι να σκάσω. Δεν αντέχω. Δηλαδή, τι άλλο θα μας βρει?
16: Σας παρακαλώ.
14: Θα βγουν και κομμουνιστές κυβέρνηση.
1: Έλα τώρα, ποια τη ζωή εννοείς? Ω, δεν θα βγουν, μην ανησυχείς. Και να βγουν δεν θα είναι κομμουνιστές.
14: Το ξέρω. Αυτό.
16: Με αγάπη.
14: Ρε, εσύ, τι γίνεται τώρα στη χώρα, ρε.
1: Ωραίο. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να δεχθούμε κάποια στιγμή ότι η χώρα υπάρχει μόνο ως τροφοδοσία σατυρικών καλλιτεχνών και εκπομπών. Τέλος. Δεν έχει λόγο ύπαρξης η χώρα. Άλλο.
14: Σαφώς. Πρέπει να διαλύσει αυτή η χώρα. Αλλιώς να είναι μόνο για εσάς. Να βρείτε καμιά άλλη δουλειά, ρε φίλε.
1: Εμείς να βρούμε άλλη δουλειά. Εσείς να βρείτε άλλη χώρα. Να βρείτε άλλη χώρα, αγάπη μου. Όχι, αυτή τη χώρα είναι δικιά μας. Για τέτοιες δουλειές.
17: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
18: Η ώρα είναι 5:30. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: FM 93.4.
1: Most of the victims are civilians.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
13: έλα.
12: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές, όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε ρε, ήταν έμπρεπε στην τσατάλια, ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σας πω στο κομπιούτερ, καταλάβες.
14: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία, δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
13: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
12: Δηλαδή,
13: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει συγκρατή. Και τσαπ είναι η όθηση. Είναι πώ να σε δει κύλιο και να τρως δαμάσκινο. Το δαμάσκινο είναι ο Άδωνης.
12: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώ αυτό ο άνθρωπο βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχέ αυτό ο μήνα, ο Γενάρη γενικά είναι πέρσι αυτή την εποχή. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλε προ τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργό υγεία. Εδώ να πούμε για να αποκτήσουν ράντα και αυτοί.
14: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντα στην εφημερία.
12: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους Παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι μέρα που σ***, ειλικρινά δεν.
13: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
15: Ναι, Αποστόλη.
13: Έλα.
15: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις. Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέγει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ.
13: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
15: Τι ξέρουνε.
13: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
15: Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκιδες και λένε με το παραμικρό το 41% 41 αρχίδια θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
13: Ποιο 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
16: Έλα ρε κουνουμαλό, τι γίνεται?
13: Καλά.
16: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
13: Καλά.
16: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
13: Ναι, ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες, νούμερο.
16: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
17: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
13: Γεια χαρά.
17: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, το μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
18: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
19: Και τι να κάνω, καψέρι, να του βάλω φελό?
17: Τι έδειξα το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τι ο πατεώνας που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
13: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
17: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμως δεν
13: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
17: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα, παραιτήθηκε κιόλας.
13: Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
17: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
13: τώρα, πεις...
17: ένα στη Μυτιλίνη.
13: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
17: Σωστό, γιατί για στους άλλους ξέρουν ποιος θα γράφει.
13: Ναι, ναι.
20: Ναι, παραπολιτικά.
13: Ναι, ναι.
20: Ναι, για τον Κάρο που βγάλατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
13: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλος.
20: Δεν είναι, εντάξει.
13: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
20: Έλα, ωραία, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζη Νικολάς παλιότερα.
21: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά της Βουλής για την υπόθεση Γερμανός.
22: Μπορείτε σας παρακαλώ να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό της Βουλής?
21: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά της, από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
22: Από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζη Νικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
21: Βέβαια.
22: Τα βλέπετε? Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
23: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
24: Καλησπέρα Αποστόλη.
13: Καλησπέρα.
24: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
13: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
25: Ναι, δεν έχω σήμα.
13: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
25: Ναι, με ακούτε?
13: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
25: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
25: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
13: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
25: Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
13: Πού ζει?
25: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα, τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
13: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
25: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να τους βάζει να ψηφίζουν.
13: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς, άμα τους φέρει πίσω, τους βάζει να ακούει και τραγούδια του.
25: Δεν
13: δηλαδή
25: ξέρω.
13: Έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
26: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
25: Σαφώς.
13: Δεν είναι απλό.
25: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τους μπλεκάδους. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει.
13: Όχι.
25: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιος θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
13: Ότι οι μπλεκάδοι είναι... πάνε μαζί με τους άλλους.
25: Όχι, με το ποιος αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά, ποιος την πληρώνει. Πού πάνε αυτά, πώς γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
1: Έλα, Αποστόλη!
13: Έλα!
1: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε και εμείς δουλεύουμε και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύω ανεψιός μου στη βιομηχανική ζώνη πατρών πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάπηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα

0: ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλής κόσμος προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του? Ποιος? Κανένας. Αν δεν πάθει το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο?
2: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
1: Κάτι.
2: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει τα δικά μου, ρε.
1: Α, το έχεις παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
2: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα συντή στο αυτοκίνητο με αντάρτικα.
1: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιος είναι. Αυτό το καθήκη, αυτός ο φασίστας, ο Πλεύρης, ο πατέρας Πλεύρης. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόχον λίγο.
1: Ο Σουγκαρντάτη δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
2: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
3: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
2: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
4: Πάνω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο.
1: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε?
4: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
1: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
5: Τώρα στην πλώνη ο δικοπολιμός σας, ντροπή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας.
6: Κυρία Γκέντε.
5: Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Ισοδυτική Ένωση, θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε? Αφού τα ζήσατε.
4: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. Στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει? Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα?
1: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
4: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
7: Έχουμε τροχέα στην Αμερική με τάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά, η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχέα.
1: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας, για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί, δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
7: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος, πώς λέγανε το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
1: Όλοι αυτό συζητούσαμε, ότι υπτάμινοι δίσκοι μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε?
7: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το
1: και
7: λένε
1: εμείς.
7: Τα αυτοκίνητα.
1: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
7: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
1: Άσε παιδί μου, και ο γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
7: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που τους λέω εγώ, ότι ακινητοποιείται, κανένας δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολλής λαός.
1: Ναι.
7: Δηλαδή ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθει να λατινικά, λέει, θα συνρώμωνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρο. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
1: Φαντάσου.
7: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου πει, δεν ξέρω λατινικά, που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
1: Άσε με τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
7: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρω με τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα είπα ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
1: Τίποτα, παιδί μου, της λιλής μας το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, ναι, εδώ.
10: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
10: Τι γίνεται εσύ, γιατί είστε τόσο κακεντρεχείς με τη βούλτευση και τον χαρό εκεί πέρα?
11: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
12: Ναι.
11: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε.
12: Ήτανε κάποιοι.
1: Δεν είμαστε κακοί εντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
10: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και βάζει λουλούδια στον οδηγό της Κεσαριανής.

0: μπλε σημαία με τον Πυρσό πάνω στο Ράιχ στα 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή εντάξει, θα τρελαθούμε.
1: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
0: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
3: Τώρα τι σα πείραξε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πού να ξέρουμε, παιδί μου τώρα, έλα τώρα σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουν. Η βούλτευση, αν δεν ξέρει η βούλτευση για τη Σοβιετία, ποιο.
0: Α, και το άλλο που το πα, δεν είδε πώ οι νεοδημοκράτε ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
1: Κυρίω νεοδημοκράτε. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτε. Αμάν.
0: Πάντω, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Ρε, τόσο Έλληνε και τόσο πατριώτε που ήταν αυτοί οι 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που του κλείσανε φυλακή, μήπω ήταν το αντίθετο. Δηλαδή εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
1: Ναι, καλό είναι για αναρώτηση.
0: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμο αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είναι, τι κάνεις.
1: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ICE. Εδώ πέρα να έχουμε και ICE στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται. Να τους γαμίσει ότι έχουν και δεν έχουνε. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν φρέξε. Σκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσει πάνω σε αυτό, σε ακούω.
1: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
4: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
1: Ήταν καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
5: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για την ιστοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής. Σκοτώσαμε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Κέρδισε κάτι.
1: Το ότι μιλάς μαζί μου είναι ένα κέρδος.
6: Καλά, ναι, εντάξει, αφήνεται. Νορβηγοκουνούμε εδώ πέρα.
1: Όπα.
6: Όπα τι. Έτσι όπως ακούω τη βούλτευση που λέει για τους φουρνάριδες, για τους 200.
2: Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
6: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε τη φάση και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
1: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
6: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Και εγώ γουστάρω Άδωνη και Βουλτευτή και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας, να μην πω ότι μας κάνουν, μας γαμάνουν δηλαδή.
1: Καλά που δεν το πες.
7: Ρε Αποστολή,
1: έλα.
7: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
1: Γιατί?
7: Δεν πάει άλλο. Και μου πάει δουλεύσεις, θα σταματήσει από το κέρατο.
1: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
8: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Έχω καλέσει το catering.
1: Ναι, ναι, εδώ, τι φαγητά θέλετε.
8: Λοιπόν, για το γάμο στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει τις 2 εβδομάδες. Είναι του Πέτρου και της Ευγενίας.
1: Ωραία. Τι με νοιάζει. Εμείς μαγειρεύουμε όποιος και να τα φάει.
8: Όχι, ρε, για να κάνουμε τον deal.
1: Α, το συμβόλαιο.
8: Ναι, λέω να συνεχθούμε για την ώρα. Θα γίνει στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
8: Ωραία. Πείτε μου απλά λίγο, θέλω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και να μου πείτε λίγο το ποσό να συνεχθούμε.
1: Ναι. Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
8: Στο λεπτάκι να σημειώσω, ξαναπείτε μου.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
8: Φιλίμωνας Μαριγκώνας. Είσαι το ίδιος.
1: Ναι, ναι.
8: Α, αυτό που το διευθύνει δηλαδή. Ναι, ναι, ωραία,
1: ναι, ναι, ναι.
8: Εντάξει. Το ποσό.
1: 1722.
8: Ωραία.
1: Χωρίς το αρνί.
8: Όχι βέβαια, δεν είναι ακόμα η Πάσχα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Απλά θα είναι στην ώρα του, ευελπιστώ, γιατί θα έχουμε...
1: Τι θα είναι σε άλλη ώρα θα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε.
8: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά πώς το λένε, θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πρέπει λίγο να τους ταΐσουμε και αυτούς τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, έτσι θα μείνουν νηστικοί τώρα.
8: Ωραία, γκαρσόν πόσους θα έχουμε.
1: 28.
8: Ωραία, εντάξει, μας κάνουν.
1: Για να είναι αρκετοί για τους καλεσμένους, να έχει έναν για το ποτό, έναν για το φαΐ.
8: Για το ποτό και για το φαΐ.
1: Σε κάθε τραπέζι, ναι.
8: Εντάξει, έχω βάλει ήδη και άριστη στην εταιρεία σας, να ξέρετε.
1: Α, ευχαριστώ.
8: Άμεση εξυπηρέτηση.
1: Καλωσύνη σας.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Απλά να ξέρω ότι ο γάμος, να ξέρετε, ξεκινάει στις 3. Μίλησα και με τον προϊστάμενό σας πριν.
1: Ωραία. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από νωρίτερα. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε στήσει.
8: Ωραία, εντάξει. Μουσική θα έχει, έτσι.
1: Ξεροσφύρι τώρα τρώγονται αυτά.
8: Έτσι, βέβαια. Τι
1: είμαστε.
8: Λοιπόν, επειδή παντρεύομαι πρώτη φορά, θέλω λίγο να είναι.
1: Πρώτη φορά, εντάξει, στη δεύτερη. δεύτερη φορά θα σας έχουμε έκπτωση.
8: Όχι, βέβαια, δεν είναι γυναίκα της ζωής μου, δεν
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, καλά. Μέχρι να γίνει και κάποιο αλλού γυναίκα ζωής. Αλλά τέλος πάντων.
8: Τέλος πάντων, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε το χιούμορ σας. Λοιπόν,
1: την αλήθεια μου να λέμε. Πώς, πώς.
8: Το δικό μου το όνομα το σενιώσατε, έτσι.
1: Μου το είπατε.
8: Ναι, ο Πέτρος αυτός παντρεύεται.
1: Α, μου είπατε το όνομα, αλλά δεν μου είπατε ότι είστε εσείς. Οκ. Okay.
8: Εντάξει, το ίδιο σας καλεί. Λοιπόν, έχετε κάποιο IBAN ή κάποιο Iris να σας το στείλω.
1: Ναι, ναι, στο Iris καλύτερα.
8: Ωραία.
1: Σπάστε τόσο κομμάτια, άμα δεν μπαίνει σε μία.
8: Ναι,
1: 698 ωραία. 7.42. Καλή όρεξη.
8: 7.42. Εντάξει, η πληρωμή θα γίνει σε λίγες μέρες όπως έχουμε συμφωνηθεί.
1: Όχι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα χέρι μαύρα όπως είπαμε.
8: Ναι, εντάξει.
1: Α, τι, ναι, εντάξει.
8: Όχι, ένα 300 μου είπε ο προσταμενός.
1: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
8: Εντάξει.
1: Θα το δούμε.
8: Οκ, ξαναπείτε μου λίγο ένα όνομα.
1: Φιλίμωνας Μαριγκώνας.
8: Ωραία. Κύριος Φιλίμωνας είστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραίο όνομα είστε.
1: Καλό είναι.
8: Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Φιλίμωνα.
1: Γεια σας.
3: Αποστόλη,
1: έλα.
3: Ήθελα να σου πω ότι στην παράσταση την Τετάρτη ήσουν τέλειος. Ήσασταν υπέροχοι. Δεύτερη φορά που σε βλέπω.
1: Οπα.
3: Αλλά ήταν επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Αφού τα αλλάζουν τα κείμενα, κάθε εβδομάδα έχει άλλο κείμενο.
3: Ήσασταν τέλειοι και η Κατερίνα ήταν θεά και σε απόλαυσα πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να μου λύσει μια απορία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
3: Από το 1 ως το 10, πόσο παύλα είσαι.
1: 12.
3: Πες μας πώς το κάνεις με αυτή την απορία.
1: Νομίζεις το ελέγχω.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο και για μένα.
3: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συγχαρητήρια πάντως.
1: Να είσαι καλά.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι, καλό weekend σε όλους.
1: Πονά και το αγγλικό, το πέρασες, να το.
10: Να πονά να σας κάνω. Ένα, παίρνω την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης που είναι στη Βουλή, παίρνω τα κανάλια εκεί που έχουν καταγγελίες, αποκαλύψεις και τους λέγω. Οι εξωγήινοι με τις ακτινοβολίες τους έχουν τρακάρει, έχουν βουλιάξει κόσμο, έχουν κάψει κόσμο. Γέλα, πού λέει, δεν άσε να βρούμε πρώτα τους εξωγήινους.
1: Άντε παιδί μου, δεν μπορούν να το πάνε στα σοβαρά, δεν μπορούν να καταλάβουν.
10: Και λένε μερικοί όμως, καλά που είναι και ο Αποστόλης, και ακούμε και καμιά μερικοί και λίγοι όμως. Ένα άλλο τώρα, είδατε που σας παίρνω από το Μενίδη όσο καλοκαιριάζει. Εκεί να δείτε.
1: Α, εκεί πας για διακοπές το Μενίδη.
10: Εκεί που λέει η ΕΠ, αμά, εκεί είναι Ροδίνη ένας ιδιώτης. Και τι γράφατε έξω.
1: Ήδη έχω χάσει την ιστορία.
10: Αν μείνει ανεξόφλητος ο λογαριασμός, το υδρόμετρο αφαιρείται χωρίς προειδοποίηση.
1: Να το φοβόμουν εγώ αυτό.
10: Και πληρώνεις 1000 ευρώ να το ξαναβάλεις. Έτσι στην ΕΟΚ της σήμερον, που είναι μέσα και η Γαλλία, η Γαλλική Επανάσταση, στέλνουν τέτοια εδώ. Και ακόμα και το τηλέφωνο που σας παίρνω μου λέει να θυμηθώ να το πληρώσω. Και αν δεν θυμηθώ θα πάει στον άλλο μήνα. Και η ΕΙΔΑ.
1: Στον άλλο μήνα θα το κόψω με τα φραγή και δεν θα με παίρνεις. Μην κάνεις κανένα αστείο λοιπόν. Το τηλέφωνο και τα μάτια σου. Χωρίς νερό μπορώ. Χωρίς εσένα όχι.

0: έχει πει ο Πάνος Κιάμος. Έλα, γεια.
1: Μωρό μου.
0: Οπα.
1: Το σήκωσες.
0: Ακουλέει. Τι έγινε ρε παιδί μου. Όλα καλά. Αλλάξαμε καμιά δουλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα ρε παιδί μου, τεφορμέ. Πάμε λίγο. Δώσε λίγο κίνηση.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να μου πεις ότι με αγαπάς και τέτοια στην τελική.
0: Στην τελική. Τώρα είμαστε στην αρχική ακόμα.
1: Εντάξει. Ωραία, χαίρομαι. Τουλάχιστον είμαστε κάπου.
0: Ναι, ναι. Χαθήκαμε.
1: Αστέρι μου, εντάξει, δεν θέλω να παίρνω όλη την ώρα και τέτοια.
0: Καλά.
1: Ούτε σήμερα ήθελα να πάρω, αλλά έγινε και αυτό με τον γιατρό. Καλά, όντως τον πήγανε μπροστά στον Άδωνη.
0: Ε, βέβαια, πού θα τον πάνε.
1: Μαλάκα, δηλαδή τίποτα.
0: Και ο άλλος, ο Κακαλάτος που λέμε, μόλις τον είδε δεμένο πιστάγκωνα, εκεί ανέβασε τη φωνή. Όπως κάθε ευνούχος που σέβεται τον εαυτό του.
1: Καλά, όλοι αυτοί ξέρουν, κανενός δεν τους σηκώνει.
0: Α, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Απλά μα σηκωνόταν, όντως θα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα, όχι αυτό.
1: Άρε, φίλε. Λοιπόν, τίποτα. Έχουν γίνει ένα με τον Τραμπ οι τύποι. Σε λίγο θα φέρουν και Άις, θα φτιάξει ο Άδωνης.
0: Είχε μαζί του κάτι τύπου Άις, πάντως.
1: Θα φτιάξει, τίποτα.
0: Άις, εσέ, αυτά με μοιάζουν λίγο όλα.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, καλό. Τα λέω και εγώ πετυχημένα, είμαι παρασάκος.
1: Μωρό μου, γι' αυτό μου διαλύσει το μυαλό.
0: Το ελέγχω νομίζω αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δεν ελέγχεται, εγώ
0: σχεδόν αυτό καταστροφικό καταλήγει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει έτσι.
0: I know.
1: Αστέρι μου, αυτό έχουν γίνει τραμπικοί οι τύποι. Έχουν και τον Αργυρό εκεί πέρα, ποιος είναι με τη.
0: Πάντα κάποιος έπρεπε να τραγουδάει και ένα. Ο Τραμπ έχει τον. Πώς το λένε αυτόν τον κόμενο της Αλληνής. Τον κάνει West, αυτός που κάνει κάτι West, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Αυτοί έχουν τον Αργυρό, ο καθένας ό,τι του τύχει.
1: Κατάλαβε, άστο, ξεφτύλα, τίποτα. Έχουν γίνει τραμπικοί φασίστες όσο δεν πάει πλέον απροκάλυπτα.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου τώρα, σοβαρά.
1: Τι θα αναδείς τόσο απροκάλυπτα.
0: Όχι, αλλά μ' αρέσει σαν σκεπτικό. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται.
2: Να με βλέπουνε στο Πολ Σαντορίν.
0: Δεν σε βλέπουνε πουθενά. Να η παράτα μας πια. Όλη την ώρα συχτήρ.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν θέλω.
2: Να βγαίνω κάθε μέρα.
0: Αυτό. Γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Ναι.
5: Μουστιλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
6: Έλα, Ραποστόλη.
0: Έλα.
6: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
5: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Που ζητάνε πόρτα σίγουρα. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
6: Έτσι, ναι, πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
0: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
6: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
0: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
6: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
0: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
6: Είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
6: Σαφώς.
0: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
6: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους ζωγράφους και Σαριανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
0: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
6: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
0: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
5: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
6: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
0: Ναι.
7: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
6: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως. Και εντάξει, θα πάει να δουλέψει γιατί δεν τη βλέπω καλά.
8: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σου, φίλε.
8: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θύμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
0: Ωραία.
8: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
0: Μπορεί να έτυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
8: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
0: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
8: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
0: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
8: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
0: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
8: Ρε,
0: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
8: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
0: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
8: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
0: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
9: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Η ώρα είναι 7:30. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
0: Με πέτυχες.
14: Τι. Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
15: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
14: Εσένα και τον Άδωνη υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
16: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
17: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
0: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
17: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πώς θα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του πει πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
0: Ποιος Βαγγέλης?
17: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλης. Χαχα, σου την έφερα.
0: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
18: Ναι, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε, κανένα.
0: Τίποτε.
18: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι, ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
0: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα τα κρέατα.
18: Ναι, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
0: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
18: Της Παντίου και άλλοι.
0: Α, ναι.
18: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνα στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
0: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
18: Αλλά μεταξύ μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
0: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
18: Το 2021 καταθέτουνε στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
0: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
18: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
0: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
18: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
0: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
18: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
0: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
18: Να το κάνει interview in English.
0: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
19: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
19: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό οφείλω το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
20: Έλα ρε.
0: Έλα.
20: Θα κλείσετε, είναι καλοκαίρι φέτος.
0: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
20: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη, το ένα, το πρώτο που το έχει πρώτο πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχετε στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
0: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
20: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
20: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
0: Αχ, χριστοκρέα ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
20: Τι να χάρει, ρε,
0: ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
21: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
20: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
0: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
21: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
20: Κάνα live θα κάνεις.
0: Live θα κάνω.
20: Α, θα κάνω, ναι, πάλι καλά.
0: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
20: Μόνο Αθήνα, αλλού.
0: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
20: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
0: Πού θα σε ταξίδι.
20: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
0: Ελλάδα.
20: Ναι, Ελλάδα.
0: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
20: Θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμίνε. Θα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
0: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
20: Ναι, ναι, μόνο.
18: Κουκουέ, δαγκωτό.
1: Όχι, πέτυχα. Έλα, Δημητράκη εδώ.
0: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
1: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
1: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
5: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Δεν
0: έχουν δικαιώματα του. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
1: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
1: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
2: Καλό.
0: Λέγεται.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
2: Πούσε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
2: Το θαυμάσαι.
0: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
2: Τι, μόνο αυτό είναι.
0: Πάντως,
2: ο άλλος ηγέτης.
0: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
2: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
2: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Χαιρετίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
22: Ναι.
0: Λέγεται.
22: Καβιάρι μου.
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
22: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρτο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
22: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
22: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
22: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να της πω, μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
22: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
23: Πρόεδρε, έλα!
24: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
23: Έλα με φόρα!
22: Έλα με φόρα και κλάψε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
22: Και ξανάρχε πάλι η κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
0: Δεν βάζεις μυαλό. Να, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
25: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
22: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Δηλαδή θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους, τα εκατομμυριάκια τους, θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λέει εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
26: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι, εδώ.
27: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
27: Πες το μαλάκα του Άδωνη, sorry κιόλας για τις βρισκές.
0: Παρακαλώ, δεν πειράζει, κατανοώ.
27: Παραλούμενο.
28: Την λέξη που χρησιμοποιούν είναι υπερήφανος. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα στη μείωση των χρόνων στην εφημερία στα νοσοκομεία.
27: Πες τον κύριο Άδωνη Σπυρίδων, πως το διάλογο λένε, δεν είναι μόνο τα ΤΕΠ που πάσχουνε. Όλο το σύστημα υγείας πάσχει. Και θα σου πω, καρκινοπαθήσε με. Τι είπα, ξέρω μακριά από εμάς σε κανέναν.
0: Σε κανέναν.
27: Λοιπόν, εγώ κάθε τρίμηνο πρέπει να κάνω εξετάσεις παρακολούθησης.
0: Ναι.
27: Αυτές για να τις κάνω εξωτερικά. Χρειάζομαι 150 ευρώ το λιγότερο. Σου λέω μόνο τις εξετάσεις. Δεν βάζω τα φάρμακα που είναι άλλα 80 με 100 ευρώ. Σέστα. Αν θέλω να τα κάνω στο δημόσιο το νοσοκομείο, το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι για μετά από ένα εξάμεινο για τομογράφο μαγνητικό και ξενικό. Οπότε δεν είναι μόνο στα τέ. Πήγα, τζάστα, σύρθα, ξεμπέρδεψα. Είναι και όλο το υπόλοιπο. Συν τους άλλους, ξέρεις τι πλαφόν έχουν οι γιατροί. Κάθε φορά που πάω στο γιατρό να μου γράψει τις εξετάσεις, να τις κάνω μέσα ολικά. Μου λέει ρε φίλε, παλικά λέει πάλι λέει κάθε φορά αυτό θα γίνεται. λέω για πείραση. Λέω με το λένε μου. Εμείς για κάθε ασθενή μπορούμε συγκεκριμένο ποσό σε λεφτά να γράφουμε εξετάσεις. Δηλαδή και εγώ που έχω πρόβλημα, λέει εσύ λέει είσαι σε μια πολύ ειδική περίπτωση κτλ. Κτλ. Κατάλαβες. Δεν είναι μόνο τα τεπ πήγαμε ξεμπερδέψαμε. Όλο το εσύ πάσχει. Μιλάει με κάποιο διαχρονικά το εσύ ήθελε να το εξευθυλίσει, να το κάνει χώμα για να πηγαίνει στα ιδιωτικά κτλ. Κτλ.
0: Αποκλείεται. Εγώ νομίζω τους ενδιαφέρει πολύ.
27: Βέβαια, ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν
0: απέναντι. Κατάλαβα. Ξέρω πως είναι τις δυσκολίες αυτές. Καλό κουράγιο.
27: Ένα τελευταίο, η Τετάρτη Ιουλίου φαντάζομαι τυχαία μέρα για την. Έτσι. Δεν είναι λόγω της μεγάλης εορτής του πλανήτη.
0: Όχι, δεν είναι τυχαία.
3: Απόστολε μου.
0: Έλα.
3: Χρόνια πολλά, αγάπη μου, για τη γιορτή σου. Να είσαι γερός και δυνατός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Επειδή αναφέρεται ο Θήμιος κάποια στιγμή στο πώς έχουν βγει οι μειώσεις των ωρών στις αναμονές στα νοσοκομεία.
28: Ο Ευαγγελισμός πλέον μετρημένο με το βραχιολάκι, κανένας δεν περιμένει πάνω από 6 ώρες. Και είναι φανταστικό.
0: Όσο ήταν.
28: Ο πάνω από 10-11 ώρες ήταν ο Ευαγγελισμός.
3: Η γυναίκα μου είναι γιατρός, ιδιώτης. Να σου τη δώσω λίγο, να σου εξηγήσει κάποιους βασικούς κανόνες, να μπείτε λίγο στο κλίμα. Γιατί πρέπει να βγεις από μέσα και το ξέρει το κόλπο όπως πέσει το παιχνίδι. Να σου πει πως οι 7 ώρες γίνονται 4 ή 3. Θέλεις.
0: Ναι, με.
3: Έλα, αγάπη μου.
0: Να μιλάω με γυναίκες άλλων.
3: Α, μπράβο. Πάρε τη γυναίκα μου λοιπόν.
0: Ναι, γυναίκα.
4: Γεια σου, Απόστολε. Λοιπόν, ο χρόνος μετράει με το που θα βάλεις το βραχιολάκι ή θα πάρεις το νουμεράκι. Ναι.
0: Που σημαίνει το βραχιολάκι μπορεί να το βάλεις μετά από κάνα μισάωρο.
4: Γρήγορα, στον δίνω γρήγορα.
0: Α, ωραία.
4: Το παίρνεις.
0: Μην είμαι άδικος. Εντάξει, συγγνώμη. Μην είμαι άδικος με τον υπουργό. Μην ρωτάω το χρόνο.
4: Ο χρόνος σταματάει όταν σε πάρουν από την αίθουσα να μπει και σε πάνε αλλού. Σε μια άλλη αίθουσα.
0: Όπου στην άλλη αίθουσα μπορεί να περιμένεις άλλες 2 ώρες.
4: Α, γεια σου. 2 και 3 και 4.
0: Χωρίς βραχιολάκι πια.
4: Δεν έχει νόημα πλέον.
0: Α, μήπως την έχουν νοικιάσει για εκδηλώσεις στην αίθουσα αναμονής και θέλουν
4: έχει
0: να την αδειάσουν.
4: Έχει καταγραφεί ότι μπήκε στο παθολογικό, στο χειρουργικό, στο ορθοπαιδικό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Οπότε τέλος η αναμονή.
0: Περίμενε, οπότε τι θες να πεις τώρα, δε, απ' έξω ότι μας κοροδεύει ο υπουργός στα μούτρα μας, ας πούμε.
28: Αν και σε αυτό φέτος. Δεν έχετε να πείτε καλή ωραία. Κουβέντα, να βγάλω σακάκια να πετάξω γραβάτι, δεν βγάζω.
0: Δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα.
4: Εσείς τα λέτε αυτά.
0: Ότι μας θεωρεί του χεριού του και ότι είναι καραγκιόζη. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά.
4: Όχι, ποτέ δεν το είπα εγώ.
0: Ότι είναι ψεύτης ο υπουργός.
4: Όχι.
0: Καλά τώρα.
4: Τι σε παρακαλώ.
0: Δεν είπα ότι το πες, απλά προκύπτει δια της ατόπου.
4: Τα κουμπούνια, ναι.
0: Εκτός και αν δεν ήξερε κι αυτός. Μπορεί να το είπαν αλλιώς.
4: Και αυτό παίζει, του τα λένε αλλιώς
0: μόνο.
4: Ναι, του τα λένε αλλιώς. Και ξέρεις εκεί στο Ιασό που πηγαίνει συνήθως ή στα και εγώ δεν ξέρω.
0: Πεντακάθαρο. Πολύ καλό, καινούριο, ολοκένουριο.
6: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ναι.
6: Τους νέξεις και ξερούς.
0: Άντε πάλι.
6: Έλε μωρέ να δύο.
0: Γιατί με νοιάζει μωρή καλοκαίρι. Να η παράτα μας.
7: Έλα.
0: Έλα.
7: Απόστολε, σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
8: Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
0: Καλό αυτό.
7: Λοιπόν, καταρχήν είμαι Δευτεράτζα. Χρόνια πολλά για χτες.
0: Ευχαριστώ.
7: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι. Ένα, έχω πληρώσει 8 εισιτήρια για να σε δω. Δεν κατάφερα λόγω δουλειάς. Και κάνε κάτι, βγάλε ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου. Όλη την παράσταση να τη δούμε κι εμείς. Επιπληρωμή.
0: Επιπληρωμή δεν είναι σωστό. Τι επιπληρωμή.
7: Επιπληρωμή, ρε παιδί μου. Αν τη βγάλει στο ίντερνετ, α πούμε.
0: Δεν το ευχαριστίεσαι το ίδιο όμως. Άλλο να τη από κοντά.
7: Από κοντά τι να κάνουμε τώρα. Ξαφνικά φεύγω στο εξωτερικό, τι να κάνω.
0: Με τι θέσει ξαφνικά στο εξωτερικό, ξαφνικό brain. Τι είναι αυτό?
7: Εκεί που δουλεύω έτσι είναι, ξαφνικά μου.
0: Τι δουλειά κάνεις, δολοφόνος?
7: Ναι, θα μπορούσε, από κοντά να σου πω.
0: Ναι.
6: Λέξεις και ξέρω.
0: Δεν μπορούμε να πούμε και ούτε ναι, τι να πω. Αν έλεγα παρακαλώ, τι θα έλεγες?
6: Λέξεις και ξέρω.
0: Δεν συνεννοείσαι. Τι θες?
9: Θα σου πω ρε μαλάκα.
0: Αποστόλης.
9: Ρε θλίβε κουμούνια που μιλάτε για το Μητσοτάκη, άκου μαλάκα.
0: Έχουμε πλύνει το στόμα μας πρώτα με τον μπουφλό.
9: Άκου πρώτο χέρι, λοιπόν ιστοριούλα μικρή. Κολλητός μου, μεγαλύτερος αυτός, παιδικός μου φίλος. Έπαθε στα 63 χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Εδώ και 1,5 χρόνο ο τύπος είναι στο...
0: Κόβεται το σήμα τώρα. Δυστυχώς κόβεται ή και ευτυχώς. Έλα γεια. Ναι. Άντε πάλι.
6: Ναι.
0: Το είπαμε αυτό με τον ναι και εγώ την πάτησα, έπρεπε να πω παρακαλώ. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά.
9: Έλα μωρή καύλα τώρα ακούγεσαι.
0: Δυστυχώς ναι.
9: Άντε μαλάκα, μέχρι τι άκουσες ρε μαλάκα.
0: Δεν θυμάμαι καν, δεν θυμάμαι καν ότι πήρες.
9: Λοιπόν άκου να δεις μαλάκα.
0: Αποστόλης.
9: Παιδικός μου φίλος, κολλητός, στα 63 του έπαθε χαπ. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Τον βάλαμε στο ανιά. Εδώ και 1,5 χρόνο τρώει, πίνει, κοιμάται, τζάμπα, ασυλία, οξυγόνο 24 ώρες και ο τύπος, σου μιλάω ειλικρινά, εδώ ο παιδικός μου φίλος, δουλεύει 6 μήνες ένσημα, δεν έχει πληρώσει ποτέ. Ποτέ χωρίς, ποτέ. Τίποτα.
0: Ευτυχώς ξανακόβεται. Εγώ λέω να πούμε να ζει το Μητσοτάκης να τελειώνουμε. Τι μου λες τις ιστορίες τώρα. Μπράβο στον Άδων για την υγεία. Πες τα αυτά, τι μου τα πας γύρω γύρω. Δεν με νοιάζει.
10: Ζήτω η νέα δημοκρατία.
9: Ρε αρχίδι.
10: ελληνικό κράτος σου, Μητσοτάκη, που γαμάει, ρε μαλάκα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μπράβο, όχι μπράβο. Παρακαλώ.
11: Έχω πάει.
0: Α, δεν είχες να πεις νέξ και ξερός, μήπως. Γεια σου.
11: Γεια σου, Μίλαντζη. Αποστολή.
0: Τι είναι αυτή.
12: Κοιτάξτε, φίλε, δώσε μου.
11: Κοιτάξτε, δε.
0: Παιδάκι.
12: Είμαι Θεοδόση, πες.
0: Θεοδόση.
12: Είσαι καλά, πες.
0: Γιατί πήρες το τηλέφωνο του παππού.
12: Όχι του παππού, του πατέρα, πες.
0: Του πατέρα, ωραία. Γιατί πήρες το τηλέφωνο του μπαμπά. Ε, βλέπεις τον Gummy Bear. Oh, I'm a Gummy Bear. Yes, I'm a Gummy Bear.
12: Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky Gummy Bear. Σε ακούω και μ' αρέσει, πες τι.
11: Σε ακούω και μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε το άμε το κοσίτα τώρα. Άμε το κοσίτα.
12: Ακούστε,
0: το άμε το κοσίτα. Μιλάω και ξένες γλώσσες. Άμε
12: το
0: κοσίτα.
12: Το κοσίτα, σημαίνει.
0: Το κοσίτα αυτό, κοσίτα. Ή το γκούλι γκούλι γκούλι ραμσαμσαμ.
12: Ακούστε με τη μάρκα, παράδειγμα, σου είπε. Έλα, γεια σου, πες.
0: Βάλε γκούλι γκούλι γκούλι. Α, ραμσαμσαμ, πάμε.
12: Χαροπά τα δυο μου χέρια, λέει.
0: Α, παίζεται ελληνικά. Ε, νόμιζα ήταν σε άλλο σταθμό. Δεν πειράζει.
12: Αποστολή, ήθελα να σου πω το εξής. Δεν πιστεύω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος, ψυχοφάντης, που να πιστεύει ότι στα Τέμπη έχει γίνει συγκάλυψη μετά από αυτό που γίνεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κανείς.
12: Πιστεύω να πιστεύει κάποιος ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ούτε καν.
12: Άμπρα. Αυτό λοιπόν είναι φως φανάρι ότι η κυβέρνησή μας είναι κατά τα άλλα...
0: Φως μετακάθαρη. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Ηθικοί άνθρωποι. Τίμοι.
12: Τι να πει κανείς. Εγώ επειδή μένω σε χωριό και δεν είμαι βέβαια γρότης, αλλά ξέρω τι γίνεται. Όντως κάποιοι άνθρωποι που είναι βιοπαλαιστές αγωνίζονται μέρα νύχτα. Τους τρώνε τα τσακάλια τα πρόβατά τους. Κάποια αρρωσταίνουν και δεν πέφτουν.
0: Ε, να, ορίστε. Τρώνε τα τσακάλια και μετά αναγκάζονται να επινοήσουν πρόβατα.
12: Ούτε μία αποζημίωση τίποτα και παίρνουν κάποια εκατομμύρια. Αν έρθεις εδώ στην περιοχή και κάνεις ένα ρεπορτάζ και δεις τι γίνεται, θα βουήξει όλη η Ελλάδα.
0: Α, όπου είσαι, σε ποια επαρχία?
12: Καλάβρητα.
0: Ωραία φέτα. Λέγεται. Τώρα στο χάλασα όλο πάει. Έλα γεια.
13: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
0: Έλα.
13: Δεν σε ρωτήσω κάτι. Καλό παιδί ο Θημίος, αλλά είναι λίγο κομπλεξικός, ε.
0: Εντάξει τώρα, ξέρεις.
13: Ναι, ξέρεις, για πιο καμά δύο μέρες προσπαθώ να σε πάρω. Είχε πει ο Θημίος ότι τραγούδησε ωραία η Άλκηστη για το Θοδωράκι.
0: Ναι.
13: Και είπες εσύ ότι δεν την γουστάρεις γιατί διαφημίζει τράπεζες και γιατί έκανε τη Μαϊμού τότε με τον Μπακογιάννη και τον Γκούλη, καλά θυμάμαι.
0: Ε, το είπα τώρα, εντάξει, κρεμάστε με, το είπα.
13: Μπράβο, αγόρι μου, έτσι, γι' αυτό σε γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, τότε δηλαδή αν αύριο στα Κανάκη τραγουδήσει για το κουκουέ θα αγαπήσουμε το Στακιανάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ακριβώς αυτό που είπες εσύ, ότι η κυρία Πρωτοψάλτη έχει κάνει την επιλογή της, διαφήμισε τράπεζες βέβαια. Να μην τα βάζουμε μόνο με την Πρωτοψάλτη, να τα βάζουμε και με τον ηθοποιό που διαφημίζει τράπεζες και με τον μαύρο αθλητή που διαφημίζει τράπεζες. Και όχι επειδή είναι μαύρος αθλητής να περνάει στον ντούκου σε φάση που ο Κατζέντα είναι μαύρος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήθελα να σου πω και το άλλο, δεν ξέρω, αν μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, επειδή σε θυμάμαι, επειδή εγώ σε παρακολουθώ στο φεστιβάλ Τικνέ. Όταν τραγουδούσε ο Νταλάρα, τι είχες πει εσύ στο φεστιβάλ Τικνέ, σε έπλημα στο Νταλάρα, ε, κάτι τέτοιο δεν είχες πει.
0: Α, ναι.
13: Αυτό.
0: Δεν το κρατάω κι εγώ το στόμα μου κλειστό καθόλου.
13: Γι' αυτό σε γουσάρουμε και σε αγαπάμε γιατί είσαι καθαρός. Και εγώ κουκουέ είμαι, ρε φίλε, αλλά τα στραβά τα λέω. Λοιπόν, έγινε αποστόλη μου, να είσαι καλά, λογικά δεν θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις και έτσι να είσαι αντικειμενικός όπως σε πάντα. Και πες του Θύμιου, γάμο τα παιδιά είναι, αλλά είναι λίγο κολλημένος.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Άμα δεν ήταν όμως δεν θα τον αγαπάγαμε.
13: Ναι, ναι, έχει αυτό το κακό και το κακό με την Λιούπολη. Έλα, μωρέ μας έχει πρίξει με την Λιούπολη.
0: Καλός Δήμος, αλλά πολλά στρογγυλά. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
14: Σύμφωνα με τη γνώμη σου, την ταπεινή ή όχι την άλλη, πότε ήταν καλύτερο, όταν ψήφιζαν τα δέντρα ή τώρα που ψηφίζουν τα πρόβατα?
0: Τα πρόβατα, μωρέ, που έχουν και ζωή, κρίμα είναι.
14: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Να έχουν άποψη σιγά σιγά.
14: Συμφωνούμε, μέσα σε όλα αυτά, ρε πούστη μου, έχουμε χάσει και αυτή τη μαλακισμένη, πώς να τη χαρακτηρίζω, στην Βόζεμπερκ, που έβγαινε και έλεγε ότι η Καριστιανό δυσφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό.
15: Δεν είναι ωφέλιμο και δεν ωφελεί ούτε τη δικαίωση που επιθυμούν οι συγγενείς των θυμάτων να διασύρεται η χώρα.
14: Τη χάσαμε, πάει το πατριώτη, το κορμί, δεν βγαίνει. τώρα να πει ποιος δυσφημίζει ποιον. Τέλος πάντων, πάντως ξαναλέω ότι αν υπήρχε κάποιος εισαγγελέας, τη Νέα Δημοκρατία θα την έβγαζε εκτός νόμου, θα πηγαίναμε σε εκλογές χωρίς τη Νέα Δημοκρατία και κανένα τελεχός της και όποιος έβγαινε, ρε παιδί μου, γιατί εδώ έγινε αλλίωση αποτελέσματος. Δεν μπορεί να το ανεκτεί ένας εισαγγελέας αυτός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, βέβαια, ο εισαγγελέας έχει ευτυχία. Όπως λέει και ο άντρας μου, έχουν παιδιά, έτσι τους απειλούν. Να μην γίνουν εισαγγελείς τότε, άμα φοβούνται τις απειλές. Να πάνε να γίνουν οικοδόμοι, να γίνουν κάτι άλλο που δεν φοβούνται. Τέλος πάντων. Και αυτά.
0: Καλά είναι, καλά ήταν.
14: Όχι, περίμενε. Γιατί δεν μπορεί η μόνη μας ελπίδα να είναι να φύγουμε το τάξη για να έρθει ο Δένδιας, εντάξει. Ας μην τρελαθούμε τελείως.
1: Όλη η Κρήτη έγινε μπλε, με ο ΠΚΠ, με ο ΠΚΠ. Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε, με ο ΠΚΠ και πούτσες μπλε. Μισό λεπτάκι ρε Αποστόλη, γιατί θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Λένε ότι τα κονδύλια ήταν από την Ευρώπη. Την Ευρώπη εμείς με το ΦΠΑ και τους φόρους δεν την πληρώνουμε. Είναι τόσο μαλάκας ο Έλληνας που νομίζει ότι αυτά τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη δεν τα έχουμε πληρώσει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Δεν θα δώσεις κάτι για το σπίτι σου να το συντηρήσεις?
1: Ναι, αλλά...
0: Τι τα συζητάμε αυτά, αυτά είναι τα αυτονόητα.
1: Τα λεφτά είναι των Ευρωπαίων και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη εδώ καμιά τριανταριά χρόνια. Άρα είναι δικά μας, μην παραμυθιαζόμαστε. Τα εμβόλια δεν ήταν δωρεάν, τα πληρώσαμε. Εντάξει, και όταν λέμε βγαίνουμε στις αγορές, βγαίνουμε για δανεικά. Και υπερηφανευόμαστε που βγαίνουμε για δανεικά.
2: Χαίρετε, καλό μήνα Ιούλιο σε όλους.
0: Ναι, ναι, καλό.
2: Προσοχή όλοι, ναυτικοί, σπουδαστές φυσικής, αστροφυσικής, αλλά και ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας όλοι. Πώς εγώ με το παράδοξο διδήμονα Αϊνστάιν γλίτωσα το πλοίο. Έδωσα δύο βίντεο συνέντευξη στο YouTube ανίποτα Εμμανουήλ Αξώτης. Και περιμένω πότε μου είπε θα κάνουμε ένα μαζί. Όσο είμαι στο Μενίδη και από εκεί πάω στην Αυπακτία, στον Πλάτανο, δεν θα με βρίσκεται.
0: Και τώρα?
2: Όσο είμαι ακόμα στα νότια προάστια με εντοπίζετε.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς υπάρχει εντοπισμός. Γαίο εντοπισμός. Λοιπόν, θα σε έχω υπόψη μου, θα σε παρακολουθώ από το δορυφόρο. Έλα για over.
26: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι, εδώ.
5: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, ποιος είναι?
5: Μάχετε.
0: Τι να έχουμε?
5: Καλή αρχή, μάχετε.
0: Ευχαριστούμε.
5: Ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
5: Πάτρα που είχες έρθει, ήσουν καταπληκτικός.
0: Τώρα το θυμήθηκες, έχω έρθει πριν 6 μήνες.
5: Παιδάκι μου, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
0: 6 μήνες?
5: 6 μήνες.
0: Καλά, τους δύο λείπαμε.
5: Ναι, τους δύο λείπατε και όλα. Ελπίζω να έχετε μαύρισμα, έτσι, κυβερνητικό. Δεν νομίζω ότι ήρθατε έτσι σαν τους πλεμπαίους.
0: Ετοιμάζουμε μαύρισμα κυβερνητικό, δεν έχουμε μαύρισμα.
5: Α, κατάλαβα.
0: Αυτό που έχει ο Άδωνης, τι, τερακότα. Φοράνε κάτι τέτοια, αυτά σολάρουμε, αυτά ψεύτικα κάνουν χαζομάρες για να μοιάζουν και καλά τα άχθα που περάνε καλά.
16: Μα θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου.
5: Κατάλαβα. Από εμάς. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά, να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας και σε περιμένουμε πάλι στην Πάτρα με χαρά.
0: Α, δεν έρχομαι, αφού δεν θα έρθουν τώρα οι σχολές εκεί και τα λοιπά, δεν έρχομαι. Άσε που βάζετε φωτιές, κάνετε. Να, τα μάθαμε τι κάνει ο Πελετίδης.
5: Ναι, ο Πελετίδης μια χαρά τα κάνει.
0: Εντάξει τώρα, να έρθω να κάνω στην Πάτρα τι.
5: Εδώ πέρα κοντέψανε να μας κάψουμε και δεν είχε αέρα.
0: Την τελευταία φορά κοντέψανε να φύγουμε σφυροδρέπανο στην Κολότσεπη.
5: Εντάξει, να κάνουμε. Και την επόμενη φορά που θα έρθετε με δελτίο. Και σε όποιον αρέσει.
0: Να λύσεις. Ωραία.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ήρθατε παλικάρι μου.
0: Γεια, καλώς σας βρήκαμε.
2: Ζανοκουνού μάλλον εδώ. Τι κάνεις μάνα μου, πώς τα πέρασες?
0: Καλά. Φανταστείς τώρα, λέω, λίγο τσίμπησα εκεί, σαν ξεροκαμένο κοτόπουλο η πέτσα πάνω πάνω.
2: Είδε το ίδιο βασίλεμα από τότε και ο Σκέρτσος, ο Λεβέντης μας.
0: Το είδα, ευτυχώς ανεβάζει και ο Σκέρτσος να δούμε κανένα ηλιοβασίλεμα στο κινητό. Στο κινητό, τι να κάνεις τώρα, αφού δεν το είδαμε καθαρό και live.
2: Σωστό. Τέλος πάντων, έλα να μην γίνουμε φλίαρος. Καλή σεζόν και χώνετα. Του γυμναστηριακού και μη, έλα γεια.
17: Αποστολή.
0: Έλα.
17: Έλα, τι γίνεται?
0: Καλά.
17: Τυχώς, καλώς ήρθατε.
0: Εμείς καλώς ήρθαμε, εσύ?
17: Εγώ στην Ιρλανδία είμαι.
0: Μπαρκωμένος?
17: Ναι, στον μπάρκο.
0: Ιρλανδία, ε. Βάλε λίγο YouTube τώρα, μπορεί να πιάνει εκεί.
17: Φίλε, είναι άλλη φάση εδώ πέρα η πόλη, έτσι. Καμία σχέση με την Ελλάδα. Πανέμορφα.
0: Τι, υγρασία?
17: Υγρασία, ναι. Ίδια όμως παντού.
0: Τι να το κάνεις?
17: Ποδηλατόδρομοι.
0: Ποδηλατόδρομοι.
17: Ποδηλατόδρομοι παντού.
0: Ναι, να δω πώς θα ανέβησαν οι φόρες τώρα. Τι, άντο, χέστο.
17: Ναι, μόνο δεν έχουμε λίγο βασιλέματα εδώ πέρα.
0: Αφενός, αφετέρου, όλοι είναι κοκκινοτρίχηδες, κοκκινομούρδες, φακοί. Έλα τώρα, τώρα άσαμε.
17: Σωστό, χάλια, χάλια.
0: Κοίτα εδώ το λατίνικο, το ωραίο, το δικό μας, το μεσογειακό. Πού το βρίσκεις?
17: Μωρέ, μια χαρά είναι η χώρα μας. Έτσι, οι ιδιοκτήτες είναι χάλια.
0: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, το έχουμε, ναι.
17: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, χάλια. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση να έχουμε και καλή σεζόν.
3: Έλα, έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστη από το Βερολίνο είμαι.
0: Έλα, μετανάστη, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί τα πράγματα.
3: Καλή αρχή με τον Μέρτ.
0: Ευχαριστούμε, αλλά εσείς δεν έχετε Μητσοτάκη. Πάρπατη, νιά, νιά, νιά, νιά. Τον
3: αδεσπό σου είναι πραγματικά ο αδεσπό σου ξέρει κοινωνικέ παροχέ έχει κόψει. Ξέρει πώ τα πια του υπάρχει εδώ πέρα ο Μέρτ. Ξέρει ότι εδώ πέρα Γερμανοί όλοι ένα τεράστιο ποσοστό των Γερμανών έχουν βάλει πίσω από το κόλλο στα αυτοκίνητά του που γράφει Stigma Cancer. Δεν είναι ο δικό μου καγκελάριο και έχουν βάλει τη φάσα του. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι άσφασο η Γερμανία. Τέλος πάντων, καλή αρχή αδερφέ, καλό ξεκίνημα. Όλα καλά, όλα να σα πάνε όπω γουστάρετε.
0: Ναι, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια και εύχομαι να έχετε κι εσεί ένα Μητσοτάκι γιατί εντάξει, μην έχουμε μόνο εμεί.
16: Πάμε μπροστά.
3: Τώρα γεννήθηκε ο γιο μου, τώρα μεθαύριο θα γίνει 3 μηνών. Δεν θα σου μιλάω, ψάχνουμε να φύγω να πάω αλλού. Να σου πω να φύγω από τη Γερμανία. Δεν θα αντρίκα έτσι. Ψάχνουμε να φύγω από εδώ. Η κατάσταση πραγματικά είναι χάλια, είναι πολύ χάλια.
18: Χαίρε Ελληνοφρένια.
0: Χαίρε.
18: Χαίρε Κουτσούμπα. Χαίρε Κουκουέ. Καλή χρονιά και να τα ξαναπούμε.
16: Ρε μπεσκέδες.
19: Δεν καλώ τα μαλλικάρια τα ζουμπουρλούδικα.
16: Καλώ τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
0: Να είμαστε, ήρθαμε.
19: Πώς περάσατε.
0: Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα.
19: Τώρα άκουσες το φίλο σου τον Άδωνη, τι μαλακίες έλεγε πριν την κατούρα.
0: Αποκλείται, Άδωνης και μαλακίες δεν πάει μαζί καταρχάς.
16: Φιλοκαλούμεν με τευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίες.
19: Πώς είναι αλλού για λίγο. Πάμε την Ελλάδα σεζόν, σας έχω ό,τι καλύτερο παιδιά. Υγεία να έχει όλος ο κόσμος και να σας ακούμε άλλη μια ευετική σεζόν.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
20: Η ώρα είναι 8. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
21: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
20: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
22: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
21: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
20: Θέλεις ταξί, εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

4 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Σχετικά ένα ακόμη ζεστό απογευματάκι νωρίς βραδάκι εδώ στην πρωτεύουσα. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιωάννου, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί με το Ανεμολόγιο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, από τις 9 μέχρι τις 12, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε τα μικρόφωνα του σταθμού και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας για θέματα που σας ενδιαφέρουν και να συζητάμε.

καμία απολύτως εντύπωση δεν μου προκαλεί. Διαβάζω το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr του συναδέλφου Γιάννη Πολίτη, τώρα πριν από μία ώρα. Η παρέτηση από τη θέση της βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία θεωρήθηκε ότι έπιασε σε... ευνηδίασε, να το θέσω έτσι, ευνηδίασε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν.

Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι το Σάββατο είχε παραιτηθεί ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου, όπως διαβάζω, θα λάβει ο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Αν θυμάστε, ήταν υφυπουργός εξωτερικών επί προηγούμενης συγκυβέρνησης. Λέμε πάντα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάμε ότι ήταν συγκυβέρνηση. Ήταν και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τέλος πάντων, ο κύριος Αμανατίδης θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας. Μια χαρά, καλά κάνει ο κύριος Αμανατίδης. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά από το τι θέλω μέχρι το τι συμβαίνει και τι γίνεται στην πραγματικότητα, μην χτυπάς ξύλο Νίκο Μπισμπίκη, σε βλέπω, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Τα κόμματα αυτά μετά τις εκλογές του 23, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που παραιτήθηκε ο Τσίπρας, που το ένα, που το απούει, που του πούδι, που αν θυμάστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, φαγωθήκατε τότε πάλι με τα μέσα ενημέρωσης και τα μίντια, για όλα σας στένε τα μίντια, και τον προωθείτε τον Κασελάκη και εσείς τον κάνατε φίρμα και τον δείχνετε τα πρωινά στις τηλεοράσεις να πηγαίνει στο γυμναστήριο με τον Τάιλερ και τη σκυλίτσα τους. Πού είναι τώρα ο Κασελάκης? Αυτό το πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, ότι δεν μπορούν να προκύπτουν σε μια κοινωνία πράγματα από μόνα τους, ότι δεν υπάρχουν δυναμικές σε πρόσωπα και σε καταστάσεις, αλλά το ζήτημα δεν είναι το αν θα προκύψουν, αλλά το αν θα έχουν διάρκεια, και νομίζετε ότι τα μίντια τα σχεδιάζουν όλα και τελικώς κάθε φορά πάτε κουβά εντωμεταξύ. Κάθε φορά που πιστεύετε ότι... Και τα μίδια που προωθείτε την Μπακογιάννη και θα είναι αυτή η επόμενη πρωθυπουργός της χώρας, έχασε από το Σαμαρά η Μπακογιάννη την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και τα μίδια που προωθείτε το Σταύρο Θοδωράκη και θεωρείτε τώρα και θα μας ετοιμάζετε το Σταύρο Θοδωράκη και το ποτάμι για τον επόμενο πρωθυπουργό. Πού είναι ο Σταύρος Θοδωράκης με τα podcast? Μια χαρά είναι ο δραστήριος και πολύ, πολύ τάλαντος, αλλά που νομίζατε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και τα μίντια που προωθείτε τον Λεβέντη για να είναι μέρος του συστήματος, και πού είναι η Ένωση Κεντρών? Πάει και ο αείμνηστος πρόεδρος ο Λεβέντης. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτή τη ζωή για να καταλάβετε ότι αυτή η καραμέλα, τα μίντια δημιουργούν αυτό και τα μίντια δημιουργούν εκείνο, δεν επιβεβαιώνεται από την παναθεματισμένη την πραγματικότητα. Τι πρέπει να συμβεί? Είπαμε ότι έχουν την επιρροή τους, αλλά αυτό που νομίζετε ότι από το να επηρεάζω κάτι μέχρι το να το σχεδιάζω, να το δημιουργώ και όλα όσα συμβαίνουν εγώ να τα έχω κάνει να συμβούν, είναι μονή από ένα σημείο και μετά δεν το καταλαβαίνετε. Και μετά στεναχωριέστε και απογοητεύεστε και νευριάζετε, γιατί έχετε μια εικόνα για τα πράγματα στο μυαλό σας και δεν ανταποκρίνετε στο τι συμβαίνει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Η εικόνα που έχετε στο μυαλό σας πάρα πολύ είναι λανθασμένη. Έχετε λάθος τρόπο που αναλύετε και προσπαθείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο απλό. Ξέσπασμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτά τα κόμματα είχα εκφράσει από το 23 μετά τις εκλογές τη γνώμη μου, δεν χωρούσε αυτός ο χώρος από το κέντρο και προς τα αριστερά τόσα πολλά κόμματα για να διεκδικήσουν εξουσία με αξιώσεις. Και μόνο αριθμητικά να το πάρουμε, η πολυδιάσπαση των ψήφων δεν θα το επέτρεπε. Οπότε θεωρούσα από το 23 και το είχα πει ότι ήταν θέμα χρόνου ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθούν, ή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ένας να αφομοιώσει τον άλλον. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα επικρατήσει. Δεν υπολόγιζα την παρέτηση Τσίπρα, με ευνηδίασε. Παρ' όλα αυτά θεωρούσα ότι αυτή η παρέτηση δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια και όντως ο Τσίπρας επέστρεψε. Αν δεν βλέπουν λοιπόν, καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Αμανατίδης, πρέπει να υπάρχει ως αυτόνομος πολιτικός φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εάν και εφόσον αφομοιώσει όλους τους υπόλοιπους. Αλλιώς είναι θέμα χρόνου να μην υπάρχει. Ένας μπορεί να μείνει σε αυτόν τον χώρο για να εκφράσει με μια δυναμική, με προοπτικές, την προσπάθεια να πάρει την εξουσία.
Είναι η αντίστροφη, δεν είναι το αν θα συμβεί. Το αν δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, αν δεν θα υπάρχει κανένας από τους δύο. Είναι καθαρά δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ.

0: radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Και φανταστείτε τι χώρα θα είχαμε εάν διαχρονικά αυτοί που ήταν στην αντιπολίτευση κάνανε τα μισά όταν γίνονταν κυβέρνηση. Πόσο διαφορετική χώρα θα είμαστε.
0: Πάρα πολύ. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πάμε λοιπόν στα θέματά μας αυτής της εβδομάδας και ξεκινάμε, επειδή τους τελευταίους μήνες με αφορμή και τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο τα καύσιμα συζητήθηκαν πολύ, για τα ακριβά καύσιμα, αλλά αυτό είναι αυτή είναι η είδηση, οι αντλίες που κλέβουν. Έχετε στοιχεία από έρευνα που έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Και έρευνα την οποία την έκανε για λογαριασμό του συνδέσμου των εταιριών εμπορίες πετρελοειδών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτών δηλαδή, οι οποίες στην ουσία εμπορεύονται.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Βεβαίως. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όταν βλέπουμε διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά πρατήρια, παίζει ρόλο και το κόστος του πρατηρίου, το προσωπικά που έχει, τα ενίκια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη, η πολιτεία, είναι στην ποσότητα του καυσίμου και στην ποιότητα. Το αν εγώ θα πάω να βάλω σε ένα ακριβό πρατήριο γιατί θέλω να μου καθαρίσουν και τα τζάμια λοκάτι σχηματικά.
0: Ναι.
1: Ή αν θα πάω σε ένα πολύ μικρό συνοικιακό που δεν έχει πολύ μεγάλο ενίκιο. Θα ελέγξω τις τιμές, θα δω που θα βάλω το καύσιμο, αρκεί όταν θα φτάσω στην αντλία η ποσότητα του καυσίμου να ανταποκρίνεται στα χρήματα τα οποία θα δώσω και να μην είναι ένα νοθευμένο καύσιμο που κινδυνεύει και το αυτοκίνητό μου. Αν η πολιτεία μου διασφαλίσει την ποσότητα και την ποιότητα, είναι δικιά μου επιλογή που θα πάω πλέον να βάλω καύσιμο. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι δυστυχώς επάνω στον τομέα των καυσίμων υπάρχει πάρα πολύ παραοικονομία, λαθρεμπόριο και βλέπουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν και η έρευνα αυτή, η οποία έγινε σε πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Μάρτη έως Απρίλιο του 2026, εν μέσω δηλαδή πολέμου στην ουσία, ελέγχθηκαν 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Το καύσιμο το οποίο ελέγχθηκε ήταν απλή αμόλυβδη βενζίνη και η δειγματοληψία έγινε μυστικά. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος να πει παίρνω καύσιμο γιατί θα κάνω μια έρευνα.
0: Ναι.
1: Ήτανε αυτοκίνητα συγκεκριμένα τα οποία εφοδιάζονταν με το καύσιμο και πλέον πηγαίνανε σε έναν συγκεκριμένο τόπο, μετριότανε το καύσιμο και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα.
0: Εξαιρετικό.
1: Αποτέλεσμα για την Αττική.
0: Πολύ μυστικό και καλυμμένο, ανυποψίαστο. Γεια σας, βάλτε μου 20 ευρώ παρακαλώ.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά, υπέροχο.
1: Ακριβώς. Αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας για την Αττική. Το 14,9% των αντιλιών παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση με το καύσιμο το οποίο έβαζαν. 18,2% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2025. Είμαστε κατά τη λοιπόν καλύτερα και 24% το αντίστοιχο ποσοστό το 2023. Βλέπουμε λοιπόν ότι διορθώνεται κάπως η κατάσταση όσον αφορά το θέμα της ποσότητας και τα αποτελέσματα για τη Θεσσαλονίκη. 14% των αντλιών παρουσίασαν αποκλίσεις έναντι 12,7% το 2025.
0: Α, αυξήθηκε και αντί να μειωθεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όχι. 14 ήταν οι αποκλίσεις, από 12, ναι, σωστά.
0: Ναι. Η Θεσσαλονίκη αντί να παρουσιάζει μείωση, παρουσιάζει και αύξηση, το ανάποδο.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Κάτι πρέπει να δούμε καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται.
1: Έτσι ακριβώς. Η διαχρονική εξέλιξη της παραβατικότητας των πρατηρίων της Αττικής ήταν, και όταν λέμε διαχρονική παραβατικότητα και εξέλιξη, δεν έχει σχέση με την έρευνα, αλλά έχει σχέση με τα αποτελέσματα της ΑΔΕ. Αυτούς τους ελέγχους τους οποίους κάνουν κλιμάκια της ΑΔΕ και βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα στο καύσιμο και όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα. Εδώ λοιπόν 20% έως 21,5% ήταν την περίοδο 2000 με 2021, ανέβηκε στο 33% το 2023 και αυτή τη στιγμή είναι στο 23% το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε μια μεγάλη διακύμανση. Από το 20 πήγαμε στο 33, κατεβήκαμε στο 23%, αλλά 23% κύριε Λαβίδη σημαίνει 1 στα 4. Δεν είναι μικρό το ποσοστό.
0: Εννοείται.
1: Και 1 στα 4, 1 στα 4 που ελέγχθηκαν. Γιατί υπάρχουν και άλλα πρατήρια που δεν ελέγχθησαν.
0: Σωστό.

0: σκέφτομαι πραγματικά ότι, δηλαδή, μόλις πριν από 3 χρόνια, το 2023, που είπατε εδώ για την Αττική, το 24% των αντλιών παρουσίασαν αποκλήσεις. Μία στις 4 αντλίες παρουσίασαν αποκλήσεις πριν από μόλις 3 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερό. Περίμενα ότι αυτά τα φαινόμενα θα είχαν σταματήσει. Θα ήταν μονοψήφια τουλάχιστον τα ποσοστά τους. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πτωτική τάση, αυτό είναι καλό. Να ξέρετε, να ακούσουν λίγο οι πρατηριούχοι, όσοι μας ακούνε και είναι πρατηριούχοι. Οι πρώτοι που κάνουν ζημιά, αυτοί που κλέβουν στην αντλία, είστε εσείς οι ίδιοι που δεν κλέβετε και σας πιάνουν κορόιδα.
1: Αυτό είναι ο ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή, αν εγώ ήμουν πρατηριούχος τώρα, δεν θα σκεφτόμουν, εγώ τι είμαι κορόιδο και δεν κάνω απόκληση και ο άλλος κάνει. Να κάνω κι εγώ απόκληση. Οπότε γι' αυτό το κράτος πρέπει και καλώς να συνεχίσει τους ελέγχους και να επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα. Είναι ντροπή να είναι το να σε κλέβει ο άλλος τόσο πολύ στην αντλία. Εμένα, καλό το 14, το 23, δεν το συζητάω. Περιμένω μονοψήφια εδώ πέρα.
1: Και δυστυχώς γίνεται μια διαδικασία επάνω στο καύσιμο, που αυτός που την πληρώνει απόλυτα είναι μόνο ο πολίτης. Έβλεπα ένα συγκεκριμένο πρατήριο κάθε πρωί πηγαίνοντας προς το κανάλι και παρακολουθούσα την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Του απλού, όχι του ενισχυμένου. Πριν ακόμα τελειώσει η επιδότηση των 15 λεπτών, ήταν 1,51. Τελείωσε η επιδότηση των 15 λεπτών, άρα λογικά θα πρέπει να πήγαινε στο 1,66 και την πρώτη μέρα ήταν 1,66, η δεύτερη μέρα πήγε 1,72. Και ρωτώ, πότε πρόλαβε το πρατήριο αυτό να πάρει καύσιμο το οποίο δεν έχει την επιδότηση?
0: Εννοείται. Και μη μου αρχίσουν να κροτές τα Μάια, η νομοθεσία και οι κυβερνήσεις και οι πετρελαιάδες. Οι υπόλοιποι πρατηριούχοι που δεν πειράζουν τις αντλίες τους και δεν έχουν αποκλήσεις, αυτοί δεν έχουν την ίδια κατάσταση να αντιμετωπίσουν? Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες. Λαμογιά, αν κάποιος θεωρεί ότι το κράτος τον πρατηριούχος του βάζει πολλά βάρη, να μην έρχεται να κλέβει εμένα, να αλλάξει επάγγελμα. Ας το κλείσει και ας κάνει κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την έρευνα από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, όπου εδώ βλέπουμε δυστυχώς το εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα, να παραμένει καθυλωμένο.
1: Και να σας θυμίσω την έρευνα η οποία έλεγε ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη στη χώρα μας, η οποία είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επανέλθουμε σε αγοραστική δύναμη του 2009, οι μεν μισθωτοί το 2035 και οι μεν συνταξιούχοι το 2060.
0: Μάλιστα.
1: Εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης,
0: για
1: να έχουμε την αγοραστική δύναμη του 9. Ο μέσος λοιπόν ετήσιος ονομαστικός μισθός 18.134 ευρώ το 2025, μιλάμε για μέσο ετήσιο μισθό, 3,9 αυξημένος σε σχέση με το 24, 19,7 αυξημένος σε σχέση με το 2019, γιατί να θυμίσω ότι ήταν παγωμένοι μισθοί και μετά άρχισαν να παίρνουν αυξήσεις, αλλά το ενισχυτικό, 12% υπολείπεται σε σχέση με το 2009. Δηλαδή κυνηγάμε να φτάσουμε την αγοραστική δύναμη του 2009 και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς τη μικρότερη αγοραστική αξία από όλη την Ευρωζώνη. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός, ενώ στη χώρα μας προσέγγισε τα 15.000 ευρώ, 1,3 αυξημένο σε σχέση με το 2024, αλλά η ρελαβή 31% χαμηλότερος σε σχέση με το 2009. Ο μέσο ονομαστικό ορομίσθιο στα 9,6 ευρώ το 25 και σε πραγματικούς όρους αντιστοιχεί στο 73,5 το επίπεδο του 9, 2% αυξημένο σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε λοιπόν, αν συγκρίνουμε το 19 με το σήμερα, υπάρχουν αυξήσεις. Αν συγκρίνουμε την αγοραστική δύναμη όμως, και ειδικά από το 9 έως σήμερα, είναι τεράστιες αποκλήσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενο, πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα. Παραμένει μεγάλο, ίσως όχι τόσο μεγάλο όσο σε άλλες χώρες, αλλά σταδιακά στην Ελλάδα, που και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε, έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που τους αφορά, το κόστος στις τιμές των κατοικιών και ενοικίων. Και έχουμε εδώ, όπως διαβάζω που μου στείλατε, έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Σωστά.
0: Που δείχνει τι επηρεάζει αυτή, πού οφείλονται αυτές οι αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι δυσανάλογα υψηλές, αλλά πείτε μας τι λέει η έκθεση.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και όταν συγκρίνουμε το ενίκιο της Αθήνας και πέραν της πρωτεύουσας με μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και βλέπουμε ότι είναι ίσως πιο ακριβώς ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, να κάνουμε μια ανταπαρυβολή με τους μισθούς του Ευρωπαίου πολίτη στη συγκεκριμένη πρωτεύουσα και τους μισθούς του Αθηναίου. Και δεύτερον, στο εξωτερικό, τα περισσότερα σπίτια, στις περισσότερες πρωτεύουσες, όταν λέμε ενίκιο κατοικίας, μέσα στην τιμή υπάρχουν και τα κοινόχρηστα, υπάρχει η θέρμανση και υπάρχει και το ηλεκτρικό. Κάτι που στη χώρα μας είναι έξω από το ενίκιο και είναι αυτά πολύ υψηλά. Έτσι λοιπόν η Τράπεζα Ελλάδος λέει ότι πρώτα απ' όλα είναι ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Υπάρχουν επενδύσεις που έρχονται από το εξωτερικό σε ακίνητα 1,6 δισεκατομμύρια την περίοδο 18 έως 25 και 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως την περίοδο 8 έως 2017. Παρότι το 2025 μειώθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση λόγω περιορισμών των μέτρων που είχαν αυτοί που ερχόντας για να πάρουν κάποιο ακίνητο στη χώρα μας για την Golden Visa. Να πάρουν δηλαδή την Golden Visa για να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Οι δημογραφικές εξελίξεις, και εδώ παίζουν ρόλο, έχουμε αύξηση των μονοπρόσωπων και των μονογονεϊκών νοικοκυριών και υπάρχουν πολλοί που εγκαταλείπουν την περιφέρεια και έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα πλέον να υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για στέγαση. Τα κλειστά ακίνητα επίσης είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι δεδεσμένα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Τόσο κόκκινα. Πολλά.
1: Βεβαίως.
0: Πόσα χρόνια το ακούω κλειστά και προσπάθειες ότι θα τα ανοίξουν και κίνητρα και παραμένει εκεί ακόμα, δεν έχει προχωρήσει.
1: Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν ανοίξει τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες και να μην συμφωνούν μεταξύ τους. Μπορεί το ακίνητο αυτό να είναι δεσμευμένο, οπότε σου λέει ο ιδιοκτήτης και να το νοικιάσω, θα μου τα παίρνουν τα χρήματα, οπότε δώρον άδωρο. Υπάρχουν και πολλοί επίσης, πολλά ακίνητα, τα οποία χρήζουν ανακαίνησης και δυστυχώς και οι υπηρεσίες και τα υλικά μέρα με τη μέρα παίρνουν την ανηφόρα. Με αποτέλεσμα σου λέει δεν με συμφέρει να του κάνω μια ανακαίνιση τώρα και να κινδυνεύω από ένα ενοικιαστή ή να μου χαλάσει το σπίτι ή να μου πληρώνει το ενίκιο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ανασταλτικοί στο να ανοίξουν τα σπίτια. Η βραχυχρόνια μίσθωση επίσης έχει βάλει και αυτή το χέρι της. 207.572 ακίνητα είναι και γραμμένα στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν τα ακίνητα και όταν υπάρχουν προγράμματα, το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, όπως είναι το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, καλά για αυτούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία και θα πάρουν ένα σπίτι με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, αλλά όταν υπάρχει και κάνει κάποιος κάποια αίτηση, είναι εν δυνάμει ιδιοκτήτης και βγαίνει στην αγορά να αναζητήσει ακίνητο, καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι θέλουν δικαίωμα στο όνειρο και έχουν βγει στην αγορά για να ψάχνουν σπίτι. Αυτό ότι ψάχνουν στο σπίτι σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης πουλάει το κινητό του, εκεί που περίμενε μία πρόταση, τώρα θα έχει 10 προτάσεις. Οπότε λογικά θα ανεβάζει και τις τιμές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχετε πει αρκετές φορές. Άρα λίγο ο ένας λόγος, λίγο ο άλλος προσπαθούν με τις εκθέσεις να εξηγήσουν γιατί τέλος, αλλά εμείς οι πολίτες θέλουμε καλές εξηγήσεις, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το αποτέλεσμα, να δούμε επιτέλους μια αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές.
1: Το πιο άμεσο μέτρο.
0: Ειδικά για το ενίκιο. Όλες οι έρευνες δείχνουν πόσο ψηλότερο είναι το ποσοστό του μισθού που ξοδεύει κάποιος στην Ελλάδα για να ενοικιάσει.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά αυτό. Άντε πείτε, η αγορά είναι πολύ προσωπική. Θέλει κάποιος να αγοράσει, ας μην αγοράσει τώρα. Αλλά το ενίκιο έχει ανάγκη ο άλλος από στέγη. Τι θα κάνει, πού θα μείνει, στο πάρκο.
1: Και από τη στιγμή που ως πολιτεία θέλει να προστατεύσει τον ενοικιαστή και καλά κάνει, από τη στιγμή που δεν μπορείς να επιβάλλεις στον ιδιοκτήτη την αυτοδιαχείριση του ακινήτου του, να τον μισθώσει δηλαδή όσο θέλει, θα πρέπει να σκύψει πάνω στον ενοικιαστή και να του δώσει τουλάχιστον κίνητρο, που σημαίνει δηλώνω το ενίκιο που πληρώνω, αλλά αυτό φοροαπαλλάσσεται και φεύγει από το εισόδημά μου. Τουλάχιστον ένα κίνητρο προς τον ενοικιαστή. Κάτι που δεν το ανακαλύψαμε τώρα, γινόταν παλιά προ μνημονίων, απλά καταργήθηκε. Να επανέλθει λοιπόν η απαλλαγή του ενοικίου από το εισόδημα.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την παραοικονομία, αυτό που λέμε μαύρο χρήμα. Πριν μας πείτε τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΚΕΠΕ για την Ελλάδα, να πω για ακόμη μια φορά στους ακροατές μας ότι ένα ποσοστό, δεν ξέρω ποιο ακριβώς ποσοστό, αλλά ένα ποσοστό κυκλοφορίας μαύρου χρήματος παραοικονομίας το θέλουν ούτως ή άλλως οι οικονομίες για διάφορους άλλους λόγους. Το θέμα είναι να μην υπερβαίνει ένα ποσοστό που θέλουν και δημιουργούνται τα προβλήματα. Τι δείχνει λοιπόν στην Ελλάδα τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, τι δείχνουν για τη χώρα μας?
1: Τα στοιχεία του ΚΕΠΕ δείχνουν ότι το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα αποτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όπω.
1: Όσον αφορά σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή είναι το 20,9 του ΑΕΠ, 17,6% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Το 20,9 με το 17,6 μπορεί να έχει μια απόκληση 3,3 μονάδες, αλλά είναι τεράστια τα νούμερα.
0: Ναι,
1: έχουμε φυσικά μια θεματική μείωση της απώλειας του ΦΠΑ από 30% που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια η απώλεια, σήμερα είναι στο 13,7. Είναι τεράστια αυτή η μείωση και εδώ φιλέον φυσικά θα παίζουν ρόλο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΔΕ, τα POS, τα ταμιακοί μηχανές, ηλεκτρονικές πληρωμές, διασταυρώσεις της ψηφιακής ΑΔΕ, όλο αυτό το κομμάτι, όλο το ψηφιακό τοπίο της ΑΔΕ παίζει ρόλο στη μείωση αυτή, αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, κύριε Λαβίθη, είναι 5%. Φανταστείτε πόσο δρόμο έχουμε μπροστά μας πλέον, ούτως ώστε το ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής, γιατί μόνο ο καταναλωτής πληρώνει ΦΠΑ, θα πρέπει να φτάνει στα κρατικά ταμεία για να έχουμε λάβμιση από τους υπόλοιπους φόρους. Αυτοί οι λόγοι της υψηλής παραοικονομίας στη χώρα μας είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τεχνίτες κτλ. Μπαίνουν σε ένα σπίτι και είναι αυτοί ο ιδιοκτήτης και ο Θεός σε μια συναλλαγή. Οπότε καταλαβαίνετε περισσότερο εκεί πλέον είναι μαύρα και στην ερώτηση πώς θα θέλετε τόσα χρήματα είναι με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Λογικό οι περισσότεροι και στην οικονομική ενότητα που έχουμε να επιλέγουν χωρίς απόδειξη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η αυτοαπασχόληση στην χώρα μας
0: είναι... Έχει και κίνητρο άλλος, εννοείται. 50 χωρίς 80 με. 50.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. 34,6 στη χώρα μας είναι το ποσοστό για την αυτοαπασχόληση,
0: ναι.
1: Όταν μετά από εμάς είναι η Ιταλία με 24,3 και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 17.
0: Α, εδώ βλέπετε είναι λοιπόν, μεγάλο. Ναι.
1: Διπλάσιο από την Ισπανία που είναι στην τρίτη θέση.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι πολύ ψηλό. Και οι Ισπανοί έχουν, αλλά είπαμε, ένα ποσοστό το θέλουν κιόλας οι χώρες, αλλά
1: βεβαίως.
0: Εδώ είναι υψηλό, πρέπει να το...
1: Παίζει ρόλο και η έμεση φόρη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η άδικη φόρη που δεν ρωτούν εισόδημα, απλά πλέον εισπράττει το κράτος ανεξαρτήτου του εισοδήματος που έχει ο πολίτης και αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην ίδια τιμή με υψηλό εισόδημα ο πολίτης ή άνεργος. Είναι η ίδια τιμή. Είτε αυτό είναι καύσιμο, είτε είναι προϊόν, είτε είναι υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Η χρήση μετρητών, να θυμίσω ότι είχαμε κάνει μια απόπειρα ως χώρα να έχουμε το όριο, τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα 500 ευρώ, δηλαδή σε μια συναλλαγή που έχουμε, θα πρέπει αν υπερβαίνει τα 500 ευρώ να γίνεται μέσω τραπεζικής διαδικασίας.
0: Θέλουν να το κατεβάσουν.
1: Είχαμε κάνει μια πρόταση να πάει στα 300 ευρώ και τότε η κυρία Λαγκάρτ που ήταν φορτισμένη με την όλη αυτή τη διαδικασία είπε ότι μην το κάνετε, θα εγκαλύψετε την οικονομία σας.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται όμως θα... μάλλον το ακούνε τώρα να το προχωρήσουν, να το πάνε στα 300, πάνω από 300...
1: Αυτή
0: ή, κατάλαβα σωστά ή λάθος.
1: Όχι, όχι. Κάναμε μια πρόταση πριν από ορισμένα χρόνια να πάει στα 300 ως χώρα, αλλά μας είπαν μην το κάνετε και θα σας εγκαλύψετε την οικονομία και παρέμεινε στα 500 πλέον ευρώ. Ο στόχος είναι...
0: Μήπως θεωρούν ότι θα παραμείνει, ότι κάτω από 500 θα στραγγαλιστεί και γι' αυτό το διατηρούν. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, σωστά, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο στόχος?
1: Είναι αυτή η μείωση της παραοικονομίας να φτάσει στο 15% του ΑΕΠ το 2027. Θυμίζω τώρα...
0: Κάτω από το μεσόωρο.
1: Βεβαίως.
0: 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 20 να πάει 15. Πολύ υψηλή μείωση, πολύ φιλόδοξο.
1: Υπάρχει αυτός ο στόχος, 10 δισεκατομμύρια θα υπολογίζεται περίπου το κέρδος για το κράτος, αρκεί αυτός ο στόχος και η παραοικονομία που είναι έγκλημα κατά της κοινωνίας στην ουσία, να μπορέσει πλέον τα χρήματα που θα δυσκονομηθούν να πάνε προς ελάφρυνση του μέσου Έλληνα.
0: 10 δις είναι καλό κίνητρο για να βάλεις ένα στόχο φιλόδοξο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο. Και να κλείσουμε την σημερινή μας ενημέρωση για τα θέματα της οικονομίας την εβδομαδιαία που έχουμε κάθε Τετάρτη, σας θυμίζω. Φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, λίγο μετά την έναρξη, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, με το γεγονός ότι στη χώρα μας, λόγω και της κρίσης από το 10 και μετά, παρουσιάζονται, είναι όχι από τους πιο, αλλά ο πιο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα αυτοκίνητα να είναι επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχουν τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, υπογόνα με καταστροφικές συνέπειες και για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο αλλά και για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος την κατανάλωση καυσίμων βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη Και αν μιλάμε για τη συντήρηση αυτών των οχημάτων, όσο πιο παλιό είναι, τα ανταλλακτικά είναι δισεύρετα, οπότε καταλαβαίνετε, ανεβαίνει και το κόστος συντήρησης. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12 έτη. Η χώρα μας, ο μέσος όρος είναι 17,8. Κάτω από εμάς η Βουλγαρία 17,6, η Ρουμανία 15,6, 15,2 η Πολωνία, 14,5 η Ισπανία, 13,1 η Ιταλία, 11,8 η Σουηδία, 11,5 η Γαλλία, 10,6 η Γερμανία, 8,2 στο Βέλγιο και 8,1 στην Αυστρία.
2: Πόπο.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που βλέπουμε στο δρόμο καινούρια για ακριβά αυτοκίνητα, δυστυχώς ο μέσος όρος πλέον είναι πολύ ψηλός.
2: Είναι.
1: Και εδώ παίζει ρόλο, κύριε Λαβίτη, ότι παλιά μια οικογένεια είχε ένα αυτοκίνητο και είχε κάποτε σκοπό ζωής να το αντικαταστήσει. Τώρα σε κάθε οικογένεια υπάρχουν 2 και 3 αυτοκίνητα. Οπότε, επειδή πρέπει να κάνουν και τα παιδιά ή ο σύζυγος ή η σύζυγος τη δουλειά τους με δυστυχώς με μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο, το γιαταχή, καταλαβαίνετε ότι να είναι και λίγο πιο παλιό, δεν ενοχλεί.
2: Κατάλαβα.
1: Και ο μέσος όρος έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
2: Σωστό. Ωραία η εξήγηση. Μ' άρεσε αυτή η εξήγηση. Κύριε Χατζησαλάτα μου, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς,
2: καλά. Θα καλή μιλήσουμε.
1: Δύναμη.
2: Καλή δύναμη και σε εσάς. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Καθώς με το ανεμολόγιο θα είμαστε μαζί, αν όχι όλο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Τώρα, πριν πάμε σε τραγούδι και μετά ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, έχετε ήδη καλέσει οι πρώτοι ακροατές. Για την ακρίβεια, μισό λεπτάκι να δω και να ενημερώσω. Είναι ο Παύλος, είναι ο Ξηρομερίτης, είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είναι ο Γιώργος από Αθήνα. Οι υπόλοιποι καλείτε στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Καλείτε για να δηλώνετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Διαβάζω λοιπόν κάποια από τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Παραδοσιακά, όπως σχεδόν σε κάθε εκπομπή, πρώτο-πρώτο το μήνυμά της, το χαίρετέ της. Και μ' άρεσε και η υπόλοιπη αναφορά σας για την ώρα επίτηδες, το διάβασα χθες προς το τέλος. Χάρηκα που ήσασταν στην ακρόση και το ακούσατε. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στον Γιώργο που μας παραθέτει εδώ το μενού. Τι φάγανε οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και ποια ήταν η ειδική παραγγελία του Ντόναλτ Τραμπ? Παραδοσιακό πιντέ. Δεν το πιντέ. Μαντί κεσαρίας, λαβράκι και μπακλαβάς γάλακτος. Φαντάζομαι σηκώθηκε κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης και τους είπε ευχαριστώ που φάρατε ελληνικό γλυκό. Γιατί για τον μπακλαβά έχει χυθεί αίμα για την προέλευση του μπακλαβά.

Εννοείται ότι οι καβαλάριδες υποτοξότες ικανείς των απολεμών που ξεκίνησαν από τις στέπες της Μογγολίας ήξεραν από τότε να κάθονται και να φτιάχνουν μπακλαβά. Εννοείται ότι είναι δικό τους. Δεν τι νομίζετε ότι κάνανε όλη μέρα νύχτα στη στέπα της Κεντρικής Ασίας. Φτιάχναν μπακλαβάδες.

Στέλνει μια ακροάτρια το μήνυμά της, λέει δυσβάσταχτη η φορολογία σε μικροεπιχειρηματίες και με τον ένφια. Ναι, τα πάμε και κυρίως στο έμεσο, αλλά τώρα όλοι συμφωνούμε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό της φορολόγησης είναι πάρα πολύ υψηλό. Τι είναι το πιντέ, αλήθεια τώρα, τι είναι το παραδοσιακό, λέει πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο που σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Τέλος πάντων, τι είναι το πιντέ, ψαρικό είναι το πιντέ, λαχανικά εποχής, γιαούρτι. Το μαντί και σαρίας τι είναι επίσης, που σερβιρίστηκε με καπνιστό πελτέ ντομάτας. Τι είναι το μαντί και το πιντέ, είναι το ίδιο? Κάποιο ρεκτικό πρέπει να είναι, διότι για κυρίως πιάτο υπήρχε λαβράκι, αμπελόφυλλα. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε μοσχαρίσια στη θοπλευρά αργού ψησίματος. Πάει βρε άνθρωπο. Έχουν δοκιμαστεί σε αυτά τα γεύματα? Δηλαδή την ώρα που σερβίρεται τρώει κατευθείαν κάποιος ή... Το ξέρετε, παλιά πολλοί βασιλιάδες, αυτοκράτορες και τα λοιπά, υπήρχε μια πολύ, πολύ καλοπληρωμένη θέση που ήταν αυτός που θα γευόταν πρώτος το φαγητό που θα τρώγε μετά ο βασιλιάς ή αυτοκράτορας. Προφανώς αμοιβόταν πολύ καλά και τις περισσότερες φορές πήγαιναν τα πράγματα τέλεια, αλλά σε κάνα δυο από αυτούς έτυχε η δοκιμή να μην πάει καλά. Και ο λόγος που ήταν καλή πληρωμή ήταν ότι ουσιαστικά βάζαν την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο. Ξέρω, το σκέφτομαι τώρα. Στο φέρουν, στο σερβίρουν, το τρως κατευθείαν. Είσαι ο Ντόναλντ Τραμπ. Είσαι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου. Leader of the free world. Πας σε διάφορα μέρη. Ό,τι σου φέρουν εκείνη την ώρα το τρως όπως το φέρανε, δεν βάζεις κάποιον να δοκιμάσει? Καλησπέρα στο Θανάση από το Εγάλιο. Εκτός από παστά, κρέατα, τίποτα άλλο δεν είχαν, λέει ο Νίκος. Είχαν το λαβράκι. Α, να τα, πιντέ. Από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά εδέσματα της τουρκικής κουζίνας. Είναι η τουρκική πίτσα. Α, είναι σαν πίτσα το πιντέ. Εντάξει. Το μαντί. Και κλείνω με ένα μήνυμα από τον Άρη για να πάμε στο τραγούδι, το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλησπέρα στον Άρη. Παπαγαλίζεις τα αφεντικά σου αφού δεν κερδίζουν από τα μίντια και τα λοιπά. Τα κόμματα που τους γλύφουν και τους πρώτους που αλλάζουν είναι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και τον πρόεδρο της ΕΡΤ και με την πρώτη ευκαιρία εδώ, όχι παντού. Δεν γίνεται παντού αυτό. Ίσα ίσα έχουμε πει ότι εδώ υπάρχει ακόμα αυτή η χαζινοτροπία και λανθασμένη να τους αλλάζεις όλους. Και επίσης μην ξεχνάς ότι αρκετοί από αυτούς έχουν μεγαλώσει με νοοτροπίες και λογικές του παρελθόντος, που νομίζουν ότι το 2026 ακόμα δουλεύουν τα πράγματα όπως δούλευαν το 80 ή το 90. Το ότι κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι δεν σημαίνει ότι αφού το συνεχίζει να το κάνει πάει να πει ότι αποδίδει. Κάποιος έχει μείνει πίσω. Πώς λέμε ότι στην Ελλάδα σε αρκετά πράγματα οι ιδέες είναι παροχημένες και ο τρόπος που λειτουργούμε είναι πλέον ξεπερασμένος? Δεν έχει τύχει πολλές φορές εσύ, Άρη, από τη Σουηδία να δεις έναν τρόπο που λειτουργούν στη χώρα μας τα πράγματα και στη Σουηδία αυτός ο τρόπος να έχει αλλάξει? Και να σκέφτεσαι, μα κοίτα να δεις, δεν έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα, έχουν μείνει ακόμα με τις λογικές που υπήρχαν πριν από 30 και 40 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, η θέση που εγώ εκφράζω ότι τα μίντια δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό στον 21ο αιώνα όσο επηρέαζαν το 20, που την εκφράζω εδώ και 16 χρόνια αυτή τη θέση, από το 2010, δεν είναι μια δημοφιλής αντίληψη, δεν είναι μια αντίληψη που την έχουν υιοθετήσει αρκετοί, διότι οι περισσότεροι μεγάλωσαν με αυτό το σκεπτικό του 20ου αιώνα και θεωρούν ότι αφού έτσι μεγάλωσα, έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα, έτσι συνεχίζουν. Δεν έχουν κατά τη γνώμη μου προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Έχω και παραδείγματα σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή πλέον όταν πρώτο είπα αυτή τη γνώμη το 10,
δεν υπήρχαν και τόσα παραδείγματα να την θεμελιώσουν την, να θεμελιώσουν το επιχείρημά μου. Τώρα πλέον υπάρχουν. Παράδειγμα, τα μίντια με τον Brexit είναι σίγουρο ότι αποκλείεται να φύγει η Βρετανία από, το, από την Ενωμένη Ευρώπη. Φύγαν οι Βρετανοί με τον Brexit. Donald Trump. Τα μίντια που είστε κατά του Donald Trump, αποκλείεται τα μίντια να αφήσουν τον Donald Trump να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Δύο θητείες ο Donald Trump πρόεδρος των ΗΠΑ. Δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Τα μίντια που θέλετε το λαό υποδουλωμένο, αποκλείεται τα μίντια να αφήσουν να υποθεί όχι στο δημοψήφισμα. 61% το όχι στο δημοψήφισμα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να δείτε ότι πολλές φορές όχι μόνο δεν γίνεται αυτό που τα μίντια θέλουν, αλλά το αντίθετο. Αυτό που νομίζετε ότι τα μίντια θέλουν, αλλά το αντίθετο. Τα μίντια δεν θέλουν το ίδιο πράγμα. Τα μίντια πολλές φορές είναι και σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ένας θέλει αυτό, ένας θέλει εκείνο. Και αυτή η αντίληψη που άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους όπως ο Άρης θα σου πούν ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι, αλλά ο Άρης θα εννοεί τους υπόλοιπους 9. Και άμα ρωτήσεις δίπλα από τον Άρη τον Νίκο, θα εννοεί τους υπόλοιπους 9 και ούτω καθεξής. Αυτή η λογική λοιπόν ότι όλοι οι υπόλοιποι επηρεάζονται εκτός από μένα, γιατί εγώ είμαι μάγκας και έξυπνος και περπατημένος και εμένα δεν με πιάνουν εμένα πρόβατο, αλλά οι υπόλοιποι είναι πρόβατα, τι να κάνουμε. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι σαν να λες ότι κανένας δεν επηρεάζεται τελικά. Γιατί όλοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν, αλλά τους άλλους, όχι εσάς. Δεν έχει πάρει κάποιος από εσάς να πει ναι, εμένα τα μίντια με επηρεάζουν. Ό,τι μου λένε να κάνω, το κάνω. Πάντα το επιχείρημά σας είναι για τους άλλους. Εσείς είστε έξυπνοι. Πώς πάει έτσι, ρε παιδιά? Επηρεάζουν τα μίντια σε καμία περίπτωση στο βαθμό που νομίζετε και σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν τα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα μίντια θέλουν να λειτουργεί. Συμβαίνουν πράγματα σε κοινωνίες. Προκύπτουν πρόσωπα, προκύπτουν καταστάσεις χωρίς να τα έχει κανένα σκοτεινό μυαλό από πίσω προκαλέσει και σχεδιάσει.

στο μόνο που μπορείς να έχεις δίκιο, αλλά οι περισσότεροι δεν το εννοείται με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, αγαπητέ Άρη. Είναι η επιρροή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα μίντια, στο τι, στο αν στα προϊόντα, δηλαδή κάποιος θα κρατάει μια τσάντα, θα διάβαζα, ας πούμε, ότι κατέβηκε η Εθνική Πορτογαλίας. Ο σάκος που κρατούσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο τώρα στο Μουντιάλ, μιας πασίγνωστης ιταλικής εταιρείας, διάβαζα, ξεπούλησε, εξαντλήθηκε. Αυτό όμως δεν είχε να κάνει με μίντια. Υπήρχε ένα βίντεο, κυκλοφόρησε, ας πούμε, πλάνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ναι. Εγώ προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ αυτά να τα καταλάβω, διότι δεν με επηρεάζει, δεν με επηρέασε ποτέ η διαφήμιση στο αν θα αγοράσω κάτι ή αν θα το ψάξω. Αλλά βλέπω ότι αρκετούς ανθρώπους και στο δικό μου περιβάλλον τους επηρεάζει. Και σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από το θέμα το διαφημιστικό επηρεάζονται. Και δεύτερον, να πει κάποιος ότι τα μίντια διατηρούν την κυρίαρχη κατάσταση, δηλαδή ότι θα έχουμε ένα καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα με κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δεν βγαίνουν τα μίντια και να λένε πάμε να γίνουμε όλοι αναρχικοί, πάμε να γίνουμε όλοι, δεν ξέρω, ότι λέω το αναρχική και πιο καλό από το να λέω τα γνωστά και τα κλασικά μαρξιστικά και ούτω καθεξής. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, και είναι λογικό να αναπαράγουν το συγκεκριμένο. Ο περισσότερος κόσμος αυτό θέλει, ούτως ή άλλως. Στην τελική μην τρελαίνεστε κιόλας. Το μη σύστημα είναι μη σύστημα μέχρι να γίνει σύστημα. Γιατί και αυτός που σου λέει κάτω το σύστημα, ωραία, το ρίξες. Μετά δεν υπάρχει σύστημα, δεν θα είσαι εσύ το σύστημα μετά. Πάμε πρώτα διαφημιστικό διάλειμμα, μετά λίγο σγιώγαλα και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μια απορία, ρε Σιάρη, τόσα πράγματα λέω εγώ εδώ, τόση επιρροή έχω, τόση δύναμη, μέρος του συστήματος και των μίντια είμαι. Εσένα πώς δεν έχω καταφέρει ακόμα να σε επηρεάσω, ρε αδερφέ?

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικό.

0: Βάλε μου δύσκολα και μη με βοηθάς, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώγαλα, πολύ καιρό είχε να το ακούσω. Ξεκινάμε με τους ακροατές μας. Ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για το βήμα.
0: Αλλημονώ.
1: Τόσα χρόνια επηρεάζεται πολύ κόσμο το πρώτο, επηρεάζεται σας το λένε.
0: Επηρεάζω δεύτερο... εγώ κόσμο.
1: Ναι, σας ακούνε, έτσι, ξέρω εγώ. Εμένα με επηρεάζεται και αν και εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί και είμαστε διαφορετικοί, δηλαδή
0: ανθρώπινα,
1: και όμως
0: σας
1: καλώ σε κοινό αγώνα, γνωρίζοντας.
0: Το ξέρω.
1: Είναι,
0: και το κάνετε πάντα με έναν τρόπο που εμένα μου αρέσει,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Πέρα, ο τρόπος είναι και η θέλησή μου. Να σας πω κάτι, με το Brexit και τις εκλογές Trump ήταν το Cambridge Analytica Facebook, το οποίο δεν ξέρω, το έχω μελετήσει.
0: Αυτό το δέχομαι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον.
1: Με τους ανθρώπους.
0: Συμφωνώ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον επηρεάζουν, κατά τη γνώμη μου, τώρα δεν έχω όμως στοιχεία να το στηρίξω, περισσότερο από ό,τι τα παραδοσιακά μέσα. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή την περίοδο, εδώ και 10 χρόνια, βλέπετε τι χαμός συμβαίνει με τα μέσα. Συγγνώμη, να φέρω. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Από το Μουντιάλ. Ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροατηρίου, ο Βοζίνια, είχε 15.000 που τον ακολουθούσαν.
1: Ναι.
0: Πήγε στα πόσα, 15 εκατομμύρια.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μετά από έναν αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τι συζητάμε τώρα, ναι. Τέλος πάντων, ελάτε, συνεχίστε.
1: Ναι, όχι, αυτό το συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό, όπως αυτό που είπατε με τη Σουηδία. Εγώ ξέρω ότι έχω γίνει στατικολόγος από το Βερολίνο, το τείχος που το βάζαμε, πολλά χρόνια το βάζαμε. Δεν μπορούσα να το απαντήσω, αλλά θα αξίζει να μιλήσουμε για κάποια τη σημερινή Σουηδία και το σημερινό Βερολίνο χωρίς τον τείχο και τις δύο εργατικές τάξεις απέναντι χωρίς τείχος. Και ο Ιούλης είναι καρδιά του καλοκαιριού, Κωνσταντίνε, αλλά και καρδιά έντονων ταξικών αγώνων και ρήξεων που δεν γίνονται γνωστοί. Η κυβέρνηση με αυτά τα γεγονότα τα οποία ξέρετε, που γίνανε οι επιθέσεις σε νεοδημοκράτες στη Θεσσαλονίκη, με απαράδεκτο τρόπο τις αξιοποιεί και παραπέει στην πόλωση όπως κάνουν σε κάθε προεκλογική περίοδος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες που αξιοποιούνται για να δυναμώσει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να γιγαντώσουν γεμπελίστικες θεωρίες περί άκρων που τελικά στοχοποιούν εργατικούς ταξικούς αγωνές και θέλουν να γίνουν νόμοι του κράτους κιόλας, στην τελευταία αυτή που γίνεται με το Σύνταγμα. Ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη, Κωνσταντίνε, είναι παρόν εδώ σε όλη την οικουμένη και εδώ σε εμάς, σήμερα, για το σήμερα μιλάω. Να, πρώτος ο ηγεμόνας τρόπο που βγάζει νόμους, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που έγινε ενάντια στον κομμουνιστικό κίνδυνο και ενάντια σε όποιους αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα των πολέμων και των θυσιών για του λαού. Μαζί του σταθερά έχει γίνει και εκπομπή θεματική των δισεκατομμυρίων ηγεμόνα προκρούστη Έλον Μάσκ με το τεράστιο αλυσοπρίωνο σε φασιστικό ναζιστικό παραλήρημα να τονίζει ότι η Τραμπ και Μάσκ δηλαδή, ότι όλοι οι ηγεμόνες δισεκατομμυριούχοι ό,τι θέλουν απλώνουν το χέρι τους και το αρπάζουν. Αυτό είναι η ελευθερία τους. Το τονίζω για την εκπομπή μας. Οι ηγεμόνες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και της Ελλάδας είναι σήμερα σας λέω, όχι αυτό που έγινε και συζητάγαμε για το πότε από εδώ ή πότε ξεκίνησε, είναι εδώ μπροστά μας. Ξέρουμε ότι οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν λυσασμένα μια πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Το είπαν προχτές, εχθές. Ο ανεκδίκητος Ρούτε του ΝΑΤΟ μαζί με τον Τραμπ ζητούν το βουητό των μηχανών που αθροίζονται σαν σε γεωματρική πρόοδος να γίνει βρυχισμός. Η κυβέρνηση μέσα σε όλα τα δίνει όλα για την αναβάθμιση της αστικής τάξης. Ακόμα και είδηση τράπεζας του ΝΑΤΟ. Άρα νέων θυσιών για μας. Δεν ξέρω αν βλέπουμε σήμερα τι σημαίνει πραγματικά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σημαίνει τα νέα εδάφη τα οποία κατακτούν ή οτιδήποτε άλλο, όποια χώρα μπαίνει, ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Είναι εδάφη άλλα, δεν είναι εθνικά. Εγώ νομίζω ότι είναι για κλάματα και για τα σίδερα αυτό όλο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ακούσω ξανά εσείς τι λέτε γι' αυτό. Με φαινόμενα ψήψης του αστικού πολιτικού συστήματος, παλιά και νέα αστικά κόμματα αρχηγικά, ενός προσώπου χωρίς οργανώσεις, με τρόπο λειτουργία σαν εμπορική εταιρεία, Κωνσταντίνε μου, με συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις και κοινοβουλευτικές έδρες που γίνονται παζάρια και πληστηριασμοί, και να οδηγούν στα βρώμικα ανταλαβέρια, ακόμα πατώντας αυτό που στη φουκαριά αριστερά και στο αυτό που λέμε ενότητα των δίθεν προοδευτικών δυνάμεων. Πού τα βλέπετε αυτά? Και στο συνδικαλιστικό κίνημα τώρα, σήμερα, με Δάκη και Πάσε και Τσιπρέη να είναι μαζί. Τι να πω, δεν ξέρω αν σε αυτά συμφωνούμε ή έχουμε διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Μια σκέψη για σας.
0: Παρακαλώ
1: πολύ. Ακούστε με. Ακροατές με σαφήνεια τονίζουν, ιδιαίτερα τη Δευτέρα, συγκεκριμένα, όλη τη σαπίλα και τα φαινόμενα σύψης του πολιτικού συστήματος. Καλύτερα από μένα θα έλεγα. Ιδιαίτερα ακροατής είπε διάφορα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν κατέληξε σε πολιτικές κομμάτων. Με βροντερή φωνή και αγανάκτηση, για πολλωστή φορά του φωνάξατε, Κωνσταντίνε, όχι να μας πεις και για τον Κουτσούμπα και τον Παφίλη. Αλήθεια, γιατί όχι, Κωνσταντίνε? Σας υπογράφω εγώ ότι Κουτσούμπας και Παφίλης, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είναι παρασάγκας μπροστά από όλους τους πολιτικούς αυτούς που ανέφερα ή που αναφέρετε εσείς του αστικού πολιτικού συστήματος.
0: Τώρα με χτυπάτε κάτω από τη ζώνη, διότι
1: όχι,
0: ξέρετε ότι σας συμπαθώ και δεν μπορώ με εσάς να κάνω με τον ίδιο τρόπο την κουβέντα.
1: Όχι, σας λέω γιατί για όνομα. Γιατί να πείτε αυτό το πράγμα? Ξεδιπλώνω σε όλες τις συγκεντρώσεις το πρόγραμμα του κόμματος που βγάζει το λαό από το ασημένιο άξιο και τονίζω συγκεκριμένα. Για να κερδίσει η πατρίδα των εργαζομένων πρέπει να χάσει η πατρίδα του κεφαλαίου. Πρέπει να ενωθεί η εργατική τάξη σωματεία της και να αγωνιστεί χωρίς σωτήρες και ηγεμόνες για ειρήνη και δουλειά. Ποτέ δεν σας χτυπάω κάτω από τη μέση.
0: Δεν το λέω ποτέ. Κυριολεκτικά. Αχ, τι καλός
1: ποτέ.
0: Που είναι. Το παίρνει.
1: Όχι,
0: τέλος πάντων.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: σας χτυπάω ποτέ κάτι, το εννοώ.
0: Δεν
1: είναι αυτή
0: ξέρω.
1: Η δουλειά μου, Κωνσταντίνε.
0: Δεν το είπα κυριολεκτικά, το είπα
1: εντάξει.
0: Χαριτωμένα.
1: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ αν το είπατε χαριτωμένα, γιατί μου τη δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσετε, γιατί όλοι οι άλλοι που λένε είναι να φύγει μόνο ο Μητσοτάκης. Πώς αυτούς τους δέχεστε και τους εμπιστεύεστε? Αυτός δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει άλλες διαδικασίες και καλό όλο τον κόσμο αυτό που είναι της Πάσκε, της Δάκε, της Αυριανής και όλα αυτά. Ελάτε μαζί, σηκωθείτε να αγωνιστούμε με τον δρόμο σας. Με τον δρόμο σας να αγωνιστούμε, όχι να περιμένουμε τον Τσίπρα τώρα με αυτό που είναι μόνος του και θα βγάλει πρόγραμμα μετά. Όχι αυτό ο Σαμαράς πως θα ξεκινήσει και περιμένει πότε θα βγουν οι εκλογές για να μην χάσει κτλ. Όχι αυτά που κάνει η κυρία Καραστιανάνου. Εδώ λέμε πως θα αγωνιστούμε. Αυτό, γι' αυτό συμμετέχουμε στην εκπομπή και μιλάμε και αγωνιζόμαστε, Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Να δώσω, επειδή πρέπει να κάνω μια διακοπή, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε σε λίγο.
1: Τελείωσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε
1: Παναγιώτη.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πάμε σε πάρα πολύ μικρή διακοπή, σε διάρκεια, σύντομη σε διάρκεια, δευτερόλεπτα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε με ακροατές.

Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, για την απόψινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε τους επόμενους ακροατές στον αέρα. Θυμίζω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Να ξεκινήσω αθλητικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είχε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακός. Κέρδισε 2-1. Απλά έτσι πληροφόρηση. Προηγήθηκαν οι Πολωνοί κάπου στο 65 με κεφαλιά. Ψιλολάθος του Κάρμο, τέλος πάντων. Ισοφαρίσαμε στο 85 με απευθείας εκτέλεση φάουλου Φορτούνη έξω από τη μεγάλη περιοχή από φάουλ που κέρδισε ο Αντρέ Λουίς. Φοβερό γκολ. Και στο 93 σέντρα από αριστερά του Φορτούνη, κεφαλιά Γιάρεψουκ στο δοκάρι και στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα. Απλά έτσι πληροφοριακά για τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεχίζω τώρα στο σχετικά με το χθεσινό θέμα. Σας είχα στείλει και ένα email. Λοιπόν, πάνω στο θέμα του ΝΑΤΟ. Και αν η Ελλάδα πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ. Εγώ συμφωνώ με πάρα πολλούς ακροατές που είπαν ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το ότι το μη πόλεμο, θα το πω έτσι, με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι Ευρωπαίοι σφυρίζουν αδιάφορα, δεν κοιτάζουν να φτιάξουν αυτό που λέμε παράδειγμα τον Ευρωστρατό. Και τι γίνεται τώρα? Βάζουν την Τουρκία μπροστά, όπου ο Ερντογάν είναι πρόθυμος, όπου του ζητήσει το ΝΑΤΟ, να στείλει εκστρατευτικό σώμα. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, αντέχει, να έρθουν και φέρετρα πίσω. Εμείς ως Ελλάδα το αντέχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε η Ευρώπη το αντέχει. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ το χαϊδεύουν. Αυτή την άποψη έχω. Και να πω και κάτι, και ένα, σαν επίλογο ένα γεωπολιτικό, έτσι, το καιρό έτσι ήθελα να το πω. Υπάρχουν στην Ερυθρά θάλασσα δύο χώρες, η Ερυθρέα και η Αιθιοπία, οι οποίες έχουν κατά πλειοψηφία, να το πω, χριστιανικό πληθυσμό και σε μεγάλο ποσοστό ορθόδοξο χριστιανισμό. Απορώ πως εμείς, ενώ μας ζητάνε και μας παρακαλάνε να φτιάξουμε μια ναυτική βάση, παράδειγμα, εκεί πέρα, να κάνουμε νιοψίες και να διασφαλίζουμε τη διέλευση των πλοίων, αλλά και τα δικά τους σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα. Μας παρακαλάνε σαν Ελλάδα, εμείς σφυρίζουμε διάφορα, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε, παράδειγμα, στον διεθνή εφοπλισμό, να μας φτιάξουν αυτή την ναυτική βάση, να έχουμε πλοία εκεί, να διασφαλίζουμε στα εμπορικά τα πλοία τη διέλευση, την ασφαλή διέλευση. Και από εκεί και πέρα να έχουμε και συνεργασία, γιατί μας ζητούν επίσης να φοιτήσουν πάρα πολλοί Αιθιώπες, ειδικά η Αιθιοπία, στις δικές μας στρατιωτικές σχολές, που το κάνουμε με πολύ φιδό, και στην αστυνομία αλλά και σε άλλα πανεπιστημιακά πανεπιστημιακές σχολές. Και απορώ, γιατί δεν ξεκινάμε μια συνεργασία καταρχάς τα δύο αφρικανικά κράτη, και να τα βοηθήσουμε να ανέβουν έτσι σαν πολιτισμό, να το πω έτσι, σαν κατακεφαλήν εισόδημα και όλα αυτά. Και βέβαια δεν πιστεύω, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν πιστεύω να μην έχουν, παράδειγμα, ορυκτά ή κάποια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να τα πάρουμε εμείς σαν κατέργαστα, να τα φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, να κάνουμε μια κατεργασία, δηλαδή θέσεις εργασίας και όλα αυτά, και να προωθούμε στην Ευρώπη, παράδειγμα. Ή και δικά μας προϊόντα, ξέρω εγώ, να τα στέλνουμε στην Αιθιοπία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μας παρακαλάνε και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όπου εκεί πέρα έχει αποδειχθεί ότι, παράδειγμα, η Ερυθρέα θάλασσα είναι αυτή τη στιγμή ένα πέρασμα κλειδί. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αντί να πηγαίνουν οποιοδήποτε άλλοι, να πάμε εμείς και να δείξουμε και ισχύ σαν χώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολύ, τα απλοποιώ πάρα πολύ και δεν γνωρίζω και πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την Αιθιοπία και την Ερυθρέα. Έτσι, τι προϊόντα έχουν, οικονομία και όλα αυτά, τα αγνοώ, έτσι. Αλλά το σκεφτόμουν έτσι, απλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Βασίλη.
0: Να πω
1: και μια κουβέντα.
0: Τι κουβέντα?
1: Τελευταία.
0: Για ποιο θέμα?
1: Με το κύριο, αυτό που λέγατε με τον κύριο Χατζησαλάδα για τα πρατήρια.
0: Ναι.
1: Λέγατε χθες για τις ταμιακές. Θυμάστε πριν από 20 χρόνια, 15 να είναι, που ήθελαν να πάνουν online ταμιακές, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: μηχανές.
0: Ναι, και να συνδέονται με την εφορία, ναι, κατευθείαν την άδεια.
1: Ναι, δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, αυτό έγινε. Γεια σας.
0: Γεια σας, αγαπητέ. Για την ακρίβεια λέγαμε για το πόσο αντίδραση και αναστάτωση και απεργίες και διαδηλώσεις και κραυγές από την αντιπολίτευση και κλεισίματα καταστημάτων υπήρχαν το 1988, όταν αποφάσισε το Πασόκ τότε με νόμο να μπουν ταμιακές μηχανές. Και φωνάζαν όλοι, σκοτώνεται τον μικροέμπορο. Το 80 τώρα. Και πώς θα μάθουν, αυτά ήταν τα επιχειρήματα, πώς θα μάθουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν μάθει στη χειρόγραφη απόδειξη να χειρίζονται ταμιακή μηχανή. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Είχα κάνει μια αναλυτική παρουσίαση με αφορμή κάτι που είπε ένας ακροατής. Αντιδημοφιλής άποψη. Είναι 8 στις 10 φορές που ξεσηκώνεται ένα μέρος του πληθυσμού ανόητος ο λόγος και έρχεται απλώς το μέλλον και το δικαιώνει, αλλά θυμόμαστε μόνο αυτά που μας βολεύουν. Τις φορές που δεν μας βολεύουν τις ξεχνάμε, και γι' αυτό νομίζουμε ότι πάντα ο κόσμος ξεσηκώνεται για τους σωστούς λόγους. Επόμενος ακροατής, Γιώργος από Αθήνα. Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είμαστε ο λαός της ανοχής, έτσι. Συμφωνείτε ή όχι?
0: Δεν το... Εξηγήστε. Αναλύστε.
2: Και η Ελλάδα είναι ο οίκος μας. Ο οίκος της ανοχής. Δεν λέμε. Όταν λέμε να κλείσει το μπουρδέλο η Βουλή, εντάξει. Άμα είναι η Βουλή μπουρδέλο, μετά η χώρα την μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Υπό αυτήν την έννοια, ναι. Υπό αυτήν την έννοια, ναι.
2: Βέβαια.
0: Είναι σαν να λέμε ότι και εμείς είμαστε μέλη του.
2: Λοιπόν, τώρα βγήκε ένας ακροατής και μιλάει για το κουμπέ. Δηλαδή τώρα πάει. Είναι πολλά πράγματα που θέλω να πω απόψε. Δηλαδή μια το κεφάλι μου πάει δεξιά, μου φεύγει δεξιά, μου φεύγει αριστερά. Πολύ, πάει το κεφάλι μου πέρα δόθε. Για το κουκουέ τώρα, αυτό το πράγμα τώρα περιμένουμε, λέει, τα θέλουμε όλα ή τίποτα.
0: Όλα ή τίποτα.
2: Μπράβο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μα γουστάρουμε το τίποτα. Γουστάρουμε το τίποτα, γιατί όλα περίμενε, ξέρω εγώ, Μαϊού Κουκού. Τώρα κουστάρουν το τίποτα, δεν μπορεί, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν μπορεί κάποιος να είναι σε κατάσταση οικονομικής ανασφάλειας. Δεν ξέρω, σε εσάς το είχα πει ποτέ κάποτε?
0: Δεν ξέρω, μιλάτε σε πολλές εκπομπές ή μόνο σε μένα?
2: Εσάς, εντάξει, εσάς άμα τύχει καμιά φορά, ας πούμε, συνήθως προτιμώ...
0: τότε μάλλον στους άλλους που μιλάτε πιο συχνά θα το είχατε πει.
2: Ναι, που είναι πιο κατεπτυσμένοι, μάγκες και τα λοιπά, ας πούμε, πιο βαρβατοί με δημοσιογράφους, εσείς κατά καιρούς δεν μπορούμε να σας καταδεχτούμε ενδεχομένως.
0: Άρα πιθανότατα στους άλλους που μιλάτε πιο συχνά, τους μάγκες, τους βαρβατούς.
2: Ναι, είχα πει ότι δεν μπορεί κάποιος τώρα να αισθάνεται οικονομική ανασφάλεια, να φοβάται, ξέρω εγώ, ότι τι θα το συμβεί αύριο και να μην κοιτάζει το μη χειροβέλτιστο, δηλαδή να κοιτάζει να έχει μια ανακούφιση. Εκεί που θα έχει, ας πούμε, ένα κόμμα που θα τον ρίχνει κάπως οικονομικά, να βρει ένα κόμμα κάπως καλύτερο. Λοιπόν, μόνο κάποιος που δεν έχει κανένα πρόβλημα πέρα βρέχει, τα οικονομικά του, ας πούμε, δεν έχουν κανένα ζήτημα, του περισσεύουν, έτσι, θα διαφορήσει και θα ψηφίσει κουκουέ, γιατί δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα βγει, αν θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Καλά, για τα στελέχη δεν συζητώ, συζητάμε του κουκουέ. Εκεί πια είναι καθαρά, ας πούμε, ματαιοδοξία της καρέκλας. Εγώ μιλάω και σαν γιος ατόμου, ο πατέρας μου δηλαδή, που τα περισσότερα χρόνια του δεν είχε ένσημα, ας πούμε, από εργασία, γιατί ήταν στις εξορίες. Οπότε δικαιούμαι ως έναν βαθμό να μιλάω και έτσι. Αλλά που δεν μιλάω από θέση αντιπάθειας ιστορικά στο κουκουέ. Δεν θα γίνει με το κουκουέ, τελείως. Η κατάσταση είναι απίστευτη.
0: Ξέρετε, μπορεί να το αντιπαθείτε, γιατί να θεωρείτε ότι δεν φέρθηκε σωστά στον πατέρα σας που έδωσε τα πάντα για αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, ιστορικά το, το συμπαθώ πέρα, το που, πέρα το, τα λάθη που έχει κάνει και πέρα πολλών πραγμάτων που έχει κάνει, αλλά ιστορικά, ας πούμε, τουλάχιστον από πλευρά των ανθρώπων που πιστεύανε ουσιαστικά, ας πούμε, και ειλικρινά, δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα τα στελέχη, εντάξει, αυτό είναι.
0: Πώς σας ακούγεται η φράση Καριστιανού κατά Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας? Πώς σας ακούγεται αυτή η φράση?
2: Ότι διαφωνεί για τα θέματα εξωτερικής.
0: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, ναι, και έχει το Καριστιανού κατά Μητσοτάκη. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, ναι. Και

0: που μιλάει κατά Μητσοτάκη. Καριστιανού είπα κατά Μητσοτάκη, όχι αντιπολίτευση.
1: Όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν είναι όποιος και. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να είναι κατά Μητσοτάκη.
0: Ο Παφίλης τότε είναι κατά Μητσοτάκη και εσείς του φωνάζετε. Τόση ώρα κράζετε το κουκουέ, είναι κατά Μητσοτάκη και μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει, αρκεί να είναι κατά Μητσοτάκη. Τελικά όμως σας ενδιαφέρει.
1: Εννοείται εσείς δηλαδή πώς.
0: Εννοώ ότι μέσα σε 5 λεπτά σας έχω πιάσει σε αντίφαση.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε να με αξιοποιήσετε δηλαδή για μία μέρα στη ζωή σας. Πόσα πράγματα στη ζωή σας θα σας λύσω. Αρκεί να είστε έτοιμος να δεχτείτε τη λύση.
1: Πώς βλέπω την Καστιανού, δηλαδή με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη για την Καστιανού. Εμέσως αυτό καταλαβαίνω.
0: Προχωράμε, κύριε Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Προχωράμε στα υπόλοιπα που θέλετε να πείτε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Άμα θέλετε πραγματική συμβουλή, χρεώνω 100 ευρώ την ώρα, όχι έτσι τζάμπα.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Τι έχω σημειώσει. Α, ναι.
0: Σας μπέρδεψα, σας έβγαλα λίγο από το ρυθμό.
1: Όχι, εντάξει, έχω τα χαρτάκια μου, οπότε ξαναμπαίνω αρκετά εύκολα.
0: Μπράβο, σωστός, ωραίος. Αυτό μου αρέσει που έχετε.
1: Να δω λίγο τι έχω σημειώσει.
0: Ναι, περιμένω εγώ, μην έχετε πρόβλημα εσείς.
1: Α, ναι, μου είπατε, κοιτάξτε, αυτό που είπατε τώρα για τα ΜΜΕ, έτσι. Το ρόλο των ΜΜΕ διαχρονικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα μετά τον 20ο αιώνα πιάσανε αυτή την ιστορία με τα ΜΜΕ οι πολιτικοί επιστήμονες και την ξεσκίσανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ήταν τον 20ο αιώνα πολύ δημοφιλής.
1: Ορίστε.
0: Πολύ δημοφιλής θεωρία του 20ου αιώνα. Ήταν και το καινούριο.
1: Ναι, το θέμα των ΜΜΕ ήταν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια καθηγήτρια από πολύ παλιά, από το γυμνάσιο μας έλεγε αυτό. Να θέλω να πω ότι είναι θέμα που έχει μελετηθεί σε βάθος και πάρα πολύ ευρέως.
0: Και με λανθασμένο πλέον, με ξεπερασμένο πλέον τρόπο όμως. Δεν μπορεί και από τότε να ήταν λανθασμένο σε μεγάλο βαθμό.
1: Επιστημονικά τουλάχιστον. Επιστήμονες τα μελέτησαν. Με έρευνες, με στατιστικές.
0: Οι επιστήμονες κάποτε πίστευαν ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη.
1: Δεν την λέω, δεν είπα εγώ. Εγώ απλώς λέω πως τουλάχιστον είχαν σοβαρή πρόθεση. Τουλάχιστον. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση.
0: Σωστό. Αυτό συμφωνούμε. Ναι. Η πρόθεση ήταν καθαρά επιστημονική. Συμφωνώ.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που ως και σήμερα συνηγορούν ότι τα ΜΜΕ έχουν μεγάλο βάρος στο πώς η κοινωνία βλέπει τα πράγματα. Αυτό είναι η μεριά της επιστήμης, έτσι.
0: Εσείς γιατί δεν είστε μέρος αυτού του βάρους, πρώτον. Δεύτερον, εγώ τι θα κάνω που ακροατές θεωρούν ότι τον Τζίπρα τον έσπρωξαν τα ΜΜΕ. Ή τον σπρώχνουνε.
1: Εντάξει, δεν είναι ολοκληρώστε αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι, ολοκληρώστε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε αυτές τις μελέτες και αυτούς τους κατά πάσα πιθανότητα σοβαρούς επιστήμονες που θέλουν να βγάλουν αποτελέσματα σοβαρά. Και από την άλλη μεριά έχουμε απόψεις δεν νομίζω επιστημόνων, έτσι. Νομίζω απόψεις έτσι μου φαίνεται πως τα ΜΜΕ ας πούμε δεν παίζουν τόσο καλό ρόλο, τόσο σημαντικό ρόλο κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είστε εσείς εναντίον των ακροατών που λένε ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν. Είστε εσείς σαν ναβήθεις εναντίον μιας σειράς ερευνών του 20ου και 21ου αιώνα, συντριπτικά υπέρ της άποψης ότι τα ΜΜΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οπότε μην τα βάζετε με τους λέτε, ξέρω εγώ, κάθε ακροατής τι μου λέει, τι μου λένε οι ακροατές, να λέτε τι λένε οι επιστήμονες, τι λέει τι λένε οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, αυτό να λέτε. Τα βάζετε με αυτούς. Νομίζω.
0: Είναι πολύ ωραίο το επιχείρημά σας, πολύ καλό, ως Λαβήθης. Αν θεωρούμε επιστήμονα στο αντικείμενό του κάποιον που έχει πτυχίο, έχω πτυχίο και μάλιστα το πτυχίο μου, το καποδιστριακό είναι πάνω στο αντικείμενο, επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά είναι πολύ ωραίο το επιχείρημά σας. Ναι, έχετε δίκιο, σας το αναγνωρίζω. Και χαίρομαι, δεν μου το έχει πει μέχρι στιγμής κάποιος άλλος.
1: Μ' άρεσε ο τρόπος που το θέσατε. Για, εσείς μπορεί να έχετε και...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι εγώ και δεν ξέρω ποια άλλη, εναντίον της επικρατούσας αντίληψης όπως έχει διαμορφωθεί από πολιτικούς, διανοούμενους, στοχαστές.
1: Όχι πολιτικούς.
0: Πολιτικούς αναλυτές και τα λοιπά, έρευνες και τα λοιπά.

0: Είναι επιστήμη, πολιτική επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες τα ερευνούν αυτά.
1: Ωραία. Είμαι εγώ
0: και θεωρώ ότι πλέον... Ναι. Εργαλεία.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι πλέον όλο αυτό έχει αλλάξει. Αλλά ναι, είμαι μια θλιβερή μειοψηφία.
0: Έχετε δίκιο. Έτσι υποσκέψη, λοιπόν.
1: Ωραίο επιχείρημα, μπράβο.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα κάτι άλλο, τι έχω γράψει εδώ. Α, ναι, για το σύστημα, δηλαδή τώρα εσείς είπατε ότι πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, ένα κόμμα το οποίο να μαζευτεί, να είναι, ξέρω εγώ, να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορεί να κυβερνήσει. Κάπως έτσι το είπατε προηγούμενο.
1: Ναι, από το 23 το λέω αυτό.
0: Όμως υπάρχει και το σύστημα το εκλογικό που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
1: Τα είπαμε αυτά, ναι. Και να μπορεί και το μικρότερο κόμμα να συγκυβερνήσει. Τι να κάνουμε, όταν άλλαξε...
0: Ναι, θέλω να πω, υπάρχει αυτή η λύση.
1: Έγινε αυτή η λύση και το εκλογικό σώμα που... Του δόθηκε η δυνατότητα να ξαναεκλέξει τον Τσίπρα που άλλαξε τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε. Τι να κάνω εγώ. Και πήρε στο Μητσοτάκη που είχε πει ότι θα το καταργήσω εγώ αυτό. Που σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα τελικά δεν είναι και το βασικό του κριτήριο το πώς ο εκλογικός νόμος. Δυστυχώς, αλλά να το, πείτε τούστα.
0: Το είπα έτσι. Και να κλείσω τώρα με ένα θέμα που εδώ θα είμαι σοβαρό, δηλαδή μπορεί να φανεί περίεργο, μπορεί να φανεί υπερβολικό, αλλά εγώ θα σα πω το εξή. Εγώ ακούω τώρα αυτή η γραμμή που πας και κλείνεις ραντεβού με τον ΕΟΠΗ τηλεφωνικά, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σας.
1: Ναι.
0: Καλείς το 1566 και για να κλείσεις ένα ραντεβού με κάποια πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα μου έρχεται να πάω να αυτοκτονήσω, δηλαδή ειλικρινά. Τόσο πολύ αισθάνομαι εξευτελισμένος, επειδή τυχαίνει να έχω σε μεγάλο βαθμό η συνειδησή μου να είναι ελληνική. Πέραν του ότι μεγάλωσα έξω, ή συμβαστικά πιο πολύ αισθάνομαι Έλληνας. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά αισθάνομαι τέτοιο ας πούμε εξευτελισμό σαν Έλληνας, που έχει να πάω να αποστολίσω, δηλαδή, γιατί το να λες στον τηλεφωνικό, στον τηλεφωνική να απαντάει ότι και να λέει οι γιατροί, να μην λέει γιατροί, οι γιατροί, ο ιατρός.
1: Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τα ΜΜΕ, παίρνοντας τη δική σας, που επηρεάζουν όπως λέτε, όπως λένε οι επιστήμονες. Θετικά ή μόνο αρνητικά ή και θετικά.
0: Τι θα πει ενηλικά και θετικά.
1: Προφανώς
0: το θέμα είναι ότι επηρεάζουν. Όπως θέλουν επηρεάζουν. Όπως γουστάρουν. Το θέμα είναι ότι επηρεάζουν.
1: Ναι. Σας ρωτάω όμως το ποιοτικό που μετράει. Θα θεωρείτε ότι επηρεάζουν με έναν τρόπο που εσείς διαφωνείτε.
0: Επηρεάζουν ανάλογα με ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Τα συμφέροντα, άμα είναι ένας ιδιοκτήτης τάδε, θα επηρεάσει όπως το
1: σύστημα. Άρα μεταξύ τους έχουν διαφορετική επιρροή.
0: Αν είναι ένας ιδιοκτήτης, ας πούμε, που είναι ενάντια στο σύστημα, ας πούμε, ο ριζοσπάτης ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο μηνύε που είναι εναντίον του συστήματος, θα επηρεάσει και αυτό ανάλογα.
1: Τους...
0: Αλλά το θέμα είναι ότι...
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Άρα μεταξύ τους δεν επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Είπα, ανάλογα τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
1: Άρα δεν είναι ότι 10 ραδιόφωνα λένε και 10 τηλεοράσεις και 10 εφημερίδες πηγαίνετε εκεί και πάνε όλοι. Ένα ραδιόφωνο λέει πηγαίνετε εκεί, ένα παραπέρα, ένα πηγαίνετε τελείως αντίθετα.
0: Είναι θέμα πλειοψηφίας. Αν είναι, ας πούμε, 10 που είναι
1: τα θέματα που επηρεάζουν, σας βρίσκουν σύμφωνο ή αντίθετο. Ή και τα δύο.
0: Τα πάντα επηρεάζουν.
1: Ναι, αλλά συμφωνείτε με την κατεύθυνση που δίνουν τις περισσότερες φορές ή διαφωνείτε. Αν θεωρήσουμε ότι δίνουν την ίδια κατεύθυνση.
0: Δεν είναι ιδέα. Τα υπάρχουν ορισμένα.
1: Ναι, αλλά είπατε πριν λίγο πλειονότητα. Με την κατεύθυνση που δίνει πλειονότητα. Διαφωνείτε πάντα ή κάποιες φορές σκέφτεστε. Κοίτα να δεις.
0: Μα η πλειονότητα είναι σαφές ότι είναι στα χέρια ολιγαρχών. Αυτό δεν χρειάζεται.
1: Ωραία. Επηρεάζουν κάποιες φορές όμως προς κατεύθυνση θετική, δηλαδή. Στην περίπτωση της Γαλλίας, το ότι είναι αρνητικά τα μέσα ενημέρωσης για τη Λεπέν και επηρεάζουν αρνητικά προς τη Λεπέν, είναι κάτι με το οποίο διαφωνείτε?
0: Δεν κοιτάμε, μιλάμε συνολικά τώρα, όχι σε μεμονωμένες.
1: Το ότι επηρέαζαν κατά του Τραμπ.
0: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σωστά.
1: Μεμονωμένες είναι η Λεπέν. Είναι πιο σημαντικό το αν θα επηρεάσουν για έναν τη χάρπα στο πολιτικά αντί σε σχέση με την ΕΠΕ, δεν έχει βαρύτητα.
0: Είναι πολύ απλό. Οι ολιγάρχες έχουν κάποια συμφέροντα, σωστά. Ή δεν έχουν συμφέροντα, κατά τη γνώμη σας. Λοιπόν.
1: Πολλές φορές αντικρουόμενα. Ας πούμε.
0: Όχι, οι ολιγάρχες μπορεί να έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά.
1: Γιατί, δεν έχουν διαφωνίες οι επιχειρηματίες.
0: Αλλά η οικονομική πολιτική είναι συγκεκριμένη που τους συμφέρει.
1: Δηλαδή, άρα και ο Τσίπρας για να πάρει την εκλογή την πήρε επειδή τα μίντια επηρέασαν και οι ολιγάρχες τον στήριξαν. Άρα η διαφωνία σας είναι μη στηρίζετε τον Μητσοτάκη που τον στηρίζουν οι ολιγάρχες, αλλά τον Τσίπρα που τον στήριξαν λίγο νωρίτερα οι ολιγάρχες.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχουν.
1: Ο Τσίπρας βγήκε χωρίς να επηρεαστεί ο κόσμος από τα μίντια.
0: Τα μίντια επηρεάζουν ούτως ή άλλως.
1: Για την εκλογή Τσίπρα επηρεάσαν.
0: Σαφώς. Σαφώς, αλλά το
1: οπότε
0: θέμα
1: τι
0: είναι...
1: ζητάτε από τον κόσμο, να στηρίξει τον Τσίπρα που τον στήριξαν τα μίντια, άρα οι ολιγάρχες.
0: Το θέμα είναι πόσο μπορεί να επηρεάσουν, έτσι.
1: Αυτό σας λέω τόση ώρα και μου το λέτε οι ολιγάρχες έχουν συμφέροντα. Από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση Τσίπρα επηρέασαν πολύ.
0: Επηρέασαν, αλλά μπορεί ο λαός να μην επηρεάσει και λόγω της συνθήκης, δηλαδή λόγω της τσέπης.
1: Επιχειρηματολογώ από το 2010 ότι ο λαός δεν επηρεάζεται τόσο πολύ, όχι καθόλου τόσο πολύ, και πριν λίγο μου είπατε ότι είμαι εγώ απέναντι στην επιστημονική κοινότητα. Τώρα είστε κι εσείς μαζί μου απέναντι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Να τα βάλετε με την επιστημονική κοινότητα.
1: Όχι, μα το λέω σε εσάς. Μα εσείς τώρα πάτε εναντίον της επιστημονικής κοινότητας. Έρχεστε με το δικό μου σκεπτικό.
0: Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στην τέχνο, τεχνική νοημοσύνη και ρωτάτε τις ερωτήσεις που κάνετε σε μένα να δείτε τι θα απαντήσει.
1: Μα ρωτάω εσάς γιατί τα γενικόλογα τα μίντια επηρεάζουν, δεν μου λένε τίποτα. Όταν το κάνω συγκεκριμένο βλέπετε.
0: Ωραία, υπάρχουν δύο δυνάμεις, εντάξει. Οι δυνάμεις που προωθούν κάποιο θέμα από τη μία πλευρά και υπάρχουν οι δυνάμεις που προωθούν το θέμα από την άλλη πλευρά.
1: Πριν από λίγο σας είπα οι ολιγάρχες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και μου είπατε, γελάσατε κιόλας με αυτό το σαρκαστικό σας ύφος και είπατε όχι βέβαια, οι ολιγάρχες έχουν ίδια συμφέροντα.
0: Τελειώσω.
1: Και τώρα δύο λεπτά μετά μου λέτε υπάρχουν αντίθετες δυνάμεις.
0: Να τελειώσω.
1: Προσπαθείτε να βγείτε από την αντίφαση, την παγίδα που σας έριξα με το δικό σας σκεπτικό.
0: Να μην τελειώσω.
1: Και τελειώσετε, αγαπητέ. Τι να τελειώσετε, αλλά γιατί δεν. Σας έχω ρίξει σε μια τρομερή αντίφαση αυτή τη στιγμή. Φαινόταν ότι.
0: Μην ολοκληρώσω, δεν θέλετε.
1: Να είστε συνεπείς με το σκεπτικό σας, θέλω, όπως είμαι εγώ.
0: Να μην ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, υπάρχουν οι δυνάμεις που σπρώχνουν έναν ψηφοφόρο προς μια πλευρά να ψηφίσει. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις, πώς λέμε στη φυσική, μια δύναμη από εδώ και μια δύναμη από εκεί και κερδίζει η μεγαλύτερη δύναμη. Ωραία.
1: Αυτό το λέω και εγώ όμως. Πριν λίγο σας είπα. Όχι, μισό λεπτά και δεν με τρελάνετε. Πριν λίγο είπα ότι τα μίντια δεν επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση και είπατε η πλειονότητα και οι ολιγάρχες.
0: Ναι.
1: Το έχετε ήδη απαντήσει εναντίον σας. Έρχεστε με. Αυτό που λέτε είναι εναντίον αυτό που είπατε πριν ένα λεπτό.
0: Να ολοκληρώσω, να απαντήσω.
1: Για να δω τι θα πείτε.
0: Εξηγώ. Υπάρχουν, δηλαδή, όπως είχαμε την κρίση τώρα του πότε ήταν που βγήκε ο Τσίπρας, το 2015. Λοιπόν, από τη μία υπήρχαν οι δυνάμεις που σπρώχναν τον ψηφοφόρο να ψηφίσει δεξιά, για παράδειγμα, έτσι. Όπως θεωρώ ότι είναι γενικά οι περισσότεροι ολιγάρχες σπρώχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και υπήρχαν και οι δυνάμεις, οι κοινωνικές και η ίδια η πραγματικότητα της οικονομίας, της τσέπης δηλαδή, που σπρώχναν το χέρι του ψηφοφόρου να ψηφίσει κόντρα. Αυτές ήταν οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται.
1: Αυτό όμως το είπατε τώρα που εγώ σας έφερα σε μία αντίφαση. Πριν λίγο σας είπα ότι τα
0: μίντια. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω πέσει αντίφαση.
1: Πώς γίνεται, πριν λίγο σας είπα. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά αλλού. Πριν λίγο σας είπα ότι τα μίντια επηρεάζουν το ένα προς τα εδώ, το άλλο προς τα εκεί και μου είπατε ναι, αλλά οι ολιγάρχες και η πλειονότητα προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Άρα και μετά που λίγο μου λέτε υπάρχουν δυνάμεις προς την μία και δυνάμεις προς την άλλη κατεύθυνση. Μα όταν σας το είπα, εγώ το αρνηθήκατε.
0: Υπάρχει η δύναμη όπως είναι η φτώχεια. Δεν είναι μία η φτώχεια.
1: Άρα υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από τα μίντια. Υπάρχουν κοινωνικά.
0: Πάντα περιπτώσεις, πάντα σε κάθε στιγμή.
1: Τότε γιατί εμένα μου είπατε ότι είμαι απέναντι στην επιστημονική κοινότητα. Τι διαφορετικό είπα εγώ.
0: Ανά πάσα στιγμή ένας ψηφοφόρος επηρεάζεται από δύο πράγματα, έτσι. Από τη μία έχουμε τις δυνάμεις της συντήρησης γενικά του πλούτου, έτσι, που σπρώχουν με τα ΜΜΕ και με άλλους τρόπους προς μια κατεύθυνση των συμφερόντων τους. Από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις που οικονομικά είναι ενάντια στην ολιγαρχία, έτσι, που σπρώχουν προς την άλλη. Απλό δεν είναι.
1: Μερικά τους ΜΜΕ.
0: Και έχουν και αυτοί μερικά ΜΜΕ.
1: Άρα τα ΜΜΕ επηρεάζουν. Άρα δεν είναι μόνο τα ΜΜΕ που καθορίζουν, δεν επηρεάζουν τόσο τα ΜΜΕ, είναι άλλοι παράγοντες.
0: Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η φτώχεια η ίδια.
1: Όταν λοιπόν εγώ λέω τα ΜΜΕ επηρεάζουν λιγότερο από παλιά και εσείς μου λέτε 20ος αιώνας επιστήμονες, μόνο τα ΜΜΕ επηρεάζουν. Αυτό ήταν το επιχείρημά σας. Και ότι δεν είμαι απέναντι στους ακροατές, είμαι απέναντι στους επιστήμονες. Τώρα εσείς πού είστε, που λέτε ουσιαστικά αυτό που είπα και εγώ πριν.
0: Δεν βλέπω που αντιπάσχω.
1: Δεν λέτε αυτό που είπα και εγώ πριν.
0: Αντιφάσκετε στο ότι.
1: Ότι θεωρεί. Λέτε ότι δεν επηρεάζουν τόσο μόνο τα μίντια, όπως έλεγα και εγώ, αλλά όταν το είπα εγώ μου λέγατε είστε απέναντι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Που αντιφάσκω δεν βλέπω.
1: Ότι είστε κι εσείς απέναντι στην επιστημονική κοινότητα, γιατί λέτε αυτό που έλεγα εγώ. Αλλά όταν το είπα εγώ μου είπατε είστε ενάντια στην επιστημονική κοινότητα.
0: Δεν καταλαβαίνω που. Που αντιφάσκω δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε είναι άλλο θέμα, εντάξει.
0: Λοιπόν, να κλείσω.
1: Εγώ όμως βλέπετε, είστε, είστε μέρος του προβλήματος. Γιατί εγώ
0: να σας πω ψέματα ότι βλέπω που αντιπάσχω.
1: Γιατί εγώ όταν είπατε ένα καλό επιχείρημα.
0: Αν βλέπω που αντιπάσχω, να σας πω ψέματα ότι βλέπω.
1: Ναι, όχι ψέματα, να παραδεχτείτε από τον εγωισμό σας. Γιατί εγώ όταν είπατε πριν, μου είπατε ένα καλό επιχείρημα. Σας είπα. Και μάλιστα μου το είπατε, όχι χάρη. Στον εαυτό σας θα την κάνετε να γίνεστε, να είναι ο καθένας μας καλύτερος άνθρωπος και να επηρεάζει θετικά τους άλλους.
0: Να σας πω ψέματα για να σε ικανοποιήσω. Τι να κάνω.
1: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε ψέματα για να με ικανοποιήσετε. Θέλω να σας πω όμως ότι. Εγώ όταν μου το είπατε ότι είστε ενάντια στην επιστημονική κοινότητα θα μπορούσα να προσβληθώ, να αντιδράσω με άσχημο τρόπο επειδή έχω το μικρόφωνο να κλείσω τη γραμμή. Αντίθετα σας είπα μπράβο, είναι πολύ ωραίο επιχείρημα.
0: Όχι, γιατί έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε λάθος. Όλοι, εγώ ξέρω πόσα λάθη κάθε μέρα διορθώνω με 50 φορές.
1: Δεν το ξέρω, όποτε μιλάμε μαζί δεν έχετε πει ποτέ έχω λάθος. Οπότε δεν είμαι σίγουρος αν... Το λέτε και το κάνετε όντως. Εδώ σας έδειξα μπροστά σε κοινό. Δηλαδή μας ακούνε και άνθρωποι, υπάρχει κοινό. Τις αντιφάσεις που πέσατε. Αλλά
0: σας είπα απλώς ποια είναι η γνώμη της επικρατούσας άποψης στις πολιτικές επιστήμες.
1: Έγινε. Την καταρρίψατε μόνος σας μόλις σας έφερα το προσωπικό παράδειγμα. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχω ένα εργαστήρι κοινωνιολογικό.
0: Να σας πω για να κλείσουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, και να κλείσουμε, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι σοβαρό που σας πω. Πραγματικά αισθάνομαι τέτοια ντροπή, τέτοιο εξευτελισμό σαν Έλληνας. Έτσι. Σαν Έλληνα, δηλαδή μου έρχεται να την άκουσα να λάβω γιατί αυτό το πράγμα το να λες τώρα γιατρός αντί να πεις γιατρός. Είναι, να σας πω κάτι, έχει σημασία αν έχει μεγαλώσει κάποιος στο εξωτερικό να το βλέπει έτσι. Δεν θέλω να κάνω τον έξιμο, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι από εκεί εκπορεύεται αυτή η αίσθηση μου. Όταν έχεις δει πώς είναι έξω, κάποια πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό το γιατρός μου έρχεται να, δηλαδή, είναι σαν να καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα
1: καλή
0: είναι 100
1: συνέχεια.
0: Χρόνια. 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν να λες γιατρός σήμερα σαν υπουργείο και να μιλές γιατρός. Πάω να βρω ένα δίκανο κατευθείαν στο κεφάλι μου. Γεια σας.
1: Τις υπόλοιπες εκπομπές που θα βγείτε που είναι πιο μάγκες και πιο καπάτσι.
0: Α, όχι, κοιτάξτε, σας καταδέχτηκα απόψε, δεν έχετε παράπονο.
1: Όχι, όχι, όταν με ξανακαταδεχθείτε την επόμενη εβδομάδα.
0: Έχετε την τιμή να έχετε μένα να σας καταδέχομαι και, λοιπόν.
1: Αγαπητέ κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Δεν σας έβγαλα τη Δευτέρα που είχατε δηλώσει συμμετοχή. Δεν σας έβγαλα χθες που είχατε δηλώσει συμμετοχή. Είπα να αφήσω και κανέναν άλλον ακροατή να μιλήσει. Δεν περίμενα ότι θα το παίρνετε τόσο προσωπικά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο εμένα δικαιώνει ο κύριος Γιώργος με την τοποθέτησή του παρά το επιχείρημα που πήγε στην αρχή να μου θέσει αντίθετα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχω ένα τεράστιο κοινωνιολογικό εργαστήρι στα χέρια μου εδώ και 20 χρόνια που λέγεται ανεμολόγιο. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχω στα στοιχεία του χαρακτήρα μου την ανάλυση και την παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα έχω ούτως ή άλλως αυτά ως συστατικά του χαρακτήρα μου, τα οποία προσπαθώ να καλλιεργώ διαβάζοντας και προσπαθώντας να ενημερωθώ γύρω από αυτά τα ζητήματα και έχω και το υλικό στα χέρια μου όλα αυτά τα 20 χρόνια για να μπορέσω τα στοιχεία αυτά που έχω να αναλύσω τις ανθρώπινες συμπεριφορές να τα δω στην πράξη. Οπότε δεν προκύπτει έτσι αυθαίρετα ξύπνησε ένα πρωί και είπα αυτό. Ξύπνησε ένα πρωί και είπα εκείνο. Προκύπτει μέσα από, αν θέλετε να σας το πω και με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολλές ώρες δουλειάς και εργασίας. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο, έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Από τις 10 βρίσκεται πλέον η Χριστίνα Αγγελάκη. Τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλόγερε, έλαβα τα χαιρετίσματά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αυτό υπέροχο τραγούδι, γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο. Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλήτου. Το λόγο παίρνει η κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια. Γεια σας, κυρία Αμαλία.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς την.
1: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Να σου ευχηθώ, θέλω καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές με την οικογένεια. Και θα ήθελα να σου πω και ένα πρόβλημα που έχω. Αν μπορείς, αν το έχεις μπορείς εσύ, όχι να μου το λύσεις, να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Παρακαλώ.
1: Ή κάποιος ακροατής.
0: Ναι, ή κάποιος ακροατής, σωστά το λέτε.
1: Ναι. Όπως ξέρεις, έχω την εγγονή μου που σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Θυμάμαι, μου το είχατε πει, την ναι. επισκέπτεστε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το κράτος.
0: Είχατε πει ότι τα λεωφορεία εκεί είναι πολύ ακριβές οι τιμές.
1: Τα εισιτήρια, ναι. Όχι τα τέλα από εδώ, τα τοπικά λεωφορεία. Το
0: αυτό θέλετε να επαναλάβετε, ότι παραμένει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Τελείως άσχετο με αυτό. Αυτό το είχαμε πάρει απόφαση. Το κράτος δίνει ένα θετικό στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές. Σπουδάζουν όλοι στην πόλη που μένουν. Η Ραφαέλα έμενε εδώ Αθήνα από εμάς. Τώρα πήγε στην Πάτρα. Έκανε την αίτηση ο γιος μου, 31 του μηνός που έπρεπε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και την απορρίπτουνε. Και προσπαθούσε να δει για ποιο λόγο. Από την Πάτρα ήταν και ο σύζυγός μου. Είχε ένα σπίτι στην Πάτρα, όχι ένα μερίδιο από ένα σπίτι, το πατρικό του, 12,5%. Όταν έφυγε ο σύζυγος, το μερίδιο αυτό ήρθε σε μένα και στα δυο μας παιδιά. Δηλαδή από 4 τετραγωνικά περίπου, 4.
0: Και φαίνεται ότι ο γιος σας έχει διοκτησία στην Πάτρα.
1: Ναι. Και έψαξε και βρήκε γιατί τον απορρίψανε. Γιατί ούτε οικονομικά κριτήρια, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν τα έχει ο γιος μου τα οικονομικά τόσο υψηλά. Και ψάχτηκε ότι έχει ακίνητη περιουσία στην Πάτρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι. 4,68 Κωνσταντίνε. Ανοίξει το γιο μου.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε αυτά τα, νομίζω είναι 2.000 ευρώ.
1: 2.500 ευρώ.
0: 2.500. Πώς και έτσι.
1: Ναι. Ήτανε
0: αν είναι συγκατοίκηση, νομίζω πήγαινε στα 2.500. Αν συγκατοικεί η κόρη σας με κάποιον άλλον.
1: Τέλος,
0: ή αν είναι προπτυχιακό. Τέλος πάντων, 2.500.
1: Έστω και 2, Κωνσταντίνε.
0: 2.500, εντάξει, δεν είμαι κι εγώ, δεν είναι εδώ εξειδικευμένο. Μια γενική γνώση προσπαθώ να έχω για διάφορα, δεν μπορώ να εξειδικεύσω.
1: Δεν είναι αδικία. Έχει κάνει
0: βέβαια. Είναι όχι απλά αδικία τώρα, είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Για τα 4 τετραγωνικά μέρισμα που είχε ο σύζυγός σας, που ήρθε σε εσάς.
1: 4,68 Κωνσταντίνε για την ακρίβεια.
0: Ωραία. Αν ακούει κάποιος ακροατής που θέλει εξειδίκευση στο θέμα, δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί ακούγεται νομικό. Αν κάποιος ακροατής που έχει κάποια έτσι να στείλει, τι μπορεί να κάνει, μια συμβουλή για το πώς να κινηθείτε να ξεπεράσετε αυτό το σκόπελο.
1: Έχει κινηθεί ο γιος μου, έχει κινηθεί με τη. Υπάρχει ο συνήγορος του φοιτητή στο πανεπιστήμιο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, έχει κινηθεί με αυτά.
0: Αλλά θέλετε να δείτε και άλλες επιλογές, κατάλαβα.
1: Ναι, περιμένει, αλλά λέω μήπως κάποιος του έχει
0: τύχει. Εννοείται, καλά κάνατε. Δεν ξέρετε, μπορεί κάποιος να του έχει τύχει. Έχετε δίκιο. Και εγώ το ξεπέρασα με αυτό το. Σωστό, σωστό.
1: Ναι. Γιατί Κωνσταντίνο, δεν σου κρύβω ότι σχεδόν από το 2013-2014 είσαι παρέα μου κάθε βράδυ.
0: Εντάξει, κυρία Αμαλία, δεν είναι.
1: Που σε είχα ρωτήσει και σε τι συχνότητα βγαίνει, ακούγεται στην Πάτρα, για να σε ακούω και στην Πάτρα να κατεβαίνω.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να χαίρεσαι την οικογένεια. Αν κάποιος ακροατής του έχει τύχει, απλώς μια ιδέα να
0: θα
1: πάρουμε.
0: Θα κοιτάζω τα μηνύματα και όταν έρθει, επειδή άλλο η γνώμη και άλλο η πληροφορία,
1: ναι, ναι.
0: Αν έρθει θα το διαβάσω επί τόπου.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, κυρία Μαλή.
1: Καλό βράδυ. Καλή
0: καλό βράδυ και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για το σπίτι που είχε ο σύζυγος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και μεταφέρθηκε στην σύζυγο, τη γιαγιά, και το πήρανε τα παιδιά, ο ένας από το, ο γιος της κυρίας Αμαλίας, και φαίνεται τώρα έτσι όπως μοιράζεται με τα παιδιά που σπουδάζει η κόρη του ανθρώπου στην Πάτρα ότι έχει ιδιοκτησία τα 4,6 τετραγωνικά. Είναι, ούτε αποθήκη νομίζω δεν μπορεί να είναι τα. Μα να, και τι να κάνει να πάει να μένεις, ούτε να κοιμηθείς σε οριζόντια θέση δεν μπορείς, πρέπει να κοιμάσαι όρθιος. Αν έχει τύχει, εννοείται ότι νιώθει κάποιος αδικία. Το ποσό δεν είναι λίγο. Τα 2.000 ευρώ είναι το στεγαστικό, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους. Διαβάζω ότι διαρκεί λίγη 31 Ιουλίου του 2026, λίγη η επόμενη ετήσιων. μέχρι 31 Ιουλίου επαναλαμβάνω, και κατατίθενται οι αιτήσεις ηλεκτρονικά. Το βρίσκεται στην επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι και για φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, 1.500 ευρώ. Και 2.000 ευρώ για τους φοιτητές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τώρα αν γίνεται 2.500, διότι υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, μπορεί, δεν έχω τόση εξειδίκευση. Δεν είναι λίγο ποσό, δεν είναι μικρό ποσό, 2.000, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πραγματική ανακούφιση. Είναι μεγάλη ανακούφιση για την οικογένεια. Αν έχει τύχει σε κάποιον, παρακαλώ να κινείται ο άνθρωπος, αλλά αν κάποιος το έχει ήδη αντιμετωπίσει και μπόρεσε να το ξεπεράσει, να σας πω κάτι, ακόμη και αν δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, τουλάχιστον να ξέρει η κυρία Μαλία ότι μάλλον θα χρειαστεί να το πουλήσουμε, να μην φαίνεται ότι, ότι υπάρχει καν το μέρισμα, το ποσοστό αυτό. Παρακαλώ το email, το μήνυμα στην διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και παίρνει το λόγο ο κύριος Νίκος από τους Αμπελόκηπους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νικό από τους Αμπελόκηπους, να ξέρετε λιγάκι ότι στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο η Μάιρα από τον Πειραιά και ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Κατά τα λοιπά, έχετε καλέσει, είπα νωρίτερα, ο Ξηρομερίτης, ο Τάσος από το Ηράκλειο. Τι κάνεις, Τάσο μου? Ναι, είδα και το μήνυμά σου, θα τα πούμε. Επίσης βλέπω τον Γιάννη από Αθήνα, τον Σκοταδόψυχο, τον Στάθη από Σικάγο, τον Νίκο από Γιαννιτσά, τον Δημήτρη από Κέρκυρα. Θα δούμε πώς θα βγούμε, πώς θα σας φιλοξενήσω και με ποια σειρά και αν θα προλάβουμε και με όλους. Συνεχίζετε οι ακροατές να δηλώνετε συμμετοχή. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός. Να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, είτε για θέματα που σας ενδιαφέρουν, είτε για κάτι που έχει συζητηθεί εδώ και να συζητήσουμε. Πάμε, Νίκο από Αμπελόκηπους. Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ω, κατάλαβα ποιος είστε, ναι.
1: Έχουμε, ναι, θυμάστε από
0: έχουμε
1: την εποχή που ήταν
0: πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να είστε καλά και απλώς το πρόγραμμά σας να έχει λίγο αλλάξει.
1: Ένα μεγάλο οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω, επιτάχει, επειδή βλέπω ότι είναι και πολλοί που είναι στον αμονέα, να σας πω δύο πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Το ένα είναι θέμα με τις εξαγγελίες που γίνεται για τις τράπεζες. Υπάρχει μια τράπεζα, την οποία φαντάζομαι δεν θα μπορώ να πω το όνομά της. Η συγκεκριμένη, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες, οι οποίες σου από μόνη της αλλάζει τους όρους του λογαριασμού σου ή και τις κάρτες που σου παρέχει, προεισπράττει ένα ποσό σε ένα προϊόν που εσύ δεν θέλεις ούτε το ενεργοποιείς και μετά αυτό το ποσό δεν σου επιστρέφει πίσω. Παρότι έχουν γίνει οχλήσεις και στην ίδια στην τράπεζα και στην προστασία καταναλωτή, ακόμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Δεν μπορούν μόνες τους να αλλάζουν έτσι. Υπάρχουν...
1: Μπορούν από μόνες τους και να σας πω συγκεκριμένα. Έχεις μία κάρτα,
0: ναι,
1: ενός συγκεκριμένου χρώματος που λύγει, μία μπλε.
0: Ναι.
1: Αυτή έχει κάποιους συγκεκριμένους όρους. Σου στέλνει η τράπεζα μία άλλη κάρτα, άλλου χρώματος, και προεισπράττει, πριν την ενεργοποιήσεις εσύ, σου προεισπράττει τα 6 ευρώ. Όταν εσύ πας στην τράπεζα πίσω και της λες, δεν τη θέλω αυτή την τράπεζα, δεν θέλω αυτούς τους όρους,
0: ναι,
1: εσύ μένεις χωρίς κάρτα, γιατί αυτό πάρα πολύ σωστά, στην ακυρώνει την κάρτα αφού εσύ θες, ο ίδιος δεν τη θέλεις, αλλά αντιλογισμό δεν σου κάνει, δεν σου επιστρέφει τα 6 ευρώ. Για ένα άλλο πράγμα που έκανε η ίδια τράπεζα και άλλαζε τους όρους ενός λογαριασμού και κάθε μήνα σου έπαιρνε 80 λεπτά από κάθε λογαριασμό, αυτό από ό,τι μου είπε και η προστασία του καταναλωτή,
0: το πήραν πίσω με παρέμβαση
1: και τράπεζα και το πήρε πίσω. Μπορεί βεβαίως να σου επιστρέφει πίσω τα 80 λεπτά που σου κρατούσε κάποιος.
0: Ναι, σταμάτησε όμως, ναι, υπήρχε παρέμβαση, δεν μπορείτε έτσι από μόνοι.
1: Τώρα έχει γίνει το άλλο κόλπο με την τράπεζα. Αν σας πω τώρα ότι το όνομα της τράπεζας, φαντάζομαι πως όχι να το πούμε από την εκπομπή, αν θέλετε εγώ το λέω, για την εκπομπή σας δεν το λέω.
0: Νομίζω εννοείται την εθνική, να το πω εγώ. Εντάξει,
1: είναι για την εθνική, αφού το λέτε εσείς είναι για την εθνική. Αυτό το πράγμα το βλέπω ότι όταν ας μην είναι σαν να παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται στις άλλες τράπεζες, μπορεί κάποιος να σας πει ότι το κάνουν όλες οι τράπεζες.
1: Οπότε... Όχι, όχι, κοιτάξτε, η άλλη τράπεζα σου παίρνει τα χρήματα, καταρχήν δεν σου αλλάζει τους όρους της κάρτας και όταν ενεργοποιείς την κάρτα σου κάνει την ανάληψη. Δεν την κάνει πριν, γιατί πριν μπορείς να μην την πάρεις την κάρτα ποτέ στα χέρια σου.
0: Οπότε θέλετε να κινηθείτε με κάποιο είδους...
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει μια αναφορά και στο Υπουργείο, έχω κάνει και στον καταναλωτή και περιμένω από τις 23 Τρίτου σε ένα χαρτί που μου λένε σε 15 μέρες εξυπηρετώ και δεν έχω εξυπηρετηθεί. Αυτό το αναφέρω
0: και εσείς με ποια κάρτα θα αλλάξετε τράπεζα?
1: Μπορώ να αλλάξω, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν τη χρειάζεστε την κάρτα, ενώ πρακτικά πώς σου είστε
1: και εσείς? Χρειάζομαι. Τώρα, ας πούμε, για να κάνεις ανάληψη πρέπει να κάνεις από παραπάνω από το ποσό που επιτρέπονται βάσει του νόμου.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: το κάνετε για λόγους αρχής. Για λόγους αρχής, μα τι είναι αυτά τα 6 ευρώ, τους είπατε
1: δηλαδή. Ναι, για λόγους αρχής, γιατί κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να αντιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο που θέλω συντομία να σας πω είναι αυτό το θέμα με το φαρμακείο τώρα που έχουν πει οι άνθρωποι αυτοί. Βάζουν ένα φαρμακείο.
0: Πάντως είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε, έτσι.
1: Αφού θέλεις
0: την τράπεζα. Ωραία, δεν θέλετε την κάρτα, επιστρέφουμε τα 6 ευρώ. Γιατί τα 6 ευρώ τα πήρα για την κάρτα.
1: Εγώ τους το λέω. Ναι, η κάρτα είναι πληρωμένη. Εγώ δεν έχω κάρτα.
0: Είναι
1: τώρα
0: απλή λογική αυτό που λέτε. Αν θέλετε τη γνώμη μου.
1: Αλλά μέσω τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα και αυτό το ποσό των 6 ευρώ απλώς για να ανανεώσεις την κάρτα σου που λύγει, κακώς σε επιβάλλεται.
1: Συνεχίζω μια υπηρεσία.
0: Όχι, όχι, κανένα κόστος. Πια 6 ευρώ επειδή ανανέωσα, επειδή συνεχίζεται, τι κόστος. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Όπως λέτε και εσείς, κάπως θα το δεχόσασταν. Αλλά το να μην χρησιμοποιώ την κάρτα και να μην μου το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Να μην την έχω ενεργοποιήσει, όχι να μην την χρησιμοποιώ.
0: Να μην την έχετε κάνει ενεργοποιήσει.
1: Να μην την έχω
0: πρέπει...
1: ναι, το έχω κάνει και στο Υπουργείο. Περιμένω και από το Υπουργείο την απάντηση.
0: Να σας επιστραφεί. Είναι απλή
1: και τώρα από ένα συντομία που θέλω να πω είναι αυτό το φαρμακείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος πιστεύει ότι όποιος έχει ένα τέτοιο φαρμακείο τι είναι διασώστης. Το φαρμακείο παραδείγματος χάρη γιατί σταματάει εκεί και δεν βάζει μέσα και ένα πιδινωτή ή μια μπουκάλα οξυγόνου. Αυτό το πράγμα και θέλω να ξέρω και είναι και το θέμα το εξής, ότι αυτό το φαρμακείο τι πιστοποίηση μου δίνει. Ότι όταν γίνει ένα ατύχημα θα βγούμε οι δύο με το φαρμακείο μας αυτό και ο καθένας θα κάνει μια ξεχωριστή διάσωση σε έναν ο οποίος θα είναι τραυματίας. Και το βασικό επόμενο ερώτημά μου είναι ποιες επιπτώσεις θα έχω εγώ όταν πάω να δώσω τις πρώτες βοήθειες χωρίς να ξέρω και κάνω μεγαλύτερο βλάβη σε αυτόν που πάω να βοηθήσω. Που εγώ πάω καλοπροαίρετα.
0: Όχι,
1: αυτά τα πράγματα ξέρετε τι κάτι είναι. Είναι κάποια εισπρακτικά μέσα τα οποία ξέρετε κάτι τα έχω ζήσει από έναν Υπουργό Υγείας το 2004 που μετά γίνει και επίτροπος και τώρα κάπως τον κατηγορούνε κάποιοι, είχε παραγγείλει για 10 εκατομμύρια ανθρώπους 15 εκατομμύρια εμβόλια.
0: Με την γρήπη των πτηνών το 9.
1: Ακριβώς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Τα θυμάμαι λόγω δουλειάς, θυμάμαι ένα σωρό πράγματα, να λένε και η δουλειά μου εμένα.
1: Είχε παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια για πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Και βγαίναμε να κάνουμε τα εμβόλια παντού, στα σχολεία, στους αρρώστους, στους ακόμα και στους πεθαμένους. Μόνο αυτά τα πράγματα, δηλαδή το να παίρνεις ένα φαρμακείο και να το δίνεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν, είναι εντελώς χασμό.
0: Εντάξει αγαπητέ. Θα δούμε
1: δεν
0: τι
1: μπορώ να
0: απάντηση...
1: καταλάβω δηλαδή με ποιους λόγους λειτουργούμε ας πούμε, πώς αυτοί οι άνθρωποι, ένας υπουργός συγκοινωνιών, ένας υπουργός υγείας και ένας ιατρικός σύλλογος παίρνουν αυτήν την απόφαση.
0: Θα...
1: δίνουν, τι να σας πω. Το φαρμακείο έχει λόγο να το παίρνει κάποιος ο οποίος ξέρει να το χρησιμοποιεί. Να το έχει ο καθένας στα χέρια του και να μην ξέρει να το χρησιμοποιεί είναι βλακεία.
0: Εντάξει.
1: Και για την βλακεία όπως έχουν πει δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχει βρεθεί.
0: Έγινε κύριε Νίκο.
1: Η οικογένειά σας μεγαλώνει, θυμάμαι ένας μικρός τώρα πρέπει να έχει γίνει πια.
0: Μεγαλώνει, να είστε καλά και μόνο
1: πριν. Να είστε καλά, καλή υγεία να έχετε.
0: Αν έρθει απάντηση και από άλλους ακροτές που έχουν αυτό το θέμα και μπορεί κάποιος να βρει και μια λύση, θα το αναφέρω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε έτσι, καλά, καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: εγώ. Με το καλό. Με το καλό. Με φέρνει σε λίγο, όχι δύσκολη, αντιφατική θέση ο κύριος Νίκος, διότι καταλαβαίνω το επιχείρημα. Γέλασα λίγο να σας πω την αλήθεια όταν είπε γιατί να μην έχει απεινιδωτή και γιατί να μην έχει και μια μπουκάλα οξυγόνου. Και γιατί να μην έχει και ένα κινητό κρεβάτι χειρουργικό που το δεν ξέρω κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί ρομποτικά να χαμογέλασα λίγο έτσι όπως θα θέσε. Με φέρνει όμως σε μια αντίφαση διότι η ιδέα του να έχουμε ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο μου φάνηκε πάρα πολύ, μου φαίνεται καλή. Μου έτυχε και σχετικά πρόσφατα. Δεν τυχαίνουν και συχνά αυτά. Μάλλον τυχαίνουν συχνά, αλλά για να συμβούν σε εμάς οι πιθανότητες είναι μικρές. Να βρεθούμε μπροστά σε ένα ατύχημα. Γίνονται. Πόσο να πούμε. 10 ατυχήματα την ημέρα. Έτσι σχηματικά. Είμαστε 4. Οι πιθανότητες να βρεθούμε σε ένα από αυτά τα 10 είναι πολύ μικρές. Ήθελε. Είναι τα αυτοκίνητα κινητοποιημένα, κίνηση. Κλασικά οι μηχανές περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, πλέον επιτρέπεται κιόλας, εδώ το κάνανε παλιά που απαγορευόταν από τον ΚΟΚ, προσπαθεί πεζός να περάσει και σε διάβαση, ήταν το φανάρι, αλλά τα αυτοκίνητα είχαν κλείσει τη διάβαση. Προσπαθεί να περάσει, αυτός με τη μηχανή δυστυχώς, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνει τη δίκη κλειστές, κινούταν με μεγάλη ταχύτητα. Τουλάχιστον περνάς που περνάς ανάμεσα, πήγαινε με πιο... μοιάζεσαι περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να χτυπήσει τον πεζό. Ο δε δικυκλιστής ήταν χάλια ψυχολογικά, τον έβλεπα. Δηλαδή ήταν κάτω, κράταγε το κεφάλι του. Δεν είναι ότι... γι' αυτό λέω ατύχημα, δεν ήταν σκόπιμη. Υπήρχε ευτυχώς ένας. Σταματήσαμε οι υπόλοιποι, προσπαθήσαμε έτσι να βοηθήσουμε, να μπλοκάρουμε την κίνηση γιατί έπεσε ο πεζός κάτω, χτύπησε το κεφάλι του. Δεν φαινόταν να είναι κάτι σοβαρό, αλλά όταν χτυπάς κεφάλι στην άσφαλτο κιόλας δεν παίζεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Είχε κάποια γνώση βοηθειών, πρώτων βοηθειών, και έβγαλε, για να καταλάβετε, την μπλούζα του. Χρησιμοποιούσε την μπλούζα του για να του προσφέρει κάποιες υποτυπώδεις πρώτες βοήθειες. Παρένθεση, δεν θα ήταν, ίσως θα έπρεπε υποχρεωτικά να παρακολουθήσουμε όλοι κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Εγώ το σκέφτομαι να πάω να παρακολουθήσω. Άλλο που δεν το έχω κάνει. Αν με ρώταγε κάποιος, θα ήθελες να παρακολουθήσεις κάποια σεμινάρια, 5 μαθήματα για το πώς προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες όταν συμβεί κάτι, εννοείται θα έλεγα. Σε εκείνη την περίπτωση, το να υπήρχε φαρμακείο σε ένα από τα αυτοκίνητα, με τις γάζες, τις αποστηρωμένες, με τη θερμική κουβέρτα, θα βοηθούσε. Έρχομαι λοιπόν, και με αυτό κλείνω τη δεύτερη ώρα για να πάμε μετά να ξεκινήσουμε τη τρίτη με τη Μάιρα. Είμαι σε λίγο αντίφαση με τον κύριο Νίκο, όπου καταλαβαίνω μεν το επιχείρημα και πώς θα το χρησιμοποιήσει κάποιος ακόμη και να το έχει, αλλά απ' την άλλη, από το να μην υπάρχει καθόλου φαρμακείο, το βρίσκω καλύτερο να έχουμε. Δεν ξέρω πώς το κρίνετε οι υπόλοιποι. Μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 11.

η Χριστίνα που είναι απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Αγγελάκη έχει πολύ πιο συγκεκριμένη γνώμη από ότι εγώ σε αυτά τα ζητήματα. Καλησπέρα νωρίτερα. Μάιρα, ένα λεπτάκι, κάποια μηνύματα και παίρνεις το λόγο. Εντάξει Νίκο από τα Γιάννητσά, θα το φροντίσω αφού το θέτεις έτσι. Δεν έχω Facebook, κύριε Κυριάκο, από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Αναστάση, υπάρχει, γράφει και μια άλλη πραγματικότητα. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκηδες και λοιποί δεν έχουν σχέση με την αριστερά, είναι χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Σε αυτό ξέρεις ότι πολλοί ακροατές, που, ειδικά που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, διαφωνούν μαζί σου. Το άλλο όμως που γράφεις, η διάλυσή τους ήρθε σαν φυσική συνέπεια, όπως θα ξαναδεί πόρτες κλειστές ο Τσίπρας, το θαύμα του 15 μία φορά συνέβη. Αυτό έχει ενδιαφέρον για το αν είναι μία φορά ή όχι. Καλή, όχι καλή με την έννοια ότι έχεις δίκιο, καλό θέμα έτσι για συζήτηση. Γεια σου ρε Μίτσο, αμέσως να τα βάλεις με την κυρία από την Πάτρα, αν είναι δυνατόν. Μπλεχ, δηλαδή και με άλλον. Τι φταίει τώρα που το σύστημα έβγαλε τα 4 τετραγωνικά, ίσα ίσα το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Μια χαρά είναι. Μάλλον Γρηγόρη δεν θα έχουμε αύριο θεματική, τουλάχιστον είπα της Πέμπτης να την σταματήσω.

0: Γέρωτα, μου λέει ο Μίτσος, το πανέξυπνο ακροδεξιός επιτοπλίστων, προσέξτε, όχι δεξιό, ακροδεξιός επιτοπλίστων κοινό σου. Για ποιον Νίκο λέει το τραγούδι και τι καταλαβαίνουν από τους στίχους, πόσο ακόμα ραγιάδες. Γι' αυτό το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο που ακούσαμε νωρίτερα. Ρέση Μίτσο, για να έχει πανάθεμά με, για να έχει ρεσί νόημα η κριτική και να την ακούει και ο άλλος με προσοχή και να μην την παίρνει για χαβαλέ, πρέπει να έχει μια, να στηρίζεται σε μια πραγματικότητα. Εδώ η εκπομπή είναι στα όρια της κομμουνιστικής γιάφκας. Παρόλο που εγώ ο ίδιος ταχώνω στο κουκουέ, κατά το κουκουέ ανεβαίνω, κατά το κουτσούμπα κατεβαίνω. Τα ποσοστά αυτού του χώρου προς τα αριστερά που εκπροσωπούνται στην εκπομπή είναι εξαιρετικά δυσανάλογα σε σχέση με τα ποσοστά που παίρνουν στις εκλογές. Και μου λες ότι το κοινό είναι όσο επιτοπλίστων ακροδεξιό. Είσαι με τα καλά σου? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν είμαι καλά. Δεν έχω μυαλό. Διότι είσαι άρρωστος με το δικέφαλο αετό. Σε ακούω, μου λέει ο Άρης, και μου θυμίζεις τον Τραμπ και τους περισσότερους πολιτικούς που λένε «εγώ έχω, εγώ ξέρω, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, πάω μια βόλτα με το σκύλο μου τώρα». Πήρες τουλάχιστον ακουστικά, να ακούσω όσο βγάζεις βόλτα το σκύλο. Πάμε στη Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Πώς λέγονταν η κυρία από την Πάτρα με το πρόβλημα?
0: Η κυρία από την Πάτρα με το πρόβλημα λεγόταν Αμαλία και μας καλεί από τώρα σε πόλια.
1: Ναι, η κυρία Αμαλία, εγώ δεν ξέρω από αυτά, αλλά ίσως μπορεί αυτός που έχει τα 4,5%
0: αυτό. Ο γιος της.
1: Ο γιος της. Αντιστοιχεί σε κάποια χιλιοστά, μήπως μπορεί να εκχωρήσει αυτά τα χιλιοστά, να το ρωτήσουν με δικηγόρο σε κάποιον άλλον, ώστε αυτός να φαίνεται ότι δεν έχει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήδη
1: που
0: κινείται.
1: Τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, ήδη κάνει κινήσεις και καλός ο γιος.
1: Για να μην το πουλήσουν.
0: Αλλά σου λέει μήπως κάποιος το έχει ήδη αντιμετωπίσει και μπορέσουμε να...
1: Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη. Είναι δυνατόν να χάνουν τόσα λεφτά για το 4,5%?
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα των ψηφιοποιημένων λειτουργιών. Δεν έχουν 0,001. Τέλος. Εγώ θέλω 0. Αν είναι 0,0001, σε πιάνει.
1: Θα σε πιάσει αν εσύ το έχεις ορίσει. Αν λοιπόν από το...
0: Και μετά πρέπει τώρα να κάνω τις διαδικασίες. Ελπίζω να δικαιωθούν, διότι είναι μεγάλο το ποσό και είναι πολύ κρίμα για ένα τέτοιο... Είναι άδικο βασικά για ένα τέτοιο λόγο να μην το λάβω.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Εγώ πήρα...
0: Πήρες επειδή θέλεις μόνη σου κάτι να πεις, κάτι υπόθηκε και θέλεις να το σχολιάσεις. Τα μίντια και τα λοιπά, ξέρω ότι δεν επηρεάζουν τόσο όσο παλιά και είστε όλοι για να επηρασπίζεστε.
1: Όχι, με τα μίντια θα κάνουμε συζήτηση άλλη φορά.
0: Πάλι
1: καλά. Να αναφερθώ στους Αμερικάνους που λέγεις ότι, γιατί τους λέμε Αμερικάνους και ότι δεν είναι σωστό και λοιπά, γιατί είναι και οι άλλοι.
0: Μην πας να τους υπερασπιστείς τώρα, ότι μα είναι η Βόρεια Αμερική και η Νότια Αμερική Ήπειρος, ενώ αυτοί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά καλώς τους λέμε Αμερικάνους.
1: Δεν βιάζεσαι. Άσε με να πω αυτό που θέλω να πω. Καλώς τους λένε Αμερικάνους καταρχάς. Κάτι μήκε να σου εξηγήσω γιατί. Η χώρα λέγεται United States of America. Έχει το Αμέρικα ήδη στο όνομά της. Οπότε λογικά το πατριδονημικό πρέπει να έχει σχέση με το όνομα. Γι' αυτό λέγονται αυτοί Αμέρικα. Αλλιώς τι θα λεγόντουσαν? United States Asia, Ηνωμένο Πολίτες. Δεν μπορούσε. Οπότε αποκαλούν οι ίδιοι καταρχάς τον εαυτό τους Αμερικανό.
0: Τι να σου πω, αν στο Gettysburg ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενώ αν κέρδιζε ο Νότος, για ακροατές που δεν ξέρουν τι είναι το Gettysburg. Μπορεί τώρα να ήταν.
1: Επίσης, Αμερικάνους τους αποκαλούν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμείς. Οι πάντες είναι διεθνείς. Όταν κάποιος πει Αμερικάνος, εννοεί τον πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, και λέω ότι πρέπει αυτό σιγά σιγά οι άνθρωποι να το αλλάξουμε, διότι το θεωρώ προβληματικό για τους υπόλοιπους.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι?
0: Κατοίκους και υπηκούς χωρών της Ηπείρου. Και αυτοί στην Αμερική μένουν.
1: Ναι, μιλάμε για την Νότια Αμερική.
0: Και τη Βόρεια, είναι ο Καναδάς.
1: Στον Καναδά, να του πεις είσαι Αμερικάνος, θα σου πει όχι, είμαι Καναδός. Δεν θέλει να λέγεται Αμερικάνος, για τον Καναδό ο Αμερικάνος είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό λέω.
1: Μα και ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι Αμερικάνος, είναι Καναδός.
0: Δεν το βγάλα εγώ από το μυαλό μου. Έχω παρατήρησα πριν από καιρό μια κουβέντα στο διαδίκτυο που κάποιοι από τη Χιλή, αν θυμάμαι,
1: ακριβώς, γι' αυτό σε ρώτησα για να
0: θυγόντουσαν. Γιατί λέτε ότι είστε Αμερικάνοι και εμείς...
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να πάω. Το πρόβλημα, αν το έχει κάποιος, μπορεί να το έχει από την Νότια Αμερική.
0: Okay.
1: Από αυτούς θα ακούσεις να σου πούνε γιατί είμαστε και εμείς Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Όμως. Στη Νότια Αμερική, όταν είναι Λος Αμερικάνος, οι Αμερικάνοι δηλαδή, μεταξύ τους που μιλάνε, εννοούν και αυτοί αυτούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν κάποιος ξένος τους πει Λος Αμερικάνος, τότε μπορεί αυτοί να ξυνήσουν. Πώς είναι, ας πούμε, οι μαύροι στην Αμερική.
0: Που μπορούν να λέγονται Νίγκερ, αλλά δεν μπορώ εγώ λευκός να πω...
1: Ένας με τον άλλον, αλλά αν του το πεις, θα σου κόψουν το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Επίσης, η Νότια Αμερική θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να παραπονιέται, γιατί αυτοί για να... πιο επίσημος όρος για να αναφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες των πολίτη, ας πούμε, είναι Estadounidense. Estados Unidos σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ισπανικά. Estadounidense λοιπόν είναι ο Ηνωμενοπολίτης.
0: Αυτό έπρεπε να λέμε. Φωνιάδες των λαών Ηνωμενοπολίτες.
1: Ναι, αλλά είναι ο επίσημος όρος. Δεν είναι να το χρησιμοποιήσω. Δεν είναι σε καθημερινή χρήση να κάνω εγώ μια συζήτηση τηλική και θα πω όλος Αμερικάνος, ας πούμε. Χρησιμοποιούν επίσης μια άλλη λέξη, το Νόρτε Αμερικάνο, που σημαίνει Βόρειο Αμερικανός. Αυτό όμως αφήνει απ' έξω τους Μεξικάνους και τους Καναδούς, γιατί είναι και αυτοί οι Βόρειο Αμερικανοί. Αλλά για την Νότια Αμερική, όταν πούν Νόρτε Αμερικάνο, είναι ο κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάλαβες, γίνεται και από εκεί, είναι και από τις δύο πλευρές, γιατί τελικά το πώς αποκαλείς κάποιον είναι... με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που έχουμε και τις λέξεις, είναι κοινή συμφωνία.
0: Παράγει ονομασία ιδεολογία.
1: Η ονομασία παράγει ιδεολογία.
0: Γιατί για μένα παράγει. Και τον αποκαλούνται Αμερικάνοι για μένα, ναι. Παράγει ιδεολογία κυριαρχίας. Οι κάτοικοι μιας χώρας της Ηπείρου. Να παίρνουν το όνομα όλης της Ηπείρου. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και λέω ότι θα ήθελα να τους αποκαλούμε διαφορετικά.
1: Με ποια είναι η Ήπειρος όμως, γιατί οι Νότιο Αμερικανοί θεωρούν ότι η Βόρεια Κοινότητα είναι η Νέα Ήπειρος. Σημειωτέων ότι το τι, πόσες είναι οι Ήπειροι, δεν υπάρχει μια κοινή πεποίθηση.
0: Αυτό είναι
1: σημαντικό. Στην Αμερική, ας πούμε, διδάσκουν το σύστημα των 7 Ήπειρων.
0: Ναι.
1: Που τη Βόρεια και τη Νότια
0: την έχουν διαφορετική, ενώ είναι την 6 ότι Αμερική, Βόρεια-Νότια.
1: Ναι, στην σημαία όμως της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουμε 5 κύκλους, γιατί αυτό αντιπροσωπεύουν τις 5 κατοικημένες Ηπείρους, γιατί και η Ανταρκτική
0: δεν πιάνουν την Ανταρκτική που είναι τεράστια, ναι, και θεωρείται Ηπείρους.
1: Σωστό. Οπότε εκεί κολλάνε αυτοί.
0: Ναι, αλλά οι 5 κύκλοι την Αμερική την πιάνουν μία, γι' αυτό γίνονται 5. Γιατί βγάζεις την Ανταρκτική, πέφτεις στις 6. Και έχεις Ασία, ναι, Αφρική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, ναι. Αυστραλία και Αμερική. 5. Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Οκεανία, Αμερική. Αυτοί είναι οι 5 κύκλοι. Δεν κάνουν οι Ολυμπιακοί κύκλοι διαχωρισμό σε Βόρεια-Νότια.
1: Όχι, αυτό σου λέω είναι οι κατοικημένες και το πιάνει έτσι, ενιαίο. Αλλά αυτό είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην Αμερική και νομίζω και στις υπόλοιπες αγγλοσαξονικές χώρες διδάσκονται το σύστημα των 7 Ήπειρων.
0: Εμένα μου αρέσει όποτε μιλάω με κάποιον από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τον φέρνω λίγο σε αυτή την αμήχανη θέση. I'm from America. Και να του απαντάς, really, which country? Αλήθεια, από ποια χώρα?
1: Ναι. Στα ισπανικά πάλι, που λέμε αυτό για τις ονομασίες των ανθρώπων, οι Ινδιάνοι της Αμερικής, ο Ινδιάνος ας πούμε, είναι Ίνδιο. Ο Ινδός όμως δεν τον λένε Ίνδιο. Λένε Ινδού, που προέρχεται από το Ινδουιστής, από τη θρησκεία του, για να κάνει το διαχωρισμό. Οπότε είναι Ίνδιο και Ινδού, που στην Ινδία δεν υπάρχουν μόνο Ινδουιστές, υπάρχουν και μουσουλμάνοι, ας πούμε. Και αρκετοί μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί, φαντάζομαι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτές οι ονομασίες έχουν προκύψει και είναι ένα κοινό το consensus τώρα, πώς να το πω, μια συμφωνία αμοιβαία για το πώς θα ονομάζουμε κάποιους. Και όταν ο Νοτιοαμερικάνος, όταν ένα αλλήλος Αμερικάνος, ακόμα και μεταξύ τους, και να εννοούν και οι δύο αυτούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χρειάζεται εμείς να ανησυχούμε, τη στιγμή που είναι η διεθνής ονομασία αυτή.
0: Ανησυχώ. Καταλαβαίνω πως το λες και αν το πάρουμε έτσι πολύ πρακτικά έχεις απόλυτο δίκιο. Ανησυχώ ας πούμε που προσπαθεί η Τουρκία να το κάνει Τούρκιε το διεθνές.
1: Το έχει κάνει.
0: Το έχει καταφέρει σε επίσημο, αλλά ευτυχώς ακόμα δεν έχει περάσει σε ανεπίσημο.
1: Α, εγώ που ακούω ας πούμε και podcast που αναφέρονται στην Τουρκία το έχουν αλλάξει. Μου κάνει εντύπωση πως έγινε τόσο γρήγορα. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί να του συγχύουμε τη γαλοπούλα, ξέρεις, στα αγγλικά είναι λίγο πρόβλημα. Πιστεύω ότι γι' αυτό το κάνω.
0: Είναι, αλλά.
1: Και επίσης κι άλλο ένα
0: πράγμα. Και μας συνδέουν με το γράσο. Γκρις. Αν μου πεις δεν γραφόμαστε, η γραφή είναι διαφορετική από τον Γκρις. Αλλά. Δεν έχουμε και επιλογή. Μετά είναι το Χελάς που ακούγεται ακόμα χειρότερο.
1: Είναι Γκρις. Δεν είναι Γκρις.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Γιατί δεν λεγόμαστε Ελλάδα. Ελλάδα.

0: που δεν θέλουν γνώμες άλλων. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν, θα μου πεις αυτοί οι άνθρωποι γιατί να συμμετέχουν σε μια τέτοια εκπομπή. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι τη γνώμη άλλων, ενώ έτσι που να συζητάμε δεν θέλω να την ακούσω, είναι πολύ επιλεκτικοί στο τι ακούνε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, εννοείται ότι πιστεύω ότι θα αλλάξει κάποιου η γνώμη σε πράγματα έτσι όπως συζητάμε εδώ. Εμένα το ίδιο έχει αλλάξει.
1: Την προηγούμενη φορά είχα αναφερθεί σε κάποια έρευνα.
0: Το θέμα της γυναικοκτονίας με έχει που στην αρχή ήμουν αρνητικός με τον όρο, αλλά και παραμένω σκεπτικός σε νομικό επίπεδο, αλλά πλέον καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Δεν ήταν μόνο τα όσα συνέβαιναν γύρω μου. Η εκπομπή με έκανε να το δω διαφορετικά και πράγματα που άκουγα εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν ακροατές που τα υπερασπιζόντουσαν τότε και ήμουν αντίθετος μαζί τους. Και λέω, κοίτα να δεις, τελικά πλέον θεωρώ ότι είχαν δίκιο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που αντιτίθεται είναι επειδή δεν έχουν καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο έχει γίνει και τι σημαίνει. Και αρχίζουν και το ρίχνουν στη
0: χειρολογία. Το φέρω παράδειγμα. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν αλλάζει, ότι όσοι συμμετέχουν, συμμετέχουν απλώς για να πούν τη δική τους γνώμη και να μην ακούσουν τι θα πούν οι άλλοι.
1: Ξέρεις, γιατί το σκεφτόμουν κυρίως σε σχέση με πράγματα που μπορεί να χτυπάνε πώς να σου το πω, στον πατριωτισμό ας πούμε ή στον εθνικισμό κάποιον, όπως την προηγούμενη φορά που είχα αναφερθεί σε μια έρευνα για το χρωμόσωμα Y που έδειχνε ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι γενετικά πιο κοντά μεταξύ τους από ότι οι Τουρκοκύπροι με τους Τούρκους και οι Ελληνοκύπροι με τους Έλληνες. Και μάλιστα ήταν ένα που είχε διεξαχθεί από Ελληνοκύπριους ή ίσως και κάποιοι Έλληνες μεταξύ τους, γιατί ήταν ελληνικά ονόματα.
0: Μάλιστα. Ναι, σε αυτό η αλήθεια είναι πολύ πιο δύσκολο έως αδύνατο να αλλάξει.
1: Ξέρεις, πιστεύω ότι...
0: Το καταλαβαίνω, ναι. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένες αυτές οι...
1: Ναι. Και είναι κάποια αφηγήματα που όπως οι Τούρκοι έχουν αφηγήματα για τους... για τα δικά τους, έχουμε και εμείς για τους Τούρκους. Λέμε ας πούμε οι Μογγόλοι. Το λέμε ή όχι?
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όμως οι Τούρκοι είναι τουρκικά φύλλα, που είναι διαφορετικά από τους Μογγόλους. Δεν έχουν γενετική σχέση. Οι Σελτζούκοι ας πούμε είναι τουρκικές φυλές. Πώς είναι ας πούμε στο Κυργιστάν, στο Ουσμπεκιστάν, στο Τουρκμενιστάν. Οι Μογγόλοι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή από εκεί που προήλθαν οι Τούρκοι με το εκεί που βρίσκονταν οι Μογγόλοι έχουν κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα διαφορά.
0: Ξέρω ότι και μεταξύ τους υπάρχει μια διχόνοια, μια διαφωνία με κάποιους να θεωρούν ότι έχουμε και άλλους, όπως λες και εσύ, να τους λένε εμείς ότι έχουμε σχέση με Τζέκινς Χάν και τα λοιπά και άλλους να τους λένε τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς.
1: Όχι, δεν είχανε. Αργότερα όταν ο Τζέκινς Χάν ένωσε τις στέπες εκεί στην Κεντρική Ασία υπήρξαν κάποιες...
0: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι που
1: όμως
0: δεν δέχονται ότι... Δεν είναι κοινή παραδοχή και από εκείνους ότι μα εμείς πάμε πίσω στο Τζέκινς Χάν και στους Μογγόλους. Αλλά υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι ναι, πάμε. Τους έχω δει να διαφωνούν, να συζητάνε και να τσακώνονται.
1: Όχι, εγώ δεν τους έχω δει. Δεν έχω καθόλου πείρα από αυτό το πράγμα. Απλώς...
0: Χρησιμοποιώ πολύ το X και μπαίνω στο διεθνές X πάρα πολύ.
1: Αχα.
0: Βλέπω πολύ τι συζητάνε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη ΣΥΠΑ, στην Τουρκία. Με ενδιαφέρει αρκετά πώς βλέπουν πράγματα. Και τώρα με τη μετάφραση που σου βγάζει είναι και εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μπαίνω και βλέπω εκεί πως
1: ναι, ανεξάρτητα όμως με το τι πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, ας υποθέσουμε ότι ήταν είτε τουρκικά είτε μογγολικά φύλλα, ήταν από στέπες της Κεντρικής Ασίας, παρόλο που σου λέω ότι ήταν πολύ μακριά η μένα από τους ΔΕ, πόσους νομίζεις ότι ήταν ο στρατός που έφτασε μέχρι την περιοχή ας πούμε της σημερινής Τουρκίας, Συρίας, Λιβάνου κλπ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αν σκεφτείς ότι σε εκείνη την περιοχή ήδη ζούσαν εκατομμύρια. Επίσης δεν έγινε αντικατάσταση πληθυσμού. Θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει ότι ο στρατός που πήγε εκεί ήταν κάπου μεταξύ 100.000 και 300.000, κάτι τέτοιο, αλλά εκεί ζούσαν εκατομμύρια ήδη. Οπότε εκεί πέρα υπήρξαν επιμειξίες αυτοί, αναμίχθηκαν με τους ντόπιους. Πάντα γίνεται αυτό. Θυμάσαι όταν συζητάγαμε για τους Παλαιστίνιους που σου έλεγα ότι ήταν ότι κατάγονται και αυτοί, είναι από παλιά, ότι είναι

0: πολιτισμική ταυτότητα το αραβικό, όχι γενετική. Ως γενετική ταυτότητα κατάγονται από τους πληθυσμούς της Χανάν και αυτό είναι αποδεδειγμένο και γενετικά, με γενετική ανάλυση. Ωστόσο οι υπόλοιποι επιμένουν να τους θεωρούν ότι είναι Άραβες, γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε τον 7ο αιώνα, εξαπλώθηκαν οι Άραβες προς τα εκεί. Πώς ήταν αυτοί οι Άραβες που πήγαν εκεί? Στην ουσία πήγαν και ανομήθηκαν με αυτούς.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Το ίδιο έγινε.
1: Και να σου ζητήσω να κάνεις έναν επίλογο, είμαστε κάποια ώρα τώρα.
0: Ναι. Να σου πω λοιπόν, η γενετική ανάλυση των Τούρκων τι έχει δείξει. Εγώ βρήκα 5 μελέτες τότε, δεν τις θυμάμαι. Μία από αυτές είναι κάποιο που λέγεται, και το λέω άμα θέλουν να το ψάξουν, γιατί οτιδήποτε λέω χαίρομαι πολύ να το ψάχνω, αν ισχύουν αυτά που λέω. Λέγεται Ιωσήφ Λαζαρίδης και είναι στο τμήμα εξελικτικής βιολογίας του Χάρβαρντ. Είναι ένας από αυτούς που έχουν κάνει τέτοιου είδους μελέτες. Λοιπόν, δεν υπάρχει σημαντική μελέτη που να δείχνει αντίθετο από αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι οι πληθυσμοί αυτοί στην Ανατολή, την Τουρκία που λέμε, έχουν καταγωγή από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας σε ποσοστό 10 έως 25 με 30% ανάλογα ποιους πληθυσμούς εξετάζεις. Δηλαδή, άμα πας στα βάθη της Ανατολίας, φαντάζομαι ότι το ποσοστό πάει στο 30%. Γενικώς, λοιπόν, σαν πληθυσμός, οι Τούρκοι είναι πιο κοντά στην Ανατολική Ευρώπη. Τι θα το φανταζόταν αυτό? Εγώ όταν το είχα διαβάσει, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί αυτά που έχουμε μάθει...
1: Το ότι έχουν καταγωγή, το ότι έχουν μεγάλο ποσοστό DNA ελληνικό, αρμενικό κτλ. Επιβεβαιώνεται ή... Η συγκεκριμένη μελέτη δεν πραγματεύεται αυτό.
0: Όταν έφτασαν οι Τούρκοι, υπήρχαν άλλοι πληθυσμοί εκεί. Αυτοί οι πληθυσμοί από πού ήταν? Υπήρχαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί.
1: Ναι, να του λες, τους απέναντι πες το, που νομίζουν, που θεωρούν ότι οι ίδιοι ήταν και πήγαμε εμείς και τους κατακτήσαμε. Αυτό είναι το σκεπτικό τους.
0: Μα βλέπεις
1: ότι εμείς ζούσαμε εδώ και εσείς ήρθατε και μας. Εμείς είμαστε εδώ 10.000 χρόνια και ήρθατε και μας κατακτήσατε.
0: Μα αυτοί αναμίχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς, Κωνσταντίνε. Κατάγονται από αυτούς. Δηλαδή από το 70 έως 90% είναι πληθυσμοί ντόπιοι, εκείνες που περιοχή.
1: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου, λέγω, είμαι Έλληνας. Το θέμα είναι να μπορέσεις να πείσεις τον Τούρκο.
0: Ναι, μα ο Τούρκος όταν σου λέει εμείς, δεν ξεχωρίζει ότι εγώ δεν είμαι ντόπιος εδώ πέρα, ότι δεν προέρχομαι από τους αρχαίους πληθυσμούς της περιοχής. Αυτά τα 70 έως 90% προέρχεται από αυτούς τους πληθυσμούς.
1: Σηκώνει κουβέντα. Απλώς πρέπει να σταματήσω, είμαστε ώρα, Μαΐρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ κυρίως που όταν μπαίνεις όχι σε γνώμη αλλά σε περιγραφή γεγονότων, το κάνεις μια αναφορά σε πηγές. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωφέλιμο και πολύ πιο χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και μακάρι να το κάναμε καλή συνέχεια. Όλοι περισσότερο. Είναι άλλη τεκμηρίωση, παίρνει μια άλλη τροπή, έχει μια άλλη τεκμηρίωση η συζήτηση, μια άλλη τροπή η κουβέντα. Να σου λέω άλλος ότι στηρίζομαι σε μία, δύο, τρεις μελέτες. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μελέτες αν κάποιος έχει ψάξει να δείξουν κάτι άλλο ή να το ξέρω, είναι δύσκολο, ειδικά θέσεις που είναι πολύ βαθιά ριζωμένες μέσα μας, να τις διαφοροποιήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε αν χρειάζεται, και εγώ ο ίδιος δεν μπορώ εύκολα. Πριν πάμε σε τραγούδι και μετά με ακροατές, διαβάζω μια έτσι, ήδη υπάρχει μια πληροφόρηση ότι επιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ και ενεργοποίηση της Ιρανικής αεράμινας. Το Al Arabiya λέει ότι το Ισραήλ ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι θα εξαπολύσουμε επίθεση. Σας θυμίζω ότι είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Τραμπ σκληρά χτυπήματα σε βάρος του Ιράν. Να δούμε τι. Και έχουμε και το Ιρανικό ημιεπίσημο όμως πρακτορείο ειδήσεων, το ΜΕΡ, που είπε ότι αργά Τετάρτη ακούστηκαν εκρήξεις στον Μπαντάρ Αμπάς. Τι είναι το Μπαντάρ Αμπάς? Είναι το Ιρανικό λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Θεωρείται όχι απλώς κομβικότατη σημασίας. Μπαντάρ Αμπάς, το Ιρανικό λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Κομβικότατο. Αυτά ως προς το παρόν με πληροφορίες από διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα. Τραγούδι και ακροατές.

Διάβαζα μία επίσης πολύ αμήχανη είδηση, από αυτές αμήχανη με την έννοια ότι η πρώτη σου αντίδραση όταν το διαβάζεις είναι, εμένα τουλάχιστον η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι διαβάζω κάτι κωμικό, να διαβάζω κάτι και γελάω. Μετά όμως σκέφτομαι ότι είναι μια τραγωδία. Είναι ένας εκπαιδευτής πιλότων, 42 ετών, στην Αργεντινή, είναι με την μαθήτρια, μια 22χρονη εκπαιδευόμενη πιλότος, είναι στον αέρα, σε ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο Cessna C-150 και ξαφνικά ο 42χρονος πιλότος ανοίγει το παράθυρο του αεροσκάφους και πηδάει στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του, αυτοκτονώντας. 22χρονη παθαίνει σοκ, βγάζει τα ακουστικά του, περιέγραψε ως εξής 22χρονη. Βγάζει τα ακουστικά του, τακτοποιεί τα προσωπικά του αντικείμενα, ανοίγει την πόρτα, πηδάει έξω. Φανταστείτε το σοκ εκείνη τη στιγμή. Όχι μόνο το σοκ του να βλέπεις έναν άνθρωπο να βάζει τέλος στη ζωή του, το να το κάνει τη στιγμή που εσύ είσαι μέσα κάτι χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος. Κατάφερε ευτυχώς, παρά το ότι βρέθηκε αντιμετωπιμένα τόσο τρομακτικό και απρόβλεπτο γεγονός, να προσγειώσει με ασφάλεια το Cessna σε 150 στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν απογειωθεί. Εννοείται ότι ενημέρωσε τις αρχές. Ο πιλότος βρέθηκε σε χωράφι στην περιοχή, νεκρός βέβαια, 20 λεπτά αργότερα. Πραγματοποιούν οι αρχές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου. Απ' τη μία σκέφτεσαι, σας λέω, στην αρχή το βλέπεις, λες δεν μπορεί, είναι από αυτά τα κινούμενα σχέδια για ενήλικους, Family Guy, Rick and Morty, τι λέω τώρα στους πιο πολλούς, και γελάς, είναι ο άλλος στο αεροπλάνο και σου λέει γεια, και από αυτές οι κωμωδίες παροδίας που λέει ο πιλότος, τα λέμε και πηδάει στο κενό, αλλά φοράει και αλεξίπτωτο και μένουν οι επιβάτες στο αεροπλάνο, τι έγινε τώρα. Μετά σκέφτεσαι, είναι μια τραγωδία, ένας άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του, τι καταστάσεις είχε και αυτός και να βιώσει. Μετά σκέφτεσαι ότι και αυτόν που τώρα τον λυπάσαι που έβαλε τέλος στη ζωή του, η πράξη του ήταν αποτρόπαια, διότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και αν 22χρονη από το σοκ πάθαινε κρίση πανικού, και αν η εκπαιδευόμενη πιλότος πάγωνε από το σοκ, και αν δεν κατάφερνε να το προσγειώσει με ασφάλεια και πέθαινε και εκείνη, δηλαδή θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου με το Cessna, πήγαινε μόνος σου. Και αν όμως είσαι μόνος σου και το Cessna μετά πέσει πάνω σε ένα σπίτι, κοίτα να δεις, λέω, πόσα συναισθήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο γεγονός.

μάλιστα δεν μπορεί σε αυτό το χρονικό σημείο ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να προχωρήσουμε με επόμενο ακροατή. Γεια σου φίλε Κυριάκο από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Μίτσο Αυγολέμωνος πολύ καιρό τώρα δεν βγαίνει σε μένα. Ελπίζω να είναι καλά πάντως.

0: Κώστας από τα Τρελά Νερά διαφωνεί στο ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για φέρετρα, ενώ η Τουρκία είναι, επειδή δεν ακούγονται διαμαρτυρίες και όλα ελέγχονται από το καθεστώς. Αυτό που λέει ο Κώστας τώρα είναι πολύ καλό επιχείρημα. Χωρίς πλάκα. Και όποιος κάνει το λάθος και μιλήσει, τον κλείνουν φυλακή. Δέχεται. Όντως. Και επειδή εγώ ήμουν από αυτούς που είπαν ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για φέρετρα, ενώ η Ευρώπη δεν είναι. Για να είναι ένα καθεστώς λιγότερο αυταρχικό και απολυταρχικό, όπως αυτό άλλο, και όχι αυτό του Ερντογάν, να δούμε το. Κοίτα, γενικώς θεωρώ ότι λόγω και της ιστορικής τους πορείας, οι Τούρκοι έχουν. Υπάρχουν λαοί που έχουν πιο εύκολη την πολεμική δραστηριότητα και την εμπλοκή σε πολέμους και κοινωνίες που την έχουν λιγότερο εύκολη. Είναι λίγο αυθαίρετο, εντάξει, είναι γνώμη, τη συζητάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι γενικώς, λόγω και του παρελθόντος τους, το πολεμάμε, κατακτάμε και ούτω καθεξής. Η βασική τους πόλη, ας πούμε, η Κωνσταντινούπολη, είναι από κατάκτηση, είναι από πόλεμο. Αυτό που λες όμως, ότι μπορεί να είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό, μικρότερο, πολύ μικρότερο από αυτό που νομίζουμε, το ποσοστό που είναι έτοιμο για φέρετρα, διότι το καθεστώς ελέγχει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, το ακούω ως ένα πολύ καλό επιχείρημα. Πάμε με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Σου είπα ότι το έθεσες με τρόπο που με συγκίνησε. Γεια σου, Νίκο.
1: Ποιος σε συγκίνησε, Κωνσταντίνε?
0: Το μήνυμά σου, Νίκο. Με το θέμα των ακροατών.
1: Χρειάζεται καμιά φορά και λίγο σκούντιγμα.
0: Ακριβώς. Πολλές, χωρίς σκούντιγμα δεν πάμε πουθενά. Το θέμα είναι να ανταποκρίνεται κάποιος στο σκούντιγμα. Και όπως βλέπεις, ανταποκρίθηκα.
1: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, τώρα με τους Αμερικάνους, με τους Τούρκους, με τις καταγωγές τους, με το ένα, με το άλλο, αυτό είναι το ζητούμενό μας.
0: Για πες.
1: Όχι, απάντησέ μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα πρέπει να λέμε Αμερικάνους, ας πούμε, τους Ηνωμενοπολιτιώτες, πολίτες, ή τους Τούρκους, Μογγόλους, που δεν το λένε, αυτοί που το λένε, δεν το λένε βάζοντας μπροστά την καταγωγή των Τούρκων. Το βάζουν υποτιμητικά. Κάτι εθνίκια, κάτι καθάρματα που κυκλοφορούν και εδώ μέσα στο ραδιοφωνικό αέρα. Κάτι καθαρματάκια της σειράς. Το λένε για λόγους υποτιμητικούς. Από πού προέρχονται οι Τούρκοι και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ζήτημα ιστορίας, ιστορικών εξελίξεων. Ή αν θα πρέπει να... Εγώ σου λέω το εξής.
0: Γιατί τους δικαιολογείς? Ή απλώς για να την πεις σε δικούς μας ακροδεξιούς, θέλεις να δικαιολογήσεις?
1: Ακριβώς αυτό. Για να την πω σε ακροδεξιούς που υποτιμούν ένα λαό. Είναι λαός. Ό,τι και να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι οι γειτονές μας. Άλλο τα... πώς το λένε.
0: Εγώ δεν έχω να είναι εκεί, αλλά δεν μου αρέσει που είναι συνέχεια στην αυλή η δική μας.
1: Εντάξει, αυτό είπαμε είναι διαφορετικό, και διαφορετικό το από πού προέρχονται και πού πάνε. Εντάξει. Εντελώς διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι θες να την πεις στους ακροδεξιούς και δικαιολογείς καταστάσεις που έχουν
1: όχι
0: κάνει στο παρελθόν.
1: Όχι, δεν δικαιολογώ καμία κατάσταση πρώτα απ' όλα.
0: Τίποτα μου, η γενεκτονία δεν είναι δική μας εφεύρεση.
1: Άκουμε λίγο.
0: Τους Αρμένιους τους γενοκτόνησαν πριν από 100 χρόνια. Δεν το λέμε δηλαδή. Δεν έχουν κάνει όλοι οι λαοί γενοκτονίες στην τελική.
1: Δεν θα πω όμως ότι κάτι τύποι εκεί πέρα Μογγόλοι υποτιμητικά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος? Ναι,
1: μια στιγμή.
0: Τις έχουν παραδεχτεί, Νίκο.
1: Μια στιγμή.
0: Τις έχουν παραδεχτεί. Υπάρχει περίπτωση να πας σε Γερμανό και να του πεις οι Ναζί κάναν θηριωδίες οι πρόγονοί σου και να σου πει όχι, δεν κάναν τίποτα? Ντρέπονται, έχουν απαγορεύσει το ναζιστικό κόμμα.
1: Βρε Κωνσταντίνε μου.
0: Τις αναγνωρίζουν.
1: Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, αυτοί που έκαναν τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και των Ποντίων και όλα αυτά, έτσι, είναι οι Τούρκοι που ξέρουμε σήμερα. Εντάξει, θα έκασουμε τώρα να αναλύσουμε την καταγωγή τους, μόνο και μόνο για να τους μειώσουμε. Εκεί πέρα το πάω. Όχι ότι δεν γίνανε ή δεν γίνανε. Δηλαδή, αν ήταν Ευρωπαίοι θα το δικαιολογούσαμε.
0: Όχι, γιατί δεν έχουμε κράξει τους Βέλγους που ήταν στο, και το Λεοπόλδο που ήταν στο Κονγκό πρόσφατα. Το, τους Ισπανούς
1: στη Λατινική Αμερική. Ναι. Τους Γερμανούς, τους Ναζί.
0: Η διαφορά είναι ότι το παραδέχονται.
1: Μια ολόκληρη ήπειρο κατακριούργησαν.
0: Ναι, αλλά το αναγνωρίζουν, ρε Σινίκο, πλέον.
1: Αυτοί δεν το αναγνωρίζουν, αυτοί είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι, δεν θα πάει. Δεν βγαίνει η Μέρκελ να υπερασπιστεί.
1: Ναι, δεν πρέπει. Ναι, μια στιγμή.
0: Ο Μπέρτς να πει το παρελθόν μας είναι περήφανο, μια χαρά κάναμε στο δεύτερο παγκόσμιο.
1: Άλλο αυτό. Και άλλο, το ξαναλέω, άλλο η καταγωγή του κάθε λαού. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Σίγουρα, Νίκο. Είσαι σίγουρος ότι δεν παίζει ρόλο? Δεν ξέρω, μεγάλη κουβέντα.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα ακριβώς ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Και δεν είναι της παρούσης. Εντάξει.
0: Συνεχίζουμε
1: επί του παρόντος. Εδώ είναι το κουκούτσι. Το κουκούτσι δεν είναι αν είναι Μογγόλοι ή όχι. Εγώ έχω δει κάτι ανθρώπους, τους έχουμε δει στην τηλεόραση από εδώ από εκεί. Κάτι ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει.
0: Μωρέ, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Το ένα, το άλλο.
0: Ναι, αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Εντάξει. Ποια μογγολική καταγωγή? Αυτά είναι αηδίες, τρίχες.
0: Αυτά είναι όμως
1: εθνικιστικές τρίχες.
0: Ωραία, το εξήγησε λίγο καλύτερα. Εσύ, Νίκο, το εξήγησε λίγο καλύτερα η Μάγδα. Όσο πηγαίνεις πιο στα βάθη, βλέπεις άλλα χαρακτηριστικά.
1: Για τα βάθη, ναι, αλλά όχι ότι είναι απευθείας, ξέρω εγώ, τον έτσι, τον αλλιώς.
0: Απευθείας δεν πρέπει να είναι, όχι.
1: Εντάξει, έχουν προσμιχθεί και με Έλληνες και με Σλάβους και με ό,τι θέλεις. Και με Ινδούς, αν το πάμε και παραπέρα, και με Άραβες και με, και με, και με, και με. Εντάξει. Οπότε μην καθόμαστε τώρα να ψηρίζουμε τη Μαϊμού για να βρούμε την άκρη στην κλωστή. Λοιπόν, εγώ αλλού θέλω να πάω.
0: Από αλλού ξεκίνησα.
1: Ναι. Από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Ρε παιδιά, για πείτε μου κάτι. Τι κέρδισε η πρωθυπουργάρα μας που πήγε εκεί στην Άγκυρα και κάτσε και έφαγε
0: Μαντί Κεσαρίας.
1: Τον Αφράτο, πώς τον λένε.
0: Μαντί
1: τον
0: και
1: Αέρινο.
0: Πιντέ.
1: Ε?
0: Μαντί και πιντέ φάγανε.
1: Μαντί είναι ωραία πράγματα.
0: Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Μου εξηγήσαν άλλα κάτι ένα σαν πενιλί είναι το πιντέ.
1: Το φιντέ δεν ξέρω και πιντέ, εγώ να σου πω την αλήθεια. Μαντί είναι, το έχουν και οι Ρώσοι αυτό, το έχουμε και, μας το φέρανε και οι Ρωσοπόντι εδώ στην Ελλάδα. Μαντί είναι ένα είδος ραβιολιού, κάπως έτσι. Πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Τώρα πώς το φάγανε, πόσο πειραγμένα ήταν αυτά που φάγανε. Όμως, για να φάει πήγε ο Κούλης στην Άγκυρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μόνο αυτό κέρδισε.
0: Επίτρεψέ μου. Καταρχάς, χθες είχαμε την θεματική βραδιά, το ΝΑΤΟ, η γνώμη μας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό.
1: Σου έστειλα και ένα μήνυμα.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν το έκανες για λάθος. Μάλλον, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν το έκανες επίτηδες. Αλλά έστειλαν στην
1: Ελλάδα. Όχι, επίτηδες το έκανα.
0: Όχι, θα καταλάβεις.
1: Δεν θα θέλεις να μάθεις τη γνώμη μου και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μου το έστειλε αυτό. Εννοώ ότι. Η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλες. Έστειλες την ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΑ ενημέρωσε τα μέλη της. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας να μην χρησιμοποιείται ο όρος Ρωσοπόντι. Επιστημονικά ανακριβής, λάθασμένος κτλ. Είναι Έλληνες πόντι με ελληνική. Όχι, καλά, εντάξει, Νικό.
1: Έλληνες πόντι με ελληνική εθνική σύνταξη. Ελληνοπόντι χρησιμοποιεί. Δηλαδή,
0: το λέω επειδή ξέρω.
1: Πόντι, τι είμαστε? Πού η γενιά μας προέρχεται? Από τους πόντιους
0: Πόντι με ελληνική εθνική συνείδηση.
1: Τι είμαστε εμείς?
0: Πόντι με ελληνική εθνική συνείδηση.
1: Λοιπόν, αυτοί γιατί να λέγονται ελληνοπόντι?
0: Να μην λέγονται ελληνοπόντι. Πόντι λέει. Σου λέω ότι έστειλε.
1: Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πόντι. Και πολλές φορές.
0: Ξέρω και είσαι και εσύ. Και ξέρω ότι το ρωσοπόντι δεν το λες απαξιωτικά. Άλλοι το λένε. Αλλά επειδή εστάλει από την Παμποντιακή Ομοσπονδία στην ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΑ ενημέρωσε τα μέλη της. Ξέρω ότι δεν το λες εσύ με τρόπο προσβλητικό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά θα σε παρακαλέσω.
1: Σέβομαι
0: αυτό που λέει η Παμποντιακή Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε ρωσοπόντιος. Το ρωσοπόντιος είναι και λίγο ρατσιστικός, απαξιωτικός χαρακτηρισμός.
1: Όχι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ.
0: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
1: Γιατί γνωρίζω πολλούς οι οποίοι είχαν έρθει. Γνωρίζω πολύ κόσμο.
0: Εσύ Νίκο, πώς λέμε ότι δεν θα λέτε γύφτη και τα λοιπά, θα λέτε Ρωμά. Ούτε ρωσοπόντι ούτε τίποτα. Πόντι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Να γίνει σεβαστό, παρακαλώ, όχι από σένα, από τους υπόλοιπους ακροατές. Βεβαίως και μπορείς.
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή γνωρίζω τις προσμίξεις που έχουν γίνει, όχι τώρα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία ή ξέρω εγώ λίγο πριν έρθουν στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση, γνωρίζω τις προσμίξεις που είχαν οι πόντιοι, οι δικοί μας, ας πούμε, που ήταν μετανάστες ή πρόσφυγες στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
0: Λόγω συγκυριών δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ιστορικών, όχι
1: ναι,
0: επιλογή.
1: Να σου πω
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Οι παππούδες μου ήρθαν το 24 από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Βέβαια δεν είχαν μεικτούς γάμους. Με Ρώσους, με Ρωσίδες ή με Ουκρανούς, με Ουκρανίδες, Ουσμπέκους κτλ. Κτλ. Ήταν από τους πρώτους που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Όμως τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά πάνω στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν ήδη γίνει μεικτή γάμη, είχαν ήδη γίνει προσμίξεις, είχαν έρθει ή ερχόντουσαν ήδη άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν ούτε καλά ποντιακά. Μόνο ρώσικα μιλούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι τους κόλλησε το...
0: Το καταλαβαίνω.
1: Έτσι τους κόλλησε το προσωνύμιο. Εγώ δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Το ξέρω, Νίκο μου, και το είπα και το διευκρίνησα για να μην νομίζει κάποιος ακροατής ότι εσύ το είπες έτσι και εγώ...
1: Όχι βέβαια, άλλη μόνο.
0: Ίσα-ίσα, το καταλαβαίνω. Δεν θα στο λέγα αν θεωρούσα ότι το έλεγες υποτιμητικά, θα σου απαντούσα διαφορετικά. Πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις να συμπληρώσεις?
1: Πάμε διαφημίσεις και να συμπληρώσω για ένα λεπτό αυτό που ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστώ.

0: Ραδιο Υγείας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα κάνει επίλογο ο Νίκος και μετά θα μιλήσουμε. Μάλλον ας κάνει επίλογο ο Νίκος, θα σας πω. Έλα Νίκο.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος δηλαδή στο μικρόφωνο. Ποιον έχεις στον ήχο?
0: Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο μια καινούρια φωνή.
0: Σταυρούλα Γιαννότσου, πολύ παλιά.
1: Έτσι,
0: απλώς,
1: μπράβο.
0: Δεν είχε τύχει να την ακούσεις.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έτυχε. Λοιπόν, όσοι προσδοκούσαν
0: από θα κάνεις επίλογο, κάνεις τους συντελεστές από
1: όχι,
0: φορά.
1: Εντάξει, αυτό
0: καλό.
1: Που έπρεπε να κάνεις εσύ. Όσοι προσδοκούσαν αποτελέσματα στη συνάντηση της Άγκυρας εκεί, το γλυκοσυμμαχία των αθλείων, ήρθε το εμπαρόδο ότι ο Νετανιάχου δεν χρησιμοποίησε την Ελλάδα για να δικαιολογεί, για να υπερασπιστεί την Ελλάδα και την Κύπρο, μας χρησιμοποίησε για να υπερασπιστεί τον κόλο του, τίποτα άλλο, απέναντι από την Τουρκία. Όσοι προσδοκούσαν αποτελέσματα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε σχέση με την Ελλάδα, πάθανε την πλάκα της ζωής τους, διότι όπως το είχα πει σε σένα, δεν θυμάμαι, το στείλα σε σένα ή στον Παρδάλη. Τέτοιο κλάσιμο στο Μητσοτάκι από Ερντογάν και από Τραμπ δεν έχει ξαναδεί ο Μητσοτάκης.
0: Ξέρω τι να κάνω.
1: Λοιπόν, τίποτα να μην κάνεις. Σε καληνυχτώ και σένα και τους συνακροατές.
0: Γεια
1: σε όλους, καλή δύναμη.
0: Αγάπη μόνο. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον Τάσο από το Ηράκλειο, το εδώ το νέο. Δεν μπορέσαμε να φιλοξενήσουμε τον Ξηρομερίτη. Καλά, ο Ηλίας από Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε εκείνη την ώρα. Τον Γιάννη από Αθήνα, τον Σκοταδόψυχο, τον Στάθη από Σικάγο, τον Δημήτρη από Κέρκυρα πήραν τώρα πριν λίγο και ο Παναγιώτης από την Πάτρα, η Χριστίνα από Ζωγράφου. Εδώ είμαστε και από αύριο, θερμή παράκληση. Αν καλέσετε σε μια εκπομπή και δεν φιλοξενηθείτε, πρώτον να μην απογοητεύεστε, βλέπετε ότι συμβαίνει σχεδόν σε κάθε ανεμολόγιο. Δεύτερον, απλώς να λέτε ότι είχατε ξανακαλέσει μες τη βδομάδα και δεν βγήκατε, να το έχω και εγώ υπόψη μου, να προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα. Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα, εδώ από το, εκεί από το ησυχαστήριό του. Γιατί ο Τσίπρας δεν κάνει μήνυση στο Γεωργιάδη, λέει ο Κυριάκος. Και ο Μητσοτάκης γιατί δεν κυνήγησε τον Τσίπρα, όπως μας είπε ο Γεωργιάδης. Καλό.

0: Και πολλά άλλα μηνύματα που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω καν, για καθώς ο Τάσος από το Ηράκλειο. Μαζί σου θα πάμε για επίλογο, Τάσο, επειδή ξέρω ότι έχεις ρεπό, και όποτε έχεις ρεπό,
1: ναι, ναι,
0: παίρνεις και το εκτιμώ.
1: Ναι, πραγματικά, Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην σε ξέρω από κοντά, αλλά σε θεωρώ φίλο μου.
0: Σε ευχαριστώ
1: έτσι,
0: για αυτό.
1: Έτσι σε βλέπω πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα να σου πω την αλήθεια, ότι μετά τις 11 βασίλεψα λίγο, γιατί μην ακούω από το πρωί.
0: Το καταλαβαίνω, καλό είναι.
1: Ναι,
0: όχι, γι' αυτό λέω να μου δίνετε, να δίνετε και σε εμάς ένα ωράριο, ότι μέχρι τις 11, αλλιώς μετά θα...
1: Όχι, όχι, δεν. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ τώρα λίγο από όλα αυτό που είπαν όλοι οι ακροατές.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως άστα, γιατί δεν θα προλάβεις να πεις λίγο απ' όλα. Εγώ σε έβγαλα έτσι επειδή για μια φιλική συζήτηση, κουβέντα, ναι, που ξέρω
1: ότι
0: εσύ το εκτιμάς.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κράτησε έναν ακροατής που είπε κάτι για τη γραμμή το 1566, πήγε να πει κάτι,
0: ναι,
1: κόπηκε. Θέλω να του πω ότι μην τα βλέπουν όλα μαύρα στην Ελλάδα.
0: Με τα τηλέφωνα, με τα ραντεβού.
1: Ναι, δεν είναι όλα μαύρα, παιδιά.
0: Τίνας.
1: Θέλω να πω ότι εντάξει, νομίζω ότι στο εξωτερικό ότι είναι ρόδινα, αλλά αν δεν δουλέψουν οι κρατήσεις που θα έχουν...
0: Για πες τους το.
1: Είναι
0: γιατί
1: τρομερές.
0: Νομίζουν όλοι ότι έξω γίνεται, είναι ο παράδεισος επιγής.
1: Φίλε ακροατή, ο Γιώργος νομίζω το λέγανε.
0: Και κρατάνε πέντε που πώς το λένε, κρατάνε 5-10 που πέτυχαν και δεν βλέπουν τους υπόλοιπους.
1: Όχι,
0: 50 που...
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μία πάνω, ίσα βάρκα, ίσα νερά.
1: Κοίταξε, εγώ θα πω ένα περιστατικό. Ότι...
0: Να πούμε ότι μιλάς από προσωπική εμπειρία,
1: ναι,
0: μην νομίζει κάποιος.
1: Ναι,
0: και εσύ που τα ξέρεις, ρε Τάσο, ο Τάσος το προσπάθησε.
1: Ναι,
0: επιχείρησε.
1: Δεν είναι όλα μαύρα έξω, αλλά και δεν σας δίνουν τσάμπα. Δηλαδή, για ό,τι παίρνεις, πληρώνεις κρατήσεις, παιδιά. Και βαρβάτες κρατήσεις. Και το σχολείο δεν είναι δημόσιο όπως εδώ. Σαν ιδιωτικό είναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι. Σαν ιδιωτικό είναι. Γιατί όταν έχεις τόσες κρατήσεις, σαν ιδιωτικό είναι κόστος.
0: Βλέπει ο άλλος τα σχολεία, τα ωραία, τα έτσι, τα ωραία, μια χαρά, αλλά...
1: Τα πληρώνεις όλα. Και όχι τίποτα άλλο, αν δεν πας στο παιδί σου να δικαιολόγεται στο σχολείο, αν δεν δηλώσεις αδικαιολόγηση, αν δεν έχεις χαρτί γιατρού, τρως και πρόστιμο και 300 ευρώ ο ένας γονής και ο άλλος γονής, 600 στάρικα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που τα βλέπουν μερικοί. Το έξω εκεί που έζησα εγώ στη Γερμανία για 22 μήνες.
0: Σε ποιο κρατήδιο?
1: Στο Έσεν ήμουν.
0: Στο Έσεν.
1: Λοιπόν, δηλαδή, μην τα βλέπετε έτσι. Όταν η γυναίκα μου είχε δουλέψει και τη δηλώνα κανονικά στη δουλειά της, όχι εμένα που ήταν μαύρα, που να στέλνει. Και για να μην έτσι κάνω.
0: Και μαύρα στη Γερμανία, για να μην νομίζει επίσης.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχουν.
0: Παντού, ο μέσος όρος είναι 17, εμείς είμαστε στο 20.
1: Μαύρα, πώς δεν υπάρχουν.
0: Ορίστε.
1: Γι' αυτό λέγω τα mini job. Είναι τα part-time που λέμε, τα καν φαίνονται. Αλλά θέλω να σου πω ότι η γυναίκα μου για ένα μήνα έτσι κάνω να κρατήσει 1.100 ευρώ. Το μισθό της. Υπάρχει κεφαλικό. Δηλαδή, μην τα λέμε όταν σε τρώνε άλλο νομότυπα. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό θα θυμηθήκα και να πω και στην κοπέλα.
0: Αυτό ήταν πολύ καλό που είπες.
1: Ναι.
0: Θα και μπορούσε να είναι ολόκληρη ξεχωριστή κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει. Και να πω και στη μία Κροάτρια που ρώτησε, που σου είπε αν ας πούμε εμείς που ακούμε το ανεμολόγιο να αλλάζουμε απόψεις για κάτι. Βέβαια,
0: ναι,
1: κορίτσι. Βέβαια. Βέβαια, το ανεμολόγιο βοηθάει. Είναι μια ωραία παρέα. Είμαστε καταρχήν μια παρέα, δηλαδή τα παιδιά που είναι από παλιά, ο
0: πέντε
1: Γιώργος από το...
0: είμαστε όλοι και όλοι,
1: ναι,
0: δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε μεταξύ,
1: ναι,
0: μας.
1: Ο Γιώργος από το Βέλγιο, κάτι άλλα παιδιά που δεν θέλω να τα επιθέτω, δεν είχα το Γιώργο τώρα, το Βέλγιο. Δηλαδή είμαστε κάποιοι που μπαίνουμε συνέχεια, δηλαδή έχουμε γίνει ένα παρεάκι, ωραίο, μπαίνουν και καινούργοι και αλλάζουμε απόψεις, βέβαια και βοηθάμε στον άλλον, ανταλλάζουμε απόψεις. Και είναι καλό αυτό.
0: Έχει μεγαλύτερη σημασία να το λέτε, να το λέει κάποιος όπως εσύ τους ακροατής, γιατί εγώ είμαι μεροληπτικός. Τα βλέπω πολύ θετικά με το ανεμολόγιο. Το παραδέχομαι. Δεν είμαι τόσο αντικειμενικός.
1: Κώστα, κοίταξε, εσύ είναι, ούτε κανείς που στην εκπομπή. Δεν μπορείς να
0: την πεις. Κάνω χρόνια, τη δημιούργησα, την αγαπάω και καμιά φορά βλέπω, ενώ προσπαθώ να μην μεροληπτώ, κάποιες φορές μεροληπτώ κι εγώ. Οπότε είναι πιο καλό να τα λέτε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι για μένα, κάνεις μια εκπομπή πολύ ωραία, φέρνεις τον κόσμο κοντά, ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει, έχει χαθεί επικοινωνία.
0: Αρχαίγωνο.
1: Λοιπόν,
0: η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία πηγαίνει πίσω στις σπηλιές. Είναι ανάγκη, δεν είναι, πώς να το πω, επιλογή. Είναι ανάγκη.
1: Και εγώ προσωπικά σαν τάσος λέω στο κρατήριο ότι εσύ, η εκπομπή σου, όλη αυτή η παρέλα και εσύ σαν τόσο Σταυρίδης, το διάστημα που έφυγα από την Ελλάδα, πήγα Γερμανία, το διάστημα που ήμουν μόνος μέχρι να έρθει η οικογένειά μου, ήσουν η παρέα μου, με κράτησες όρθιος κάποιες φορές. Εγώ αυτό οφείλω να το πω σε αυτό.
0: Ευχαριστώ από καρδιά σας.
1: Λοιπόν, και σε θέλω φίλο μου.
0: Να είσαι καλά τόσο.
1: Και γι' αυτό κάποια στιγμή είχα χαθεί, γιατί έχω και εγώ, κοίταξε αλήθεια, ακούστε ότι έχω συμβεί πολλά στη ζωή.
0: Το ξέρω.
1: Έχουν αλλάξει πολλά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι έτσι πως το φαντάζεσαι. Δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει κατά πολύ. Απλά προσπαθούμε να είμαστε καλά. Αλλά τι να πω. Άστο, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Θα πρέπει να στα στείλω στο προσωπικό.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: έχουν εντάξει. Γίνει τρομερές αλλαγές. Δεν μπορώ να τα αναφέρω στον αέρα τώρα, στα πάει προσωπικά. Αλλά από εκεί πέρα όμως, οφείλω να πω ότι το ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή που φαίνεται τον κόσμο. Κοντά σε ακούω πολλά χρόνια.
0: Μπορεί
1: να χάνουμε ένα διάστημα λόγω έργασε, λόγω άλλων θεμάτων. Αλλά πάντα ξέρω το ανεμολόγιο. Και όταν δεν σε βρήκα εκεί που ήξερα τσόν πριν, έψαξα να σε βρω. Μπήκα στο Google να βρω. Γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι για μένα είσαι ένας φίλος.
0: Εντάξει, τώρα με κάνεις να αρχίζω και νιώθω λίγο αμήχανα.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, ο Μιχάλης
0: τι κάνει. Καρδιάς, είναι
1: τι
0: καλά,
1: σου,
0: είναι καλά, μεγαλώνει.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Και εμένα η ζωή.
0: Τα βασικά είναι καλά, οπότε τα άλλα.
1: Και εμένα η ζωή, τσέ, κόρη μου, μικρή που ξέρεις, είναι έξω καρδιά. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες λείπει, έχει πάει στο χωριό με τη μητέρα της.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εγώ είμαι εδώ μόνος μου και μου έχει δώσει χωρίς τη μικρή. Και σήμερα ήμουν στο παράινο να σηκωθώ να πάω ναύπλιο. Αλλά λέω άστε εδώ γιατί είχα υποσχεθεί στη μάνα μου να ψήσουμε να φάμε μαζί.
0: Εντάξει, καλά έκανε.
1: Και πήγα στη μαμά.
0: Εντάξει.
1: Και δεν πήγα στο ναύπλιο.
0: Καλά έκανε, καλά έκανε.
1: Ναι, μωρέ, έχω τώρα θέμα υγείας μου. Ρε. Έχω λίγο χοληστερίνη, λίγο ζάχαρη και έχω αλλάξει διατροφή.
0: Αλλιώς το εντάξει, λίγο χάπι βοηθάει.
1: Ναι, παίρνω.
0: Περισσότεροι έχουμε, μην νομίζεις.
1: Ναι, παίρνω χαπάκι, αλλά άλλαξε και τη διατροφή τώρα. Το έχω γίνει πολύ vegan τώρα πλέον.
0: Έγινε τόσο.
1: Χάρηκα
0: να σε καλά και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα
0: και σε
1: όλη την καλησπέρα μου σε όλη την ομόστευη.
2: Η ώρα είναι 12. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Rocks FM 93.4.

Η ώρα είναι 1:30. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.